μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά.

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη να μη φωνάξουν

δεν μπορείς να με βγάλεις στο γέλιο. Θα γελάσω την ώρα που θέλω εγώ. Δεν έχω τίποτα μαζί σου να το ξέρεις, αλλά παλεύεις άδικα να καταφέρεις να με νιώσεις, να σε νιώσω. Δεν έχω κάτι παραπάνω να σου δώσω εγώ.

Κανένας τρόπος δεν υπάρχει να με πείσεις. Τα χαλινάρια της ψυχής μου να κρατήσεις. Να με κάνεις του χεριού σου.

Σε βλέπω μπροστά μου, σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
4: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
4: βαψίματα,
3: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
4: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: μέσα μαζικής μεταφοράς. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές για την ανάδειξη εκπροσώπων τους στα πανεπιστήμια όλης της χώρας.
1: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
2: New York, New York, New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ.

0: Δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Σχεδόν έθριο στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι δυτικοί ως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Peaky Blinders. Το έχεις δει?
1: Ναι.
0: Ναι, μπράβο. Φοβερό. Κίλιαν Μέρφυ στα καλύτερά του. Κίλιαν Μέρφυ δεν είναι, ναι, ο Κίλιαν Μέρφυ.
1: Ιωάννης ταξιπεύχει. Τα κεράσια είναι τον Ιούνιο. Εντάξει, παιδιά, ναι, κάποια πρόημα μας είπανε.
0: Ναι, εντάξει. Ο Ιωάννης από την Πεύχη, ο ταξιτζής.
1: Ναι.
0: Φίλος, καλημέρα, ακροατής. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, σε όλους τους ταξιτζίδες.
1: Εδώ είμαστε 7.
0: Περίμενε. Κάτσε 10 δευτερόλεπτα τώρα που
1: διάσεις. Όχι, δεν μπορώ, δεν κρατιέμαι. 6 λεπτά μετά τις 7, Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr.
0: Ας το κάτω αυτό.
1: Τώρα θα πάμε μία βόλτα στα περίπτερα.
0: Ναι, ναι.
1: Πριν πάμε όμως μία βόλτα. Τι θα γίνει, βρε Παπαδάκη μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Κοιτάω, εδώ τα
1: χαρτιά
0: είναι.
1: Είναι επειδή είσαι συγκεντρωτικός άνθρωπος γενικότερα
0: αυτό.
1: Και με εμένα με εκνευρίζει, όπως ξέρεις, που είμαι ακριβώς το αντίθετο. Λοιπόν, δεν μπορώ. Με τα χαρτάκια όλα.
0: Γεγονός. Λοιπόν. Δεν είναι συγκεντρωτικός άνθρωπος. Ναι. Να δω τι θα κάνεις τώρα με τις φοιτητικές εκλογές. Έχουν ξεκινήσει τα προεόρτια. Λοιπόν, για πες.
1: Τι σχέση έχει αυτό?
0: Ε?
1: Τίποτα. Καμία. Λοιπόν,
0: είπα εγώ ότι έχει σχέση.
1: Επειδή θα πάμε βόλτα στα περίπτερα, πριν να σας πω το εξής. Αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή, ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από το νηπιαγωγείο έως το λύκειο. Το International School of Athens προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2026. isa.edu.gr.
0: Επίσης να σας πούμε ότι δεν πρέπει να μπερδεύεστε πλέον από το όνομα. Να μην μπερδεύεστε λοιπόν, Στεφανία, από το όνομα, διότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες τώρα στο φυσικοαέριοελλάδος.gr με DOS στο τέλος που λέει και η Στεφανία μας και δες τι ταιριάζει σε σένα. Στον Κηφισό τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κάντε υπομονή. Πραγματικά υπάρχει μποτιλιάρισμα και στην άνοδο και στην κάθοδο. Στα γνωστά πλέον σημεία, να μην σας κουράσουμε περισσότερο. Θέλει ψυχραιμία. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Εμείς θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Θα αποφύγουμε τον Κηφισό για να πάμε πάρα πολύ γρήγορα στα περίπτερα και να δούμε πώς έχουν καταγράψει το τελευταίο 24ωρο στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες.

0: όλα τα θέματα της διεθνούς και εσωτερικής βεβαίως επικαιρότητας και ξεκινάμε από την κόντρα. Άλμα 15,1% του Αλέξη και στην πρόθεση ψήφου. Ο νέος φορέας είναι η μοναδική απειλή για την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Εμφανίζει δυναμική κόμματος εξουσίας ακόμα και πριν την οργανωτική του συγκρότηση, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η Κόντρα News. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο αυτά με τον κύριο Βασιλιάδη και λίγο νωρίτερα με τον κύριο Μπάρκα. Η βουτιά θανάτου, το μεγάλο γιατί και οι μαρτυρίες που συγκλονίζουν, σοκ από την ανίποτη τραγωδία με τις δύο 17χρονες, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή, άμεσα 15.000 προσλήψεις δημόσιο ΔΕΚΟ, προγράμματα ΔΥΠΑ, επιδοτούμενες θέσεις για νερούς ή κοινοφελή έργα των ΟΤΑ, 2.100 ευκαιρίες από τον Ιούνιο στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Ακόμη άρχισε το lifting στους ιστορικούς σειρμούς του ΙΣΑΠ. Σε σύνολο 14. Βρυξέλλες με χρονοκαθυστέρηση αντίδραση δεν για το ουκρανικό ντρόουν. Έκανε δηλώσει μετά την παρέμβαση για Ρεπετρίτη, χαρακτηρίζοντας το θέμα εξαιρετικά σοβαρό. Νέος ο ΠΚΠ. Πότε θα πληρωθούν τα 2,2 ευρώ ή 3,5 εκατομμύρια δικαιούχοι. Μεταναστευτικό, αυστηρή βιομετρική έλεγχη και άσυλο χωρίς παραθυράκια. Και το σπαρακτικό σημείωμα που στοιχιώνει την κοινωνία. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω να ζω.
0: Αυτό με τον ΙΣΑΠ, με τους σειρμούς, εννοούν το βάψιμο? Γιατί ένα βάψιμο έχουν κάνει σε.
1: Εδώ βλέπω τον υπουργό να ανεβαίνει.
0: Σε βαμμένο, φαντάζομαι.
1: Βαμμένο το βλέπω, ναι.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Εχθρικό κράτος η Ουκρανία. Να κόψουμε άμεσα κάθε σχέση με το διεφθαρμένο καθεστώς Ζελένσκι, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα Δημοκρατία. Εγκληματική κάζους μπέλη, εγκληματική ολιγορία για τον νόμο Ερντογάν που υφαρπάζει τα μισά νησιά του Αιγαίου, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατίας.
1: Ελεύθερος τύπος. Σοκ από τη βουτιά θανάτου 16χρονων κοριτσιών. Τραγωδία στην Ηλιούπολη, πάγωσε το Πανελλήνιο, έχει δηλώσει η κυρία Σκαπάτο, εξαιρετικά σύνθετη περίπτωση για να την ερμηνεύσουμε. Είδες, τι λέει ειδικός.
0: Ναι.
1: Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις, τι προβλέπει η διάταξη για τους οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Μάλιστα, επιδοτεί σε 3 δόσεις ενίσχυση για τα λοιπάσματα. Ακόμη τέλος εποχής για τα νεκροταφεία βαγονιών. Αποφάσει η ΟΣΕ θα απομακρυνθούν από Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Φθιώτιδα.
0: Ναι, το θέμα είναι, φαντάζομαι ότι υπάρχει ένας άλφας σχεδιασμός για το που θα πάνε αυτά.
1: Και εγώ θέλω να ελπίζω.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Κυβέρνησης για το άσυλο δεν εγγυάται την νομιμότητα. Σοκ, αθώοι κατηγορούμενοι για το κρέμασμα μέσα σε εισαγωγικά του Πριτάνεως της ΑΣΟΕ. Η αναρχία και η βία ζουν και βασιλεύουν στα ελληνικά ΑΗ. Επεισόδια από ενενόκλητους κουκουλοφόρους στο Αριστοτέλειο και στο Δυτική Αττική. Απροστάτευτες η ακαδημαϊκή ελευθερία και η ιδιοκτησία. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό, διότι εν ώψη των φοιτητικών εκλογών έχουμε πάλι επεισόδια στους πανεπιστημιακούς χώρους. Τα παιδιά μας εκεί τα στέλνουμε για να σπουδάσουν. Όχι για κανέναν άλλο λόγο.
1: Σωστά.
0: Έτσι, στο θριάσιο τώρα να έχουμε 7 τραυματίες. 7 τραυματίες νομίζω. Έλεος δηλαδή. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Εστίας.
1: Η εφημερίδα των συντακτών. Στοιχεία κόλαφος της Eurostat για τη μη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Λεφτά υπήρχαν, αλλά χάθηκαν. Και έχει κάτι 100 ευρώ που καίγονται. Φωτογραφία. Ναι. Λοιπόν, η εφημερίδα 7η από το τέλος η Ελλάδα σε ποσοστά απορρόφησης.
0: Πόσο καιρό έχουμε να δούμε 100 ευρώ, πάλι καλά που το έβαλε στο σελίδο της εφημερίδα των συντακτών.
1: Συνταγματική αναθεώρηση ή προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Φωνικές επιθέσεις σε ΑΠΙΘΙΤΑ και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Πώς θα κλείσει ο κύκλος της παράλογης βίας. Ώρες πριν από τις φοιτητικές κάλπες, κυβέρνηση αξιοποιεί τα θλιβερά γεγονότα, γράφει η εφημερίδα. Ευρωβουλευτές, ανέτοιμη Ελλάδα για το σύμφωνο μετανάστευση, ντροπιαστικές συνθήκες σε κέντρα διοικητικής κράτησης. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Δίκες εξπρές για βουλευτές. Στους 3 μήνες για πλημελήματα και στους 6 για κακουργήματα. Το είχαμε συζητήσει. Το νομοσχέδιο, το οποίο ερχόταν στη Βουλή προς ψήφιση, έχει ρεπορτάζ η Καθημερινή. Ηλεκτρικό μάτι της ΑΔΕ στα φορτηγά και στα φορτία τους. Ρόπαλα ξανά στα πανεπιστήμια και υπάρχει και φωτογραφία. με τις δυνάμεις τις καταστολής μέσα σε πανεπιστήμιο. Δηλαδή, εντάξει τώρα, okay. Το τουρκικό, συγγνώμη, νομοσχέδιο αφορά το Αιγαίο. Το ντρόουν στη Λευκάδα είναι ουκρανικό. Έχουν καταλήξει τελικά οι ελληνικές αρχές, το ελληνικό Υπουργείο Άμυνας. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινής.
1: Το μανιφέστο, άλματα προόδου στο κράτος δικαίου, βαριά εκτεθειμένη Ανδρουλάκης Κωνσταντοπούλου και λοιπά πολιτικά, ακρέψιμα από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μαγκράθ στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη θετική πορεία της χώρας, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Τα παιδιά μας αυτοκτονούν. Γιατί, είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Μπας περιπτώσει, ακίνητα, οδηγίες προς χιλιάδες ιδιοκτήτες αν είναι λάθος το εμβαδόν. Όχι, δεν θα το διαβάσω γιατί υπάρχει ένα τέτοιο από το σημείωμα. Όποιος θέλει παίρνει την εφημερίδα Τα Νέα. Αυτά από το πρωτοσέλιδό της.
1: Ριζοσπάστης, σήμερα φοιτητές εκλογές σε όλη τη χώρα. Φοιτητές παίρνουν θέση για τις σπουδές και τη ζωή τους. Πανσπουδαστική, πρώτη δύναμη ξανά. Επίσης, εργαζόμενοι στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, μαζική απάντηση στην προσπάθεια εκφοβισμού των συνδικάτων τους. Και εργαζόμενοι στο δημόσιο, σήμερα απεργία για αυξήσεις στους μισθούς, λεφτά για υγεία και παιδεία. Συγκεντρώσεις, Αθήνα 10.30, Κλαθμόνος και Θεσσαλονίκη 2 ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο, σοκ στο Survivor. Τι ήταν και αυτό το... πρώην παίκτες αποκαλύπτουν στην Εσπρέσο τα πάντα. Έτσι γυρίσαμε εμείς σόι. Το άβατο, τα drones, το δίκτυ και το δίκτυο ασφαλείας. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο συνέβη, τραγικό. Γιατί 17χρονες πιασμένες χέρι-χέρι βούτυξαν από τον έκτο όροφο εκεί στην Ηλιούπολη. Αυτά είναι τα δύο κεντρικά θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Ελεύθερη ώρα, προφητικό μήνυμα, καλή σε μετάνοια. Προφητικό μήνυμα, καλή σε μετάνοια. Μεγάλη αρρώστια από τρία σημεία και πείνα 6 μηνών. Ο κόσμος αντιμετωπίζει μια επισητιστική καταστροφή σε αργή κίνηση μετά το κλείσιμο των στενών του ορμού. Στην Ελλάδα έχουμε αντιληφθεί τι μας περιμένει. Λοιπόν.
0: Χωριουδάκι.
1: Εντάξει.
0: Χωριό. Λοιπόν.
1: Και πολιτικά. Νέο παραλήρημα. Οι Τούρκοι πυροβολούν τη Ζαχαράκη. Ο στόχος του Υπουργού Παιδείας επειδή τιμά τη μνήμη της γενοκτονίας των ποντίων στα σχολεία.
0: Μάλιστα. Και με την εφημερίδα Political ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός βεβαίως της Political που τη βρίσκεται στο mail σας. Εγώ δεν έχω καταλάβει το εξής. Θα φύγουν οι βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Μπροστά θα είναι, ας πούμε, ο κύριος Φάμελος και από πίσω θα ακολουθούν όλοι οι υπόλοιποι προς την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Ή ο κύριος Τσίπρας θα πάει βόλτα από την πλατεία Κουμουνδούρου, θα μπει μέσα στο κτίριο, θα πει να αλλάξουν τις ταμπέλες, να βάψουν δεν ξέρω σε ποια χρώματα και όλα
1: αυτό.
0: Τα σχετικά και απλά θα ξαναπάει στο γραφείο που ήταν παλιά ο κύριος Τσίπρας. Εγώ δεν το έχω καταλάβει.
1: Δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό που λες.
0: Ναι. Και...
1: να πάει πίσω, δεν θα έχει φύγει.
0: Έχεις
1: ποτέ.
0: Έχεις πληροφορίες.
1: Δεν υπήρχε λόγος να το κάνει, δεν είναι θέμα πληροφορία.
0: Ναι. Κύριε Μπάρκα, εσείς τι λέτε, ο κύριος Κώστας Μπάρκας, από τα...
1: να πάει πίσω.
0: Από τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Μπάρκα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Θα ξέρω την φιλοξενία στην εκπομπή.
1: Και πολύ κοντά στον κύριο Τσίπρα, να πω.
0: Ναι, ασφαλώς.
1: Ήταν τουλάχιστον.
0: Ναι, ήσασταν και στο Χαλάνδρη.
1: Βεβαίως ήταν στο Χαλάνδρη.
2: Ναι, ναι, πήγα στο Χαλάνδρη.
0: Μισό λεπτό, κύριε Μπάρκα. Εάν μιλάτε είτε από ανοιχτή ακρόαση είτε μέσω hands free, να μιλήσετε κανονικά, σας παρακαλώ πολύ, να μην αδικήσουμε την σύνδεση. Σας ακούμε λίγο διακεκομμένα να κάνουμε. Για πείτε μας.
2: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα σας ακούμε πολύ καλύτερα.
1: Ωραία.
0: Άρα λοιπόν, για λύστε τη δική μου απορία. Μπορεί να είναι λίγο, έτσι, το λέω με αφέλεια, αλλά θα έρθει ο κύριος Τσίπρας στην πλατεία Κουμουνδούρου και απλά θα ξαναβάψετε το κτίριο στα νέα χρώματα του κόμματος που θα ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας, ή απλά θα φύγετε όλοι από εκεί και θα πάτε κάπου αλλού?
2: κύριο Βαράκη είναι μια. Βρισκόμαστε μάλλον στις πολιτικές εξελίξεις το επόμενο διάστημα, οι οποίες αφορούν το χώρο της κεντροαριστεράς. Οτυπώνεται αυτό, αν θέλετε, και στις δημοσκοπήσεις. Ο κόσμος έχει ανάγκη να βρει μια παράταξη, έναν αντίπαλο δέος απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης. Και νομίζω ότι αυτές οι εξελίξεις δεν έχουν να κάνουν με το πώς θα γίνει αυτή. Πώς θα εξελιχθούν τελικά. Νομίζω ότι αφορά κυρίως την πολιτική διάθεση του πράγματος και όχι ποιος ή ποια θα ενταχθεί ή όχι στη νέα αυτιά.
1: Ναι, αλλά κάπως πρέπει να γίνει όλο αυτό.
2: Και κύριε Κασίνη, εδώ είμαστε. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα να εξελίξεται. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να βλέπουμε το τι συμβαίνει. Συμβαίνει ότι υπάρχει ένας πολυκερματισμός στον χώρο της κεντροαριστεράς. Πολλά κόμματα υπάρχουν εκεί στον χώρο αυτό, που εκφράζουν τον χώρο αυτό. Υπάρχει μπροστά μας μια προσπάθεια η οποία θα κορυφωθεί. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε το κόμμα του. Δεν έχει δημιουργηθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με επικεφαλή τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι υποδιαμόρφωση. Μόλις αυτό σημαντικό.
1: Ωραία, εσείς γιατί πήγατε
0: Και από ό,τι έχουμε καταλάβει, το μόνο το οποίο απομένει είναι η ανακοίνωση μέσα στον Ιούνιο.
1: Αυτό απομένει, ναι. Κύριε Μπάρκα, είστε σε ένα άλλο κόμμα. Γιατί πήγατε?
2: Εγώ πήγα, κύριε Γασίνη, διότι και εγώ αφουγκράζομαι την αγωνία του κόσμου. Εγώ την αφουγκράζομαι στην περιοχή μου, στην Πρέβεζα. Την αγωνία του κόσμου ότι δεν μπορεί να βρει ένα αποκούμπι απέναντι στην παντοκρατορία ή στην μονοκρατορία της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν μια προσπάθεια στο Χαλάνδρι, ήταν μια πρωτοβουλία ανθρώπων οι οποίοι έχουν την αγωνία. Εγώ οφείλω να σας πω ότι πήγα να ακούσω και τους ομιλητές που μίλησαν εκεί. Για παράδειγμα, μίλησε ο Σπύρος Δρίτσας, ο οποίος είναι γιατρός. Την χάνει με τον Σπύρο Δρίτσα, με τον Σπύρο, γιατί είναι και φίλος, να έχουμε συνυπάρξει την καλύτερη στα πανεπιστήμια. Είναι η γενιά μου, δηλαδή, αυτό ήθελα να πω. Και πήγα να ακούσω. Ήταν σε άλλη παράταξη ο Σπύρος και άλλα παιδιά του πάνελ, σε άλλες παρατάξεις φοιτητικά. Πήγα να ακούσω το πάνελ και την αγωνία του κόσμου. Ήταν μια μεγάλη εκδήλωση. Εγώ θέλω να σας πω αυτό. Ήταν μια εκδήλωση η οποία είχε πάρα πολύ.
1: Ναι, μα το είδαμε.
2: Είχε υπερ. Όχι, εντάξει.
1: Όχι, το είδαμε. Τι άλλο, αφού το είδαμε. Το είπαμε και χθες ότι είχε.
2: Δεν σας άκουσα. Σας ζητώ συγγνώμη.
0: Κακώς να το κοιτάξετε, να ακούτε.
1: Πες, Σπύρο, γιατί θέλω να ρωτήσω και αν θα παραιτηθούν.
0: Θέλω λίγο να μας βάλετε στα ενδότερα, κύριε Μπάρκα. Τι εννοώ?
2: Μπορώ να σας βάλω στα ενδότερα, κύριε Παπαδάκη. Όσο και να με ρωτάτε, δεν γνωρίζω τα ενδότερα.
0: Όχι. Συνομιλείτε με τον κύριο Τσίπρα ή με τους στενούς του συνεργάτες? Έχετε κλειδώσει την επόμενη μέρα? Ο κύριος Τσίπρας, γιατί βλέπουμε πολλά και γράφονται πολλά. Θέλει τα παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν είναι κύριε μόνο Παπαδάκη. Αυτό, να το βάλουμε να απαντήσει συνολικά τότε.
0: Ναι.
1: Είχε πει ο κύριος Τσίπρας ότι δεν θα έχει ενεργεία βουλευτές στο νέο κόμμα. Αν λοιπόν το ανακοινώσει τον Ιούνιο το κόμμα, όποιοι θέλουν να πάνε θα πρέπει να παραιτηθούν.
2: Και στις δύο ερωτήσεις, θέλω να πω ότι δεν αφορά την κοινωνία τι κάνει ο Μπάρκας. Ο Μπάρκας είναι αυτή τη στιγμή ενεργεία βουλευτής. Τη χάνει να είμαι και από τους παλαιότερους βουλευτές. Εγώ δίνω τη μάχη στη Βουλή, κάνουμε καλή, πολύ καλή αντιπολίτευση, ακόμα και αυτό δεν αποτυπώνεται δημοσκοπικά, κάνουμε πολύ καλή αντιπολίτευση ή αν θέλετε δεν αποτυπώνεται επικοινωνιακά. Είμαι εκεί, συμμετέχω εκεί, όλα αυτά θα εξελιχθούν με τους χρόνους που πρέπει να εξελιχθούν όταν θα είμαστε μπροστά στις νέες εξελίξεις. Αυτή τη στιγμή είμαι βουλευτής, εν ενεργεία βουλευτής, συμμετέχω σε όλες τις διαδικασίες τις κοινοβουλευτικές. Σήμερα είμαι εισηγητής σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Είμαι πρόεδρος σε ερωτήσεις και υπερωτήσεις και κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις από τους 300 βουλευτές. Εδώ είμαι τώρα. Όμως θέλω να σας πω ότι οι εξελίξεις δεν με αφήνουν καθόλου αδιάφορο. Δεν είμαι δηλαδή έξω από την κοινωνία, δεν είμαι έξω από την κίνηση της κοινωνίας. Δεν με αφήνουν καθόλου αδιάφορο. Όταν αυτές συμβούνε. Όταν βρεθούμε μπροστά σε νέα ερωτηματικά, τότε και εγώ προφανώς θα απαντήσω και θα το κάνω αυτό δημόσια.
0: Κύριε Μπάρκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είναι αναμονή. Εγώ. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, είναι αναμονή.
1: Θα πάτε στο κόμμα, αλλά δεν μας λέτε πώς θα πάτε.
2: Αυτά, κύριε Κασίμη, είναι δικά σας συμπεράσματα. Ξαναλέω, ο κόσμος δεν αγωνιά τι θα κάνει ο Μπάρκας.
1: Προφανώς αυτό δεν είναι θέμα αναγωνία. Μπορεί να μην αγωνιά και τι θα κάνει ο Τσίπρας ο κόσμος, αλλά σας έχουμε...
0: Αλλά αυτό θα το δούμε.
2: Αυτό δεν φαίνεται πάντως στις δημοσκοπήσεις. Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις αυτό δεν φαίνεται. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει μια, έχει μια άποψη που λέει ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί που μπορεί, αν θέλετε, να είναι ο, εκείνος ο κρίκος που θα ενώσει όλη την κοινωνία και θα μπορέσει να εκφράσει και την κοινωνία. Τουλάχιστον αυτό αποτυπώνεται δημοσκοπικά.
0: Είσαστε σαφείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπάρκα. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα
0: μας.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
3: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα.
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Για ιδέα έχουν όλοι να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
6: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Έχεις κατάστημα. Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου. Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και...
8: Ράδιο Σάμος
9: FM στους 102.
10: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
11: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
11: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
10: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
12: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
13: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
14: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
15: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
14: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
15: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273095600
14: και 6977809389.
15: Εστιατόριο Κοχύλι.
14: Από το Κοχύλι.
15: Στα χείλη.
16: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
17: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
0: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
18: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
0: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
18: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
0: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
18: και 6983-199-081.
0: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
18: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
19: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
20: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
19: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
21: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
19: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
20: Μα οι άλλοι λένε...
19: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
22: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
23: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
24: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου κοτόπουλο μπουτινοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Αγρόκτημα λευκό αγελαδινό, μόνο 5,69 το κιλό. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Καλημέρα ελληνικός καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 2,49 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ 600 γραμμαρίων, μόνο 3,19 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
25: Ράδιο Σάμος.
26: FM στους 102.
27: Δημήτρης Βασιλιάδης, ο Mr. Interview είναι κοντά μας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να είμαστε πιο ακριβείς, γιατί δεν την αφήνει την αγαπημένη του Θεσσαλονίκη και πολύ καλά κάνει
28: μεταξύ μας.
27: Γιατί να την αφήσει, γιατί να την αφήσει. Καλημέρα σας κύριε Βασιλιάδη.
29: Καλημέρα, ευχαριστώ τη φιλοξενία. Όχι, δεν αλλάζω τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω.
27: Στη θέση σας το ίδιο πράγμα θα κάναμε κι εμείς.
28: Ντέρμπι βλέπουμε.
27: Ντέρμπι.
28: Ντέρμπι.
27: Δεν ξέρω, κύριε Βασιλιάδη, ντέρμπι.
28: Για τη δεύτερη θέση εννοώ.
27: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, όλοι το καταλάβαμε.
28: Ευχαριστώ.
27: Ντέρμπι, κύριε Βασιλιάδη.
29: Κοιτάξτε, τώρα είμαστε στην αρχή του προεκλογικού αγώνα, να το πω έτσι. Βέβαια, δεν θα λήξει το Σεπτέμβριο, κατά την άποψή μου, ούτε τον Οκτώβριο. Θα λήξει το 27 κάπου, το Φεβρουάριο-Μάρτιο. Ή θα ξεκινήσουν οι αγωνιστικές, να το πω έτσι, Κυριακές. Αλλά πράγματι με το ξεκίνημα φαίνεται ότι ο κύριος. Καταρχήν ενσωματώσαμε και τον κύριο Τσίπρα. Εμείς είχαμε ενσωματώσει την προηγούμενη φορά και την κυρία Κρυστιανού. Γιατί το κάναμε.
27: Μας το είχατε υποσχεθεί ότι η επόμενη δημοσκόπηση θα έχει και Τσίπρα και Κρυστιανού μέσα.
29: Ναι, τα έλεγα στην Ήφη να τα ακούει πεσαρά ότι θα ενσωματώσω και Τσίπρα μέσα, γιατί δεν υπήρχε κανένας άλλος λόγος να είμαστε υποκριτικοί απέναντι στο κοινό που επιλέγει να ψηφίσει τις δημοσκοπήσεις μας. Έτσι, να πει την άποψή του. Δηλαδή δεν μπορεί να θέλει ο άλλος να ψηφίσει Τσίπρα ή Κρυστιανού και εγώ να μην του δίνω τη δυνατότητα και να τον στέλνω είτε στον άλλον είτε στον αναποφάσιστο, γιατί και αυτό δεν είναι σωστό. Και αυτή η πατέντα που κάναμε εδώ και πόσους μήνες που και εγώ την έκανα φυσικά τη δυνητική πρόθεση ψηφού, επί της ουσίας ρωτούσαμε τι θα ψηφίσεις, αλλά δεν ρωτούσαμε τι θα ψηφίσεις, και βγάζαμε ένα αποτέλεσμα το οποίο κατά την άποψή μου εντάξει, έριχνε μια τάση, αλλά τίποτα παραπάνω. Λέει, τώρα μπαίνοντας μέσα η Καρτιανού και ο Τσίπρας, όπως βλέπετε, αναδιατάσσεται όλο το επί της 100 που διανύμεται στα κόμματα. Δηλαδή, βλέπουμε πώς.
28: Και παρότι ακόμα δεν έχουν γίνει επίσημες ανακοινώσεις κιόλας.
29: Κοιτάξτε, και την περασμένη εβδομάδα ο κ. Τσίπρας έδωσε το μανιφέστο. Τώρα, αν είπε κάτι καινούργιο ή κάτι παλιό, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Πάντως, ο άνθρωπος το έχει πει επανειλημμένος, δεν το έχει ξεκαθαρίσει.
28: Όχι, κάνει λέω ότι ακόμα και με τις επίσημες μπορεί να αλλάξει ακόμα περισσότερο το σκηνικό. Αυτό είναι
29: όμως. Ναι, μπορεί να αλλάξει. Αλλά πάντως ο κ. Τσίπρας, αλλά και η κυρία Καρτιανού, βρίσκονται σε προεκλογική περίοδο κανονικά. Κάνουν προεκλογική εκστρατεία.
28: Ναι, ξεκάθαρα.
29: Δηλαδή, μιλάνε με τους πολίτες, κάνουν ανοιχτές δηλώσεις.
27: Η κυρία Καρτιανού, 21 Μαΐου, εκεί στα μέρη σας, στη συμπρωτεύουσα. Από εκεί θα κάνει την ανακοίνωση του κομματός σας.
29: Να τελειώσει και αυτό για να ομαλοποιηθούν και οι μετρήσεις. Γιατί χωρίς αυτούς τους δύο στις μετρήσεις, ο δημόσιος διάλογος γίνεται σε κενό αέρος.
27: Σωστό.
29: Δηλαδή, άμα δεν δεις πού τοποθετούνται περίπου τα κόμματα, τι θα γίνει μετά. Γιατί μετράμε κόμματα που ενδεχομένως δεν κατέβουν. Για παράδειγμα, θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ. Χθες βγήκε στο 1% στη δημοσκόπηση δική μου. 1%.
28: Ναι, πράγματι, τον δίνεται πολύ χαμηλά.
29: Γιατί το βρήκα εκεί. Όλο πήγε στον Τσίπρα. Δεν εξαφανίστηκε, απλά μετατοπίστηκε. Αυτό είναι η ανάγκη.
27: Ωραία. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής, αν μου επιτρέπετε, κύριε Βασιλιάδη. Βλέπουμε εδώ στην πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία 26,8%. Εμείς πάντα δουλεύουμε, να ξέρετε, παραδοσιακά με την πρόθεση ψήφου. Εσείς οι δημοσκόποι μας τα έχετε μάθει και οι παλιοί δημοσιογράφοι, πολιτικοί συντάκτες. Ότι λειτουργούμε με βάση την πρόθεση ψήφου, ειδικά όταν είμαστε κανένα χρόνο πριν από τις εθνικές εκλογές.
28: Όχι με την εκτίμηση.
27: Όχι με την εκτίμηση. 26% λοιπόν, 26,8% είναι η Νέα Δημοκρατία. 13,7% ο Αλέξης Τσίπρας. 13,2% το ΠΑΣΟΚ. 7,8% η κυρία Καριστιανού. 5,2% το ΚΚΕ. 5,1% η Ελληνική Λύση. 4,9% η Πλεύση Ελευθερίας. Από εκεί και κάτω. Το απόλυτο χάος και βεβαίως, όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 0,9%.
28: Ναι. Είναι όλο, όχι μετακινητή, λοιπόν, αυτό που λέει ο κύριος Ζαχαρία. Ο κύριος Βασιλιάδης.
27: Ναι, διαμορφώνεται, είχαμε μια κουβέντα για τον κύριο Ζαχαριάδη νωρίτερα. Διαμορφώνεται ένα τελείως, ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Και η μόνη σταθερά είναι η Νέα Δημοκρατία που παραμένει πρώτη, αλλά απέχει πάρα πολύ από τα ποσοστά αυτοδυναμίας, κύριε Βασιλιάδη.
29: Ωραία. Κοιτάξτε, αυτά που είναι ζητούμενα αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, που εγώ προσπαθώ να καταλάβω, είναι 2-3 πράγματα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, ποια είναι η απόσταση του πρώτου κόμματος από την αυτοδυναμία. Αυτό το είπατε, κύριε Παπαδάκη. Mm. Πράγματι, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μεγάλη απόσταση, αλλά το πόσο είναι σημαντικό. Δηλαδή, άλλο να είσαι στο 28, άλλο να είσαι στο 30, άλλο να είσαι στο 32 και να θες, ας πούμε, 36 ή 37 για να κάνεις αυτοδυναμία.
27: Και το ποσοστό της αυτοδυναμίας εξαρτάται και από το πόσα κόμματα θα μπουν μέσα στη Βουλή.
29: Σωστά. Το δεύτερο είναι επίσης ποια θα είναι η απόσταση του πρώτου με του δεύτερου κόμματος. Όποιο θέλετε, βάλτε δεύτερο. Έτσι. Δηλαδή, αν η διαφορά είναι 5 μονάδες μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος, δηλαδή αν το πρώτο κόμμα έχει 30%, σας λέω εγώ, και το δεύτερο κόμμα έχει 25, είναι ένα το κρατούμενο. Αν το πρώτο κόμμα έχει 30 και το δεύτερο κόμμα έχει 15, είναι κάτι άλλο. Ναι. Είναι κάτι άλλο. Έτσι, είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Και το τρίτο διακύβευμα, αν θέλετε, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, να δούμε πώς θα εξελιχθεί, είναι ποιο είναι τελικά το δεύτερο κόμμα. Γιατί όχι ότι έχει σημασία αν το δεύτερο κόμμα από το τρίτο κόμμα έχει απόσταση 0,5%. Σημασία έχει το δεύτερο κόμμα, αν γίνουν εκλογές και είναι δεύτερο κόμμα, θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
28: Ναι.
29: Και από εκεί και πέρα αρχίζει και η δυνατότητα, σε περίπτωση μια αυτοδυναμίας, άσε που υποθέτω δεν θα έχουμε μια εκλογική αναμέτρηση, νομίζω αυτό το έχει προξοφλήσει και το
28: μεγάλο. Νομίζω ότι αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι δεν θα έχουμε μια εκλογική αναμέτρηση, δηλαδή. Πείτε ότι ήταν αυτά τα ποσοστά στις εκλογές που είχετε βγάλει εσείς αύριο το πρωί. Πείτε ότι ήταν αυτά. Τι θα γινόταν δηλαδή σε μια δεύτερη αναμέτρηση?
29: Κοιτάξτε, συνταγματικά θα πρέπει το πρώτο κόμμα να πάει.
28: Ωραία, ναι.
29: Κυβέρνηση.
28: Ωραία, έχουν πει, ας πούμε, ότι δεν είπα. Το ΠΑΣΟΚ έχει πει δεν συγκυβερνώ με τη Νέα Δημοκρατία.
29: Θα πάει κουβά αυτό, θα πάει η δεύτερη εντολή στο δεύτερο κόμμα. Δεν ξέρω ποιο θα είναι. Ας πούμε ότι είναι ο ΠΑΣΟΚ, τρίτο σύνολο κύριο.
27: Ξεπερνάμε και τις διερευνητικές.
28: Κανείς από τους δύο δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, λένε τώρα τουλάχιστον. Ναι, πάμε παρακάτω. Άρα.
29: Τίποτα, εκλογές.
28: Πάμε εκλογές. Ωραία.
27: Όχι άλλο πράγμα από ό,τι καταλαβαίνω, σας ρωτάει η Στεφανία.
28: Ρωτάω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή λέω 13,7 και 13,2 είναι δύο κόμματα τα οποία είναι πολύ κοντά. Το ένα δεν έχει σημασία πιο τελικά, αλλά πείτε ότι είναι αυτά τα αποτελέσματα. Είναι σαν να σε αθρηστικά 13,7-13,2 βγάζουν 26,9.
27: Υπονοήσεις δεύτερες εκλογές, συνεργασία Τσίπρα-Ανδρουλάκη.
28: Δεν ξέρω αν είναι. Δεν εννοώ συνεργασία. Το ακούγεται βέβαια.
27: Κύριε Βασιλιάδη. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς.
29: Το πιθανό είναι να συνεργαστεί ο Ανδρουλάκης με τον Μητσοτάκη.
28: Ναι.
29: Ή ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα.
28: Λέω ότι κάποιος μπορεί να πάρει. Κάποιος θα μπορούσε να πάρει ένα από τα δύο. Όποιος είναι δεύτερος τέλος πάντων, να πάρει τον τρίτο, να τον απορροφήσει.
29: Ναι. Δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα. Βάλτε πρώτο κόμμα όποιο θέλετε.
27: Όχι, όχι, λέει η Στεφανία, στο μεσοδιάστημα να κατέβουν με ένα ψηφοδέλτιο.
28: Ναι, δεν ξέρω.
27: Δεν
28: ναι.
27: ξέρω. Αυτό είναι ένα φοβερό σενάριο, φίλε. Κύριε
29: Παπαδάκη, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να γίνει. Είναι πώς να σας το πω, virtual reality, εικονική πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή η μάχη για τα στελέχη που θα γίνει από το ΣΥΡΙΖΑ προς το ΠΑΣΟΚ και από το ΠΑΣΟΚ προς το Τσίπρα και από το Τσίπρα προς το ΠΑΣΟΚ, βάζει το ΣΥΡΙΖΑ έξω. Λοιπόν, θα είναι τόσο αιματηρή, να το πω έτσι, που δεν υπάρχει περίπτωση την επόμενη μέρα να μιλούνται. Και εσείς μου κάνουμε τώρα σενάριο ότι αυτοί οι δύο. Οι οποίοι
28: άρα δεν το βλέπετε ως άθροισμα αυτούς τους δύο, όχι.
29: Όχι, δεν το βλέπω ως άθροισμα. Δεν το βλέπω σας. Σας λέω πιο πιθανό άθροισμα είναι να θρήσει ο Ανδρουλάκης με τον Μητσοτάκη παρά να θρήσει ο Μητσοτάκης ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη.
27: Πάντως η ιστορία έχει δείξει το 2012 ότι εθνικές εκλογές του Μαρτίου, αν δεν απατώμε, 18% η Νέα Δημοκρατία Και μετά στις επόμενες εθνικές εκλογές, που ξαναπήγαμε σε εθνικές εκλογές
28: Μάιο-Ιούνιο,
27: οπότε ήταν, έφτασε το 30% ο Αντώνης Σαμαράς.
29: Και με πατέρα Μητσοτάκη το 89-90, όταν στις πρώτες εκλογές είχε πάρει 40% και στις δεύτερες εκλογές είχε πάρει 48% και λόγω κλειστικού νόμου πάλι δεν μπορούσε να κάνει κυβέρνηση. Αλλά αυτά συμβαίνουν.
27: Πάντως το 2023 ο κύριος Τσίπρας άφησε μία διαφορά 41-17. Τώρα από ό,τι βλέπουμε δημοσκοπικά επανέρχεται με μία διαφορά 26-13.
29: Ή 30-15 στην εκτίμηση, να τη βλέπετε την εκτίμηση. Κύριε Παπαδάκη και κύριε Κατσίμη, σας λέω το εξής, όχι γιατί είναι...
28: Ναι, αλλά ακόμα δεν έχει ανακοινώσει το κόμμα,
29: Εντάξει. Τώρα, αν το λένε το κόμμα.
27: Πείτε μας για την εκτίμηση για να κλείσουμε.
28: Το λέω γιατί όταν ανακοινωθεί το κόμμα, φαντάζομαι θα υπάρχουν και κινήσεις προς το κόμμα. Θα έχουν μεταγραφές, θα υπάρχουν στελέχη που θα πάνε. Γι' αυτό το λέω.
29: Ήδη γίνονται. Ναι. Το τι γίνεται με κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές, θα σας πω off the record. Ποιος παζαρεύει με ποιον και τι παζαρεύει. Γιατί προφανώς θέλουν και στελέχη, θέλουν και κοινοβουλευτικοί.
27: 8 και 5 θα περιμένετε τηλεφώνημα από μένα και τη Στεφανία.
29: Θα κοιτάτε την εκτίμηση. Η εκτίμηση είναι μια επιστημονική διεργασία που κάνουμε εμείς. Και επίσης σας λέω ότι στην Ευρώπη και στις ευρωπαϊκές χώρες, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, δεν δίνουμε πρόθεση ψήφου. Εκεί δίνουν μόνο εκτίμηση. Γιατί ξέρετε γιατί δίνουν εκτίμηση. Γιατί πολύ απλά στις εκλογές, γιατί αυτό προσπαθούμε να προσεγγίσουμε, εκλογικό περιβάλλον προσπαθούμε να προσεγγίσουμε, δεν υπάρχουν αποφάσεις. Έχει τη δική της μεγάλη αξία η εκτίμηση ψήφου και πρέπει να τη βλέπετε σε όλες τις εταιρείες. Είναι άνθρωποι που δουλεύουν για να βγει αυτό το δεδομένο. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάνουμε για να δημιουργήσουμε πυροτέχνημα ή οτιδήποτε. Έχει δουλειά αυτή η κάρτα.
27: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Βασιλιάδη. Την καλημέρα μας, να είστε καλά.
25: Real FM.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
6: Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
8: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
9: Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
9: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
0: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο.
1: Όχι.
0: Αλλά έχουμε πάρα πολύ διάθεση.
1: Πάντως, πρέπει να σου πω, Στεφανία μου.
0: Ναι.
1: Όντως έχουμε πάρα πολύ διάθεση. Σκεφτόμουν κάτι πριν. Πόση δύναμη μπορεί να έχει μια παιδική ευχή. Μια ευχή που μας φέρνει όλους πιο κοντά και μας κινητοποιεί να την κάνουμε πραγματικότητα. Γι' αυτό η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών από παιδιά με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Διότι πίσω από κάθε ευχή που γίνεται αληθινή, υπάρχει κάτι ανεκτίμητο. Ένα χαμόγελο. Και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί σας.
0: Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη, που μας κάλεσε να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gazmuseum.gr καθετός Actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα αναρρύθμιτα πραγματικά μηνύματα που μας έχετε στείλει. Ευχαριστούμε για την παρέα σας και βεβαίως βλέπουμε και τους προβληματισμούς σας. Αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί έξω και σας βαρύνουν καθημερινά, όπως και να το κάνουμε. Αυτά τα οποία έχουμε ή δεν έχουμε στην τσέπη μας είναι ζητήματα τα οποία, ναι, είτε μας βοηθούν να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες, είτε μας επιβαρύνουν. Και νομίζω ότι έχουμε κοντά μας, έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, τον Καθήλυν Αρμόδιο. Είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας, ο κύριος Παπαθανάσης. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Καστίνη, κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Δεν χρονοτριβούμε καθόλου. Πάμε κατευθείαν στο σπίτι μου.
1: Κυρία Καστίνη.
0: Γιατί όλοι γι' αυτό ρωτάνε, βγάλετε και μία ανακοίνωση προχθές σε σχέση με τα εγκεκριμένα δάνεια. Γιατί έχει αλλάξει τώρα πάλι η ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων, των εγκεκριμένων δανείων?
2: Κοιτάξτε, την Παρασκευή υποβάλαμε το αίτημα αναθεώρησης. Εκεί κλειδώσαμε τους πόρους που θα προωθηθούν για το σπίτι μου 2 από πλευράς Ταμείου Ανάκαμψης και στη συνέχεια, σε συνεννόηση βέβαια πάντα, βρήκαμε πόρους από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, έτσι ώστε να ολοκληρώσουν όσοι έχουν εγκαίρως λάβει την υπαγωγή ως 31 Αυγούστου. Αυτό έρχεται να συμπληρώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται και πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός για να μην χάσουμε το ορόσημο, διότι εμείς για να πετύχουμε ένα ορόσημο πρέπει ακριβώς να πετύχουμε τους πόρους που έχουμε προσδιορίσει για το συγκεκριμένο ορόσημο. Άρα έπρεπε να το κάνουμε αυτό. Στη συνέχεια, με πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κλείνουμε το χρονικό διάστημα το οποίο είχαμε προδιαγράψει από την αρχή.
1: Να ρωτήσω τώρα κάτι έτσι, που έχω την απορία. Αυτή η παράταση, ας το πούμε έτσι, ποιους αφορά? Μπορούν να ωφεληθούν και νέοι συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι σήμερα, κύριε Υπουργέ?
2: Κοιτάξτε, όσοι έχουν λάβει την έγκριση της υπαγωγής μπορούν να ολοκληρώσουν μέχρι 31 Αυγούστου. Υπάρχει ένα χρονικό όριο το οποίο είναι 31 Μαΐου. Το είχαμε από την αρχή, δεν έχει αλλάξει αυτό, το έχουμε πει. Ως 31 Μαΐου είναι οι υπαγωγές και από εκεί και πέρα η ολοκλήρωση και η συμβασιοποίηση είναι πλέον έως 31 Αυγούστου. Επομένως, αυτές οι δύο ημερομηνίες είναι κρίσιμες ημερομηνίες. Θα πρέπει λοιπόν τώρα οι συμπολίτες μας που θέλουν ή έχουν έτοιμο ένα σπίτι να αγοράσουν, θα πρέπει οπωσδήποτε να επιταχύνουν τις διαδικασίες, διότι δεν θα υπάρξει καμία παράταση. Αντιλαμβάνεστε, 31 Μαΐου κλείνει και το Ταμείο Ανάκαμψης, κλείνουν όλα τα έργα. Επομένως, θα πρέπει να υποβάλουμε το τελευταίο αίτημα για να λάβουμε τα χρήματα 30 Σεπτεμβρίου, που είναι και η τελική ημερομηνία για το αίτημα για να μπορέσει η Ελλάδα να πάρει τα λεφτά εντός του 2026.
0: Ναι. Νέο πρόγραμμα για το στεγαστικό, θα υπάρξει σπίτι μου 3, θα υπάρξει?
2: Αυτή τη στιγμή, κυρία Κασίμη, που μιλάμε, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Επομένως, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάτι στο τραπέζι. Είναι σε εξέλιξη το σπίτι μου 2. Ένα πρόγραμμα με μεγάλη επιτυχία, γιατί εδώ θα δείτε ότι πολλοί συμπολίτες μας από πολλές περιφέρειες της πατρίδας μας έχουν πάρει σπίτι. Το μέσο εισόδημα είναι 20.800 ευρώ. Είχαμε διευρυμένα ηλικιακά κριτήρια και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια Και γι' αυτό μπόρεσαν και σε περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Πάντα το λέω ότι Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη. Είναι όλες τις περιφέρειες και εκεί είδαμε ότι το σπίτι μου είχε ανταπόκριση. Δηλαδή υπήρχαν οικογένειες που αγόρασαν σπίτι και η δόση που πληρώνουν είναι χαμηλότερη από τη δόση του ενοικίου που πλήρωναν.
1: Κύριε Παπαθανάση, σας ψέγουν, σας κατηγορούν, σας έχουν ασκήσει σκληρή κριτική και από την αντιπολίτευση και όχι μόνο. Ότι όσον αφορά στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, έχετε κατευθύνει αυτούς τους πόρους προς τους λίγους.
2: Ότι συγγνώμη, δεν... κύριε Παπαδάκη, ναι. λίγοι είναι συμπολίτες μας που μόλις μιλάμε τώρα. Οι οικογένειες που έχουν αγοράσει ένα σπίτι ή αν θέλετε οι προληπτικές εξετάσεις που και εσείς κυρία Κασίνη και εσείς κύριε Παπαδάκη έχετε λάβει SMS, δεν ξέρω αν τις έχετε κάνει. Τα λεωφορεία που κυκλοφορούν στον δρόμο, που αφορούν την καθημερινότητα, τα νέα λεωφορεία, τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, οι διαδραστικοί πίνακες, τα έργα υποδομής αφορούν τους λίγους. Κοιτάξτε, η κριτική της αντιπολίτευσης, γιατί η αντιπολίτευση αυτό κάνει, αυτή είναι η δουλειά της, θα κάνει κριτική, κυρίως απευθύνεται στο δανειοδοτικό σκέλος, στο σκέλος των δανείων που ίσον παρόδο έχει ολοκληρωθεί και αυτό, ολοκληρώνεται 29 Μαΐου. Και ενώ υπήρχε μία αμφιβολία αν θα μπορούσαμε να απορροφήσουμε όλους τους πόρους, κλείνει και αυτό. Θα απορροφήσουμε 100% και του δανειακού σκέλους. Να σημειώσω το δανειακό σκέλος.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
2: Το δανειακό σκέλος είναι χρήματα που παίρνουμε και πρέπει να τα επιστρέψουμε, αλλά και αυτά θα τα απορροφήσουμε. Και εδώ είδαμε ότι μέχρι σήμερα έχουμε επενδύσεις 22 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα μέχρι σήμερα δεδομένα που έχουμε. Mm. Επομένως. Και σε αυτό το πρόγραμμα έχουμε επιτυχία και η Ελλάδα βέβαια είναι η πρώτη στην Ευρώπη ως προς τις απορροφήσεις, ως προς το ΑΕΠ της χώρας. Γιατί εκεί θα κρυφτούμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα
0: την
1: πολύ κύριε Υπουργέ.
0: Για το ανακαινίζω.
1: Για το ανακαινίζω την επόμενη φορά.
2: Εκεί. Την επόμενη φορά που ξεκινά η παγωγή, οι αιτήσεις δηλαδή και η επιλεξιμότητα τέλος Μαΐου. Η επιλεξιμότητα ξεκινά τέλος Μαΐου, έτσι, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι.
1: Να είστε καλά, την καλημέρα μας, την καλημέρα μας κύριε Υπουργέ. Σου είπε ο λογιστής σου ότι πρέπει να βάλεις ηλεκτρονική τιμολόγηση. Ψάξε το λίγο. Η εφαρμογή ES One Go της Enderstore.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
11: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mek Aegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
12: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κριτικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
13: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
14: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμο.
13: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.
18: FM. Η ώρα είναι 8.
19: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
25: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
26: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρι. Στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και στην ανόδο της Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν αναχωρήσει για την Κίνα όπου θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα στον Λίβανο, λίγο πριν τις νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών στην Ουάσιγκτον. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για το τραγικό περιστατικό στην Λιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα η μία να βρει ακαρία θάνατο και η άλλη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Μαθαίνει η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά από την αποχώρηση και τέταρτου υπουργού που ζητά την παρέτηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. 86 βουλευτές των εργατικών έχουν ταχθεί υπέρ της απομάκρυνσής του μετά από τις βαριές απώλειες που κατέγραψε το κόμμα στις τοπικές εκλογές. Ο ίδιος ωστόσο εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Η ΕΔΕΔΗ έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10.30 στην πλατεία Κλαφθμόνος. Κανονικά εκτελούν τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτές για την ανάδειξη εκπροσώπων τους στα πανεπιστήμια όλης της χώρας.
25: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
27: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις. τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Πρέπει οι παίκτες μου να έχουν αυτοπεποίθηση, ανέφερε ο Ριγκίνα Ταμάν εν ώψη του απόψινου αγώνα του Παναθηναϊκού στην Ισπανία με τη Βαλένθια για τα play-off της Ευρωλίγκας. Πρόσθεσε ότι έχει εμπιστοσύνη. Εν ώψη του απόψινου αγώνα του Παναθηναϊκού στην Ισπανία με τη Βαλένθια για τα play-off της Ευρωλίγκας.

0: Λίγο μετά τις 8, καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, τον Real FM 97,8.
1: Καλημέρα και από μένα, μια πολύ δύσκολη μέρα.
0: Είναι πολύ δύσκολη ημέρα.
1: Για όλους, είτε έχεις παιδιά, είτε δεν έχεις. Με τον Ιωσήφ προσπαθούμε να το διαχειριστούμε από χθες και το κάνουμε έτσι με πολύ βάρια καρδιά, έχει μαυρίσει η ψυχή μας. Και αναφέρομαι βεβαίως στην αυτοκτονία αυτών των δύο κοριτσιών 17 ετών.
0: Παγώσαμε. Είναι αλήθεια στο άκουσμα της είδησης. Είναι πανελλήνια η θλίψη. Και όπως πολύ σωστά είπε η Αμαλία, είναι πολύ δύσκολη διαχείριση. Τι να πεις. Τι να πεις για το πώς θα καταφέραμε. Για το πώς θα καταφέραμε
1: όλοι μας
0: να φτιάξουμε αυτό τον ελεηνό κόσμο και να τον παραδώσουμε στα παιδιά μας.
1: Και αυτό το τραγικό περιστατικό μας κάνει όλους και εμάς. Πού είμαι, μητέρα, να αναρωτηθώ πόσα λάθη έχω κάνει. Πώς αισθάνεται το παιδί μου από τα δικά μου λάθη. Είμαι κοντά στο παιδί μου. Πραγματικά, το σκεφτόμουν όλο το βράδυ. Τα λάθη είναι δικά μας. Τα παιδιά είναι απλώς τα θύματα. Εμείς δημιουργήσαμε αυτό τον, πώς τον είπε ο Ιωσήφ Πολύστα, ελεηνό κόσμο. Αυτά τα ελεηνά πρότυπα. Για να χάσουν έτσι άδικα τη ζωή τους δύο παιδιά να αυτοκτονήσουν. Δεν θα ρίξω την ευθύνη αλλού, θα τη ρίξω σε εμάς. Το πώς η δικιά μας η γενιά, 54 χρονών εγώ και ο Ιωσήφ, το λέω ο Ιωσήφ δεν είναι ακόμα 54, αλλά δεν έχει σημασία, στην ίδια είμαστε γενιά, δημιουργήσαμε αυτό τον κόσμο. Αυτά τα πρότυπα και αυτά τα παιδιά που αισθάνονται ένα πέραντο κενό μέσα τους, αυτό αποδεικνύει και καταδεικνύει αυτή η τραγωδία της Ηλιούπολης.
0: Και το κακό είναι ότι δεν καταλάβαμε.
1: Όχι.
0: Μέχρι και τώρα δεν ξέρω αν προσπαθήσαμε να καταλάβουμε.
1: Ή αν δεν μας συμφέρει να καταλάβουμε. Κατάλαβες, Ιωσήφ μου, δεν μας συμφέρει να καταλάβουμε. Ότι γιατί οδηγήθηκαν τα παιδιά. Εγώ δεν θα γίνω επικριτική καθόλου, ούτε ποιοι,
0: σε καμία περίπτωση.
1: Οικογένειες μακριά από μένα.

0: Ούτε παιδιά, κρίση σε οικογένεια,
1: έτσι,
0: ούτε κήρυγμα,
1: έτσι,
0: ούτε
1: φτάνει.
0: Τίποτα. Γιατί δεν μπορούμε και να γνωρίζουμε ακριβώς τώρα τι έχει συμβεί στην συγκεκριμένη περίπτωση που φτάσαμε χθες στην Ηλιούπολη. Δύο κορίτσια να ανέβουν σε μια ταράτσα στον έκτο όροφο και να πηδήξουν στο κενό. Το ένα να χάσει τη ζωή του εκεί στην πιλωτή της πολυκατοικίας και το άλλο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, να γίνει η προσπάθεια να επανέλθει και αυτή τη στιγμή να δίνει την πιο κρίσιμη μάχη για τη ζωή του στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Αλλά όπως και να το κάνεις ρε γαμώτο, παγώνεις. Μόνο στο άκουσμα της είδησης ότι δύο παιδιά ανεβαίνουν σε μια ταράτσα και βουτάνε στο κενό, κλειδώνοντας την πόρτα και φορώντας τα ακουστικά, ακούγοντας μουσική και αφήνοντας ένα σημείωμα. Με την Αμαλία δεν θα μπούμε στη διαδικασία να αναφέρουμε τι έγραφε σε αυτό το σημείο, αυτό το κορίτσι προς την οικογένειά του. Είναι ιερό αυτό το οποίο ήθελε να εκφράσει προς τους αγαπημένους της ανθρώπους.
1: Και δεν έχει και νόημα πλέον. Δεν έχει σημασία. Και εγώ σπάνια τοποθετούμε στα social media, το ξέρετε. Μόνο ανεβάσω κάτι με τον Ιωσήφη, κάτι που έχει να κάνει με τη δουλειά. Χθες όμως πραγματικά αισθάνθηκα την ανάγκη να γράψω την άποψή μου. Πραγματικά ντρέπομαι. Πραγματικά ντρέπομαι για αυτά τα σημειώματα που ήρθαν και δημοσιοποιήθηκαν. Ρε παιδιά, μην το κάνετε. Αλήθεια. Δεν έχω κάνει πάρα πολλά λάθη και στη δημοσιογραφία και παντού.
0: Όλοι έχουμε κάνει λάθη. Έτσι.
1: Μην το κάνετε. Σεβαστείτε τη μνήμη αυτών των δύο κοριτσιών.
0: Υπήρξε και μια δημόσια έκκληση από το χαμόγελο του παιδιού.
1: Μπράβο, Ιωσήφ μου.
0: Που έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το χαμόγελο του παιδιού: μην μοιράζεσαι τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού. Σεβάσου το παιδί που το έγραψε. Σεβάσου την οικογένειά του, τις φίλες και τους φίλους του. Και σκέψου ότι ένα άλλο παιδί σε απόγνωση μπορεί να ταυτιστεί. Και καλεί ταυτόχρονα το χαμόγελο του παιδιού όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα ανάλογα με την ψυχική υγεία των εφήβων, είτε μιλάμε για γονείς, είτε μιλάμε για παιδιά, να καλούν τη γραμμή SOS 1056 24 ώρες καθημερινά, δωρεάν και ανώνυμα. Στο 1056. Δεν θα σταθούμε λοιπόν καθόλου στο τι μπορεί να έγραψε το ένα από τα δύο κορίτσια λίγο πριν από το άλμα στο κενό. Αλλά δεν γίνεται να μην προβληματιστείς, γιατί δεν είναι το μοναδικό περιστατικό του τελευταίου καιρό.
1: Είναι πολλά λέτε περιστατικά.
0: Δεν είναι. Θυμόμαστε πρόσφατα άλλη μια τέτοια τραγωδία στον Ισθμό της Κορίνθου.
1: Βέβαια.
0: Με ένα 17χρονο κορίτσι πάλι που έχασε τη ζωή του. Πρόσφατα ένα άλλο κορίτσι βρέθηκε πάλι στον Ισθμό της Κορίνθου. Γι' αυτό λέμε και για τα κύματα μιμητισμού. Ευτυχώς αυτό δεν έχασε
1: τη ζωή του.
0: Αλλά καταγράφονται πάρα μα πάρα πολλά περιστατικά.
1: Και εγώ να συμπληρώσω το πλοϊόσιφ, επειδή μπαίνουμε πια στην τελική ευθεία για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και τα παιδιά μας έχουμε περάσει από αυτό. Έχουν περάσει και τα παιδιά μας. Εμένα η κόρη μου είναι μεγάλη, έχει περάσει από αυτό. Είναι πάρα πολύ αγχωμένα. Πρέπει τα παιδιά να μιλήσουμε, να τα αγκαλιάσουμε και να τους πούμε ότι οι πανελλήνες είναι μία μάχη. Αν την κερδίσει, την κερδίσει. Άμα τη χάσει, δεν χάνει τίποτε. Η ζωή αυτό είναι μπροστά του. Και υπάρχουν, δεν είναι μόνο οι πανελλήνιες. Μπορεί να πα κι αλλού, μπορεί να κάνει κι άλλα πράγματα. Γιατί ξέρετε και αυτό, το βάρο που φέρνουν τα παιδιά αυτά σε αυτή τη φάση τη ζωή του, ότι και αν δεν περάσω, τι θα κάνω. Και θα απογοητεύσω τη μαμά και τον μπαμπά. Και αυτό, γιατί και εμείς το έχουμε μεταφέρει αυτό. Και εγώ τώρα στην κόρη μου. Πρέπει να περάσεις, πρέπει να σπουδάσεις. Και το λέω για τον εαυτό μου, δεν το λέω για τους γονείς του. Λοιπόν, και τώρα καταλαβαίνω ποιο βάρος, τι βάρος είχα μεταφέρει στο παιδί. Δεν πρέπει να το κάνουμε, να μου πεις τώρα μιλάς εκ του ασφαλούς. Ναι, βεβαίως μιλάω εκ του ασφαλούς.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Το λέω απλώς, ξέρεις γιατί μας ακούν. Οπότε σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο που περνούν αυτά τα παιδιά, που είναι πολύ κοντά στο να μπουν για τρεις ώρες να δώσουν ένα μάθημα. Και μπορεί να τα πας καλά και να μην τα πας, γιατί να είναι και το timing, να μην είσαι καλά ψυχολογικά.
0: Ή μπορεί να μην είσαι καλά εκείνη την ημέρα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Ή μπορεί να μην έχεις
1: μάθει. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξει και το σύστημα των πανελλαδικών. Τώρα θα το πω.
0: Εκεί ήθελα να
1: καταλήξω. Δεν μπορώ να μην το πω, συγγνώμη τώρα, αλλά δεν το αντέχω. Αλλάξε αυτό το ρημάδι το σύστημα.
0: Ακριβώς.
1: Αλλάξε το. Στις ξένες χώρες δεν υπάρχει αυτό. Τα παιδιά μπαίνουν. Και το ξεκαθάρισμα και όλο αυτό, με καλή έννοια το ξεκαθάρισμα, άλλο θέλει μπορεί αυτό, άλλο μπορεί εκείνο, γίνεται μέσα στο πανεπιστήμιο. Αφήστε αυτό το σύστημα. Τα τσακίζει και τις οικογένειες τσακίζει και τα παιδιά τσακίζει. Δεν πρέπει κάτι να κάνουμε πια με αυτό.
0: Μα επιβραβεύουμε, Αμαλία μου, Την παπαγαλία.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το σύστημα λοιπόν είναι η παπαγαλία. Είναι η επιβράβευση της παπαγαλίας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
1: Επειδή ο Αλέξανδρος λέει ότι να δώσουμε και μια νότα αισιοδοξία σε αυτά τα νέα παιδιά, μα υπάρχει αισιοδοξία. Μπορεί την κοινωνία εμείς να την έχουμε κάνει όπως την έχουμε κάνει, σαν τα μούτρα μας, θα πω εγώ. Όμως υπάρχει αισιοδοξία και τα παιδιά πρέπει να μιλάμε, να τα αγκαλιάζουμε. Το λέει και ο Παντελής. Να τα αγκαλιάσουμε τα παιδιά μας, να είμαστε κοντά στα παιδιά μας και να μην τους φορτώνουμε τα δικά μας άγχη. Και θα μου πει, γιατί το συστάγαμε και έξω στο newsroom. Ναι, με το οικονομικό, ξέρεις, τα οικονομικά που είναι μια δύσκολη κατάσταση και κάθε οικογένεια, ναι, το καταλαβαίνω. Τα παιδιά όμως δεν φταίνε σε τίποτα.
0: Εγώ δεν είμαι ειδικός, ούτε η Αμαλία. Και γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε τη βοήθεια ειδικού για τα θέματα της ψυχικής υγείας των εφήβων, για να καταλάβουμε λίγο πώς μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Σε μία περίοδο που εμείς είχαμε την τύχη, το λέγαμε νωρίτερα με την Αμαλία, εμείς είχαμε την τύχη να μεγαλώσουμε καλά. Μπορεί να μην είχαμε τα πάντα από τα υλικά αγαθά, για παράδειγμα, αλλά μεγαλώσαμε νορμάλ, με το παιχνίδι έξω, με την επικοινωνία, με την επαφή, με τους φίλους, με την οικογένεια. Αυτά τα παιδιά δεν μεγαλώνουν το ίδιο. Είναι βυθισμένα σε μία οθόνη, το έχουμε πει τόσες φορές. Όπως βυθισμένοι είμαστε και εμείς. Είμαστε πλέον εθισμένοι. Όλη την ημέρα είμαστε στην οθόνη ενός κινητού, ενός τάμπλετ, ενός υπολογιστή. Χάνεται λοιπόν αμέσως η επικοινωνία, η ανθρώπινη επαφή. Μπορεί να μην ισχύει για όλες τις περιπτώσεις. Ισχύει όμως σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Και τα πρότυπα.
0: Και ταυτόχρονα τα πρότυπα.
1: Και τα πρότυπα. Δεν είχαμε αυτά τα πρότυπα εμείς. Τα παιδιά μας, όλα τα παιδιά, μέσα από αυτό το μαραφέτη, το τάμπλετ, το iPad, το κινητό, τι βλέπουν. Τι βλέπεις στο TikTok, τι βλέπεις στο Instagram, τι βλέπεις. Τι βλέπεις πραγματικά. Όλα αυτά επηρεάζουν και την ψυχολογία ενός παιδιού. Την ψυχολογία ενός παιδιού, τα πρότυπα, το ότι το μόνο νόημα είναι τα υλικά αγαθά, γιατί αυτό είναι.
0: Ακριβώς.
1: Τι βλέπεις, όλος πάει να φάει, τραβάει τη φωτογραφία, τη τρώει, που πηγαίνει διακοπές, που γλεντάει.
0: Το πρότυπο είναι ο influencer.
1: Μπράβο.
0: Η influencer,
1: αυτό εννοώ.
0: Το πόσο εύκολα βγάζει χρήματα, το πόσο πολλά χρήματα βγάζει. Και δυστυχώς έχει χαθεί, όπως έλεγαν χθες οι ειδικοί που παρακολουθούσα, προσπαθούσα λίγο να καταλάβω τι συμβαίνει. Άκουγα ειδικούς να λένε ότι έχει χαθεί η παιδική ηλικία. Αυτά τα παιδιά δεν βιώνουν παιδική ηλικία. Γίνονται ξαφνικά μεγάλοι από τα 13, από τα 14 και φέρονται έτσι γιατί έχουν τα ανάλογα πρότυπα. Αλλά έτσι τα καταφέραμε. Αυτό τον κόσμο εμείς τον φτιάξαμε. Εμείς τον διαμορφώσαμε.
1: Λέει, εγώ βλέπω κάποια στατιστικά στοιχεία. Λέει ότι το 2025 καταγράφηκαν 579 περιστατικά αυτοκτονίας στην Ελλάδα. Με 20 έως 30 απόπειρες να αντιστοιχούν σε κάθε αυτοκτονία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2022, ένας στους 6 θανάτους νέων ηλικίας 15-29 ετών οφειλόταν σε καθιστώντας τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα δυστυχήματα.
0: Προφανώς το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό. Προφανώς. Αλλά τι να πει σήμερα. Συγγνώμη. Συγγνώμη για αυτόν τον κόσμο που σας παραδώσαμε. Συγγνώμη για αυτόν τον κόσμο που δεν καταφέραμε να αλλάξουμε. Που βουτυχτήκαμε κι εμείς μέσα σε αυτόν, γιατί ενδεχομένως μας βολεύει.
1: Και ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο λέει: τα ζει όλα αυτά, το άγχος και την πίεση με την κόρη του, η οποία το κορίτσι θα δώσει πανελλήνιες και καλή της επιτυχία. Λέει: κάθε μέρα κλάμα και άγχος. Τσακίζει τα παιδιά, λέει, αυτό το άγχος. Και συγγνώμη για το μεγάλο μήνυμα. Όχι, Βασίλη μου, καλά κάνεις και το στέλνεις, γιατί έτσι είναι. Έτσι είναι. Τα παιδιά είναι πολύ δύσκολη περίοδος αυτή για αυτά τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Καλημέρα και στην Αναστασία. Καλημέρα. Λέει απλά απελπισία. Αισθάνομαι από χθες για το που οδηγούμαστε, χωρίς ελπίδα και όνειρα για τη ζωή. Κρίμα. Καλημέρα, Αναστασία.

0: Καλημέρα και στο Θάνο. Έχει μπει για τα καλά η τεχνολογία πλέον στη ζωή μας και σωστά κάνατε τη σύγκριση νωρίτερα με τα δικά μας παιδικά χρόνια. Εντάξει, Θάνο, ναι, είναι το ένα κομμάτι αυτό. Από την άλλη όμως, κάπου μας έχει βολέψει και εμάς. Γιατί δεν είναι μόνο τα παιδιά. Όπως λέγαμε νωρίτερα, και εμείς είμαστε βουτυγμένοι όλη τη μέρα κυριολεκτικά μέσα σε μία οθόνη. Ταυτόχρονα είναι λοιπόν και τα πρότυπα τα οποία δημιουργούνται, ταυτόχρονα είναι και το άγχος για τις πανελλαδικές εξετάσεις, είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα να πεις ότι φταίει το ένα ή το άλλο. Είναι πάρα πολλά τα οποία σχετίζονται με αυτή την κατάσταση. Και όπως συμπληρώνει στο μήνυμά του, δυστυχώς οι πιο ευαίσθητοι την πληρώνουν, όπως γίνεται και με τους ενήλικες. Η Κατερίνα δεν είμαι λίγο νέας, αλλά τα παιδιά βλέπω ότι δεν έχουν όνειρα και στόχους από πού να πιαστούν. Γιατί η οθόνη γεννά απομόνωση και παρεμβατικότητα και κακοποίηση. Συγγνώμη λίγο που δεν είμαστε δίπλα. Καλημέρα Κατερίνα. Στο επίκεντρο λοιπόν για άλλη μια φορά η ψυχική υγεία των εφήβων. Θα προβληματιστούμε μια-δυο μέρες. Θα λυπηθούμε, θα δακρύσουμε. Θα ρίξουμε ευθύνες δεξιά-αριστερά.
1: Ναι, πάντα. Εκτός από τον... Δεν θα ρίξουμε ευθύνες στον εαυτό μας για το πώς εμείς, γιατί και εμείς είμαστε διαμορφωτές του κοινωνικού συνόλου. Δεν είναι μόνο οι άλλοι. Δεν είναι μόνο η πολιτεία, δεν είναι μόνο το Υπουργείο, δεν είναι μόνο το σχολείο. Γιατί ακούω κάτι τέτοια. Ας αναρωτηθούμε πρώτα τι δεν έχουμε κάνει εμείς καλά. Αυτό για μένα είναι το βασικότερο. Και όταν εδώ με τον Ιωσήφ πάρα πολλές φορές και έχουμε σταθεί σε αυτό το θέμα της νεανικής βίας, της νεανικής εγκληματικότητας, έτσι, και το έχουμε πει, όλο αυτό κάτι δείχνει. Κάτι δείχνει. Λοιπόν, επειδή δεν είμαστε ειδικοί και θα μιλήσουμε και. Είπαμε με τον Ιωσήφ να μιλήσουμε με έναν ειδικό και νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο ειδικός από τον κύριο Γιώργο Νικολαίδη. Είναι ψυχίατρος, έτσι, και είναι και διευθυντής ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. Κύριε Νικολαίδη, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κύριε Νικολαίδη. Καλημέρα.
1: Καλά τα είπα, έτσι, και το Ινστιτούτο διεύθυνση. Εντάξει, λέω, μήπως έκανα κάποιο λάθος.
0: Κύριε Νικολαίδη, τι έχουμε κάνει λάθος?
1: Α, μπράβο αυτό.
2: Τι έχουμε κάνει? Αρκετά. Να αρχίσουμε πρώτα από το τελείως συγκυριακό λάθος που δεν μπορώ να μην επισημάνω. Αν διαβάσετε τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το πώς πρέπει και πώς δεν πρέπει να καλύπτονται τα περιστατικά αυτοχειριασμού, θα δείτε ότι ένα από τα πράγματα που λέγεται είναι ότι δεν πρέπει να αποκαλύπτονται λεπτομέρειες, ονόματα, το περιεχόμενο σημειωμάτων.
1: Κύριε Νικολαίδη, αλήθεια. Δηλαδή, σας ευχαριστώ που το λέτε αυτό μέσα εδώ.
2: Πραγματικά το λέω. Φανταστείτε ο καθένας, καθεμιά μας, να είσαι γονιός, να έχεις κάνει τα λάθη σου και τα σωστά σου, να έχεις μεγαλώσει ένα παιδί, να το χάνεις με αυτόν τον τραγικό τρόπο και το προσωπικότερο πράγμα που είναι το σημείωμα που σου απέστεινε το παιδί σου να το διαβάζει το Πανελλήνιο στο Μανταλάκι. Και να ξέρεις ότι δεν θα υπάρξει, γιατί σε αυτή τη χώρα δυστυχώς ζούμε και εδώ είναι που συνδέονται όλα, δεν θα υπάρξει ούτε κανένας που θα τιμωρηθεί ενδεχομένως από την αστυνομία για τη διαρροή. Ούτε αρχιτελεπτικό συμβούλιο θα συγκληθεί, ούτε αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, ούτε τίποτα. Λοιπόν, σε μια τέτοια κοινωνία ανομίας, που δεν υπάρχει δίκαιο, που δεν υπάρχει προστασία του ατόμου, πώς μπορεί να σκεφτούμε ότι δεν θα υπάρχουν κάποια παιδιά στην νεότητα και στην εφηβεία που δεν θα νιώθουν αυτό που λέει το τραγούδι, ότι παντού περισσεύουν και παντού ξεψυχάνουν? Για πείτε μου.
0: Έχετε δίκιο.
1: Σας ακούμε πολύ, νομίζω. Δεν μπορούμε να πούμε και πολλά, και εμείς έχουμε συγκλονιστεί, γι' αυτό είπαμε και να συνομιλήσουμε. Είπε κάτι ο Ιωσήφ, τι κάναμε λάθος, και είπατε ότι έχουμε κάνει λάθος. Τι μπορεί να κάνουμε, τώρα, όχι για να προφυλάξουμε άλλα παιδιά? Εγώ το ρωτώ και αυτό. Δηλαδή τα παιδιά μπαίνουμε και σε περίοδο, θα το ξαναπώ, πανελληνίων εξετάσεων.
2: Ναι. Κοιτάξτε, οι πανελλήνες, όπως και διάφορα πράγματα, μπορεί να είναι στρέσορες που συγκυριακά να επιτείνουν μια κατάσταση ευαλωτότητας. Δηλαδή τα παιδιά που έτσι κι αλλιώς εισπράττουν τη ζωή τους, το πώς είναι το βίωμά τους, με έναν τρόπο δύσκολο, αν εκτεθούν σε μια σκοπιστική συνθήκη, όπως είναι η Πανελλήνη, όπως είναι ένας χωρισμός μιας ρομαντικής σχέσης, όπως είναι, ξέρω εγώ, μια αλλαγή στο στάτους το οικογενειακό τους, αυτό μπορεί να πυροδοτήσει κάποια πράγματα. Δεν είναι αυτό καθ' αυτό που φταίει φυσικά μόνο, αποκλειστικά. Συνήθως ο στοχυριασμός είναι ένα πολύ σύνθετο πράγμα και προϋποθέτει την συρροή πολλών παραγόντων. Έτσι. Λοιπόν, κάποια παιδιά θα είναι πιο ευάλωτα και θα απαντήσουν με ένα τέτοιο τρόπο, μην αντέχοντας αυτή το άγχος και την δυσφορία που τους προκαλεί η κατάσταση. Το πράγμα ως εκ τούτου, όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα, είναι πολύ επίπεδο. Πρώτον, θα πρέπει να ξανασκεφτούμε ως κοινωνία τι κόσμο κληροδοτούμε στα παιδιά μας. Και αυτό το λέω πάρα πολύ σοβαρά, μπορεί να ακούγεται πολύ γενικό.
0: Όχι, το είπαμε και εμείς πριν.
2: Αλλά καταλαβαίνετε, κληροδοτούμε
1: τα πρότυπα και όλα αυτά.
2: Μια φύση κατεστραμμένη, μια χώρα που είναι σε εκπλήση, μια κοινωνία που δεν έχει αίσθηση δικαίου και μια προοπτική ζωής που ο χρόνος που παλεύεις, επεκτείνεται, χωρίς να καταφέρνεις εν τέλει τίποτα, και τους λέμε εκεί θα ζήσεις. Και ένα κομμάτι από αυτά τα παιδιά λένε ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Δηλαδή δεν είναι και παράλογο, το παράλογο είναι ο δρόμος που έχουμε πάρει εμείς, έτσι. Ο δρόμος του ο νικητής τα παίρνει όλα και δεν υπάρχει καμία κοινωνική προστασία για το σύνολο. Ένα δεύτερο πράγμα φυσικά επίσης είναι το να κάνουμε τη ζωή του παιδιού στην πιο μικρό κλίμακα, στην οικογένεια, στο σχολείο, ως το δυνατόν πιο υποστηριγμένη, πιο πλαισιωμένη, πιο προστατευμένη. Αυτό που επικρατεί με την ακραία, ας πούμε, άγρα, το κυνήγι το καθημερινό των επιδόσεων, οτιδήποτε και αν χρειαστεί για να επιτύχουμε επιδόσεις, κάπου θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε.
0: Επιδόσεις εννοείται σε όλα τα επίπεδα.
2: Σε
0: δηλαδή,
2: όλα τα επίπεδα,
0: ακόμα
2: όλα,
0: και αποδοχής, για παράδειγμα,
2: σε όλα.
0: Στα social media κτλ.
2: Στις πανελλήνιες, στο να πετύχεις, ξέρω εγώ, επαγγελματικά, στο αθλητικό, στο σπορ που κάνεις, στο μουσικό όργανο ή στο αυτό. Το γενικό κλίμα είναι ότι δεν είναι πρώτη στο μέλημα η ευτυχία του ανθρώπου, ενηλίκου και ανηλίκου, αλλά τα επιτεύγματα. Τι πετυχαίνεις, γιατί σας λέω, έχουμε μπει σε έναν ακραίο ανταγωνιστικό γαλαξία όπου ο νικητής τα παίρνει όλα και εκτός του νικητή όλοι είναι οι υπόλοιποι θα υπόκεινται την εξουσία και την κυριαρχία του νικητή.
1: Τι θα μας συμβουλεύατε, είμαστε και εμείς γονείς, τι να κάνουμε.
2: Ένα επόμενο επίπεδο είναι επίσης η επιτρεπτικότητα, η δημιουργία μιας ατμόσφαιρας, ενός κλίματος που να επιτρέψει τα παιδιά να εκμυστηρευτούν τις ανησυχίες τους, τα ζόρια τους, το πόσο ζορισμένα είναι. Γιατί σε πάρα πολλές περιστάσεις, και όχι κατά ανάγκη από κακή πρόθεση, δεν υπάρχει τέτοιο κλίμα. Μα γιατί και εμείς δεν το βλέπουμε ως ενήλικες. Μα γιατί και τα παιδιά μας βλέπουν ότι και εμείς οι ενήλικες γονείς φροντιστές τους τρέχουμε σαν τους παλαβούς και δεν θέλουν να μας επιβαρύνουν κι άλλο.
1: Πολύ
2: σωστά. Θέλω να πω, το να υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα που να βοηθάει τα παιδιά να τα παροτρύνει κιόλας, να μας μιλήσουν για αυτό που τα ζορίζει, αυτό είναι καλύτερο οδός για να μάθουμε πρόημα ότι ένα παιδί ζορίζεται παραπάνω από τα διπλανά του. Τέλος θέλω να σας πω ότι, κοιτάξτε, επειδή όλο αυτό σε μικροκλίμακα, στο μικροπεριβάλλον, από το κυνήγι των ανταγωνιστικών επιδόσεων μέχρι το μακροπεριβάλλον, το σε τι κόσμο θα ζήσει, ας πούμε, ένας έφηβος που τώρα μεγαλώνει στην Ελλάδα, ας πούμε, έτσι. Η εσωτερήκευση αυτής της βίας σε μικρο και μακρο επίπεδο από ένα παιδί μπορεί να οδηγήσει σε διάφορων ειδών αντιδράσεις από αυτό το παιδί. Οι χειρότερες που τις βλέπουμε με αφορμή αυτά είναι όταν αυτή τη βία την εσωτερικεύει και την τρέφει ενάντια στον εαυτό του. Ίδιο πράγμα στα αλήθεια είναι τα παιδιά που αυτή την πίεση δεν την αντέχουν και στρέφονται στις ουσίες, στην ουσιοεξάρτηση, ας πούμε. Ίδιο πράγμα είναι τα παιδιά που σκοτώνονται στον δρόμο. Ξέρετε, η θνησιμότητα από τροχαία ατυχήματα αφορά κυρίως άντρες 15 με 30 χρονών, έτσι, σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία. Που είναι και πάλι αυτή η βία που εσωτερικεύω και τη στρέφω ενάντια στον εαυτό μου. Υπάρχει η πιθανότητα αυτή η βία να εξωτερικευτεί κιόλας που δέχομαι, έτσι. Εγώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι προτιμώ απείρως τα παιδιά που λένε ότι απέναντι σε αυτόν τον κόσμο είναι δίκαιο να εξεγείρεσαι και να λες ότι μπορώ να τον αλλάξω και να τον κάνω αλλιώς όπως θέλω, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι πολύ πιο παραγωγικό και
1: χρήσιμο
2: για τα παιδιά και υγιές.
1: Μάλιστα.
2: Και επειδή σε πάρα πολλά επίπεδα ακούγονται διάφορα είδη λόγου που αποτρέπουν τα παιδιά από το να εξεγείρονται. Λοιπόν, θέλω να ξανασκεφτούμε μήπως θα έπρεπε να εξεγερθούμε και εμείς μαζί τους αντί να τα αποτρέπουν.
1: Μάλιστα. Κύριε Νικολαίδη, σας ευχαριστούμε
0: ειλικρινά
1: πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε
1: μέσα από την καρδιά μας για αυτή την πολύ ωραία επικοινωνία και τα μηνύματα που περάσατε εδώ μέσα του Real FM 97,8. Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Στο κόκκινο κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό τα σημαντικότερα προβλήματα. Κλιμακώνει ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν να αναχωρήσει για την Κίνα. Περισσότερα στο real.gr. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες για το τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Η μία σκοτώθηκε καριέρα, ενώ η άλλη δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κανονικά εκτελούν τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
10: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
9: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρι ως Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο ως Εγάλεως στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βουλιαγμένης Ποσειδώνος Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου, από Μαραθώνος έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: στους 97,8.
1: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Πάμε!
6: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου.
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Οστεομούβ.
9: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 36 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Πολλά μηνύματα και από εκπαιδευτικούς.
1: Ναι, ναι.
0: Οι οποίοι ακούνε την εκπομπή, γράφουν για παράδειγμα εδώ πέρα μια φίλη ακροάτρια. Δεν υπάρχουν λόγια για το γεγονός με τα κορίτσια, από πού να το πιάσει κανείς. Και εμείς που είμαστε με το μαστίγιο αυτό το καιρό στα παιδιά, έχουμε μεγάλη ευθύνη. Μια καλημέρα και στη Βάσια. Θα διαβάσω το μήνυμά της, γιατί νομίζω ότι έχει μια αξία ιδιαίτερη. Δεν ξέρω λέει, τι έφταιξε ή καλύτερα πόσο διαφορετικά πράγματα έφταιξαν σε αυτή την περίπτωση. Σε ό,τι αφορά όμως τις Πανελλήνιες, ήθελα να πω ότι πραγματικά πρόκειται για μια απειρχιωμένη διαδικασία. Συγγράμματα ανεπικυροποίητα, άγχος, έξτρα μαθήματα, υπερβολικές προσδοκίες από εμάς τους γονείς και κυρίως μια προσπάθεια τουλάχιστον 2 ετών που κρίνεται σε 3 ώρες μάθημα. Αυτό είναι παράλογο. Στην Ευρώπη οι μαθητές εξετάζονται και επανεξετάζονται. Δεν κρίνονται ποτέ από μια εξέταση. Ούτε η ζωή κρίνεται από μια στιγμή. Είναι τόσο στρεβλό όλο αυτό. Και πράγματι η κοινωνία μας εν συνόλο πάσχει. Με στρεβλώσεις, ανοριμότητα και απουσία δικτύων προστασίας. Όπως έχουμε δει με τόσα συμβάντα και δυστυχήματα που έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό, απουσιάζει σοβαρότητα, οργάνωση και σύστημα. Ό,τι είπε ακριβώς ο συνομιλητής σας, ο κύριος Νικολαίδης. Και δυστυχώς δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Και... καλημέρα, Βάσια.
1: Και η ευστρατεία λέει: απίστευτο, ρε παιδιά, αυτό που έγινε στην Ηλιούπολη. Θέλω να ξαναμιλήσω στο παιδί μου που δίνει εξετάσεις του χρόνου. Πώς ξεφύγαμε έτσι.
0: Άλλος ακροατής δυστυχώς λέει: έπεσε πάνω μας η αλήθεια που τόσα χρόνια αδιαφορώντας αρνούμαστε να κοιτάξουμε. Αυτή είναι η αλήθεια, παιδιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ακούσατε και τον κύριο Νικολαίδη, επιστήμονας, διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας του Παιδιού, να περιγράφει την κατάσταση, πώς είναι, τι βιώνουν αυτά τα παιδιά, τι πιέσεις δέχονται, σε τι περιβάλλον μεγαλώνουν, με τι πρότυπα. Και δεν ξέρουμε με τι ελπίδες, με τι ιδανικά, με τι αξίες. Χάσαμε πολλά στην πορεία, παιδιά. Χάσαμε πάρα πολλά. Τώρα, όσο για τα μηνύματα σχετικά με το σημείωμα, το ημερολόγιο και όλα τα υπόλοιπα.
1: Τα είπε ο καθηγητής.
0: Τα είπε ο καθηγητής νωρίτερα. Τα είπαμε και εμείς στην αρχή της τοποθέτησής μας. Τα είπαμε και με την Αμαλία χθες, μιλώντας τηλεφωνικά από νωρίς με το που έγινε γνωστή αυτή η είδηση. Το θέμα, όπως λέγαμε και πριν, είναι ότι θα προβληματιστούμε, θα θρηνήσουμε, θα κλάψουμε, θα στεναχωρηθούμε μία μέρα, 2 ημέρες. Μετά θα περάσει, θα πάμε παρακάτω και θα περιμένουμε πάλι το επόμενο. Ή πιστεύει κανείς ότι θα αλλάξουν όλα τόσο εύκολα? Πάμε παρακάτω, θα επανέλθουμε στο θέμα. Δεν γίνεται και διαφορετικά. Είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα, το είπαμε
1: από
0: την αρχή.
1: Εγώ θα απαντήσω, γιατί έχουν έρθει 5-6 μηνύματα για το γράμμα που είπα ξεκάθαρα ότι δεν έπρεπε να δημοσιοποιηθεί. Εγώ το επιμένω σε αυτό, αλλά... το είπε ξεκάθαρα και ο καθηγητής. Κύριε Ντίνο μου, πιστεύω να ακούσατε τον κύριο Νικολαίδη, που είναι ψυχίατρος και, όπως είπαμε, διευθυντής στη Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Παιδιού, και τι είπε. Αλλά εμένα είναι η προσωπική μου άποψη και δεν θα μου αλλάξετε γνώμη γι' αυτό. Καταλαβαίνω. Και όσοι πάνε να μπλέξετε το πολιτικό, κομματικό με όλα αυτά.
0: Α, καλά, εντάξει. Εντάξει,
1: λίγο καθίστε και σκεφτείτε. Πραγματικά δεν. Λοιπόν. Δεν μπορώ, δηλαδή, πραγματικά να διαβάζω και αυτά με μηνύματα.
0: Ας συνεχίσουμε έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς, πρέπει να συνεχίσουμε για την εκπομπή. Πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφήσεις Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και όσο όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
0: Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Θα ήθελα, λέει, αυτή τη συνέντευξη να την ανεβάσετε στο real.gr. Θα ανέβει, αγαπητέ φίλε, γιατί θα ήθελα, λέει, να τη στείλω σε πολλούς να την ακούω και εγώ όποτε χρειάζεται. Αναφέρεται λοιπόν σε όσα μας είπε νωρίτερα ο κύριος Νικολαίδης. Αγαπητέ φίλε, η συνέντευξη θα ανέβει στο Real Player στο real.gr. Προς το παρόν, ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Δεν ξέρω τι γίνεται, Παναγιώτη. Εγώ εδώ από το στούντιο βλέπω στην κάθοδο της Κηφισίας κόκκινα φωτάκια, σταματημένα. Είναι αυξημένη κίνηση και εδώ.
2: Πολύ σωστά, καλημέρα. Αυξημένη κίνηση και εδώ, αλλά θα αρχίσουμε από τον Κηφισό που είναι τα κυριότερα προβλήματα αυτή την ώρα. Από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια στην άνοδο και στην κάθοδο ανατμήματα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και, στο ρεύμα, και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Πυκνίνει η ροή στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και σε σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Δυσκολίες σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Χαλάνδρη και Χοραργό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Αλίμου μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Ασία στον Πειραιά και τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Πάμε και στην Αττική Οδό, εκεί έχουμε καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από Δημοκρατίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 10 έως 15 λεπτών στην έξοδο για Λαμία και 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να είσαι καλά. Να σας πω κι εγώ,
1: ναι,
0: πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public και που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση και στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και η Λεμεσός διατίθεται δωρεάν μέγεθη δυτική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια πραγματικά εξαιρετική πρωτοβουλία από τα public.
1: Να πω λίγο για το σπίτι μου. Τι θα το πούμε, θες να το πούμε μετά, μετά να το πούμε για την παράταση που δόθηκε, αλλά για να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί υπήρξε μια εξέλιξη, αλλά έχει ληφθεί μια απόφαση ευτυχώς και είναι θετική. Αν είστε σε αναζήτηση εργασίας, η επόμενη εβδομάδα φέρνει σημαντικές ευκαιρίες από τη Lidl Ελλάς. Διοργανώνονται δύο Lidl Days στα βόρεια προάστια για θέσεις υπαλλήλου καταστήματος στα καταστήματα Lidl της περιοχής. Τη Δευτέρα, σημειώστε, τη Δευτέρα 18 Μαΐου, το ραντεβού δίνεται στο Civitelatic στο Μαρούσι. Εκεί θα γίνονται συνεντεύξεις για τα καταστήματα σε Αγία Παρασκευή, Γέρα, Καμαρούσι, Μελίσια και Μπριλίσια. Και την επόμενη μέρα, την 3η 19 Μαΐου, η ομάδα της Lidl Ελλάς μεταφέρεται στο Ντομοτέλ Καστρί στη Νέα Ερυθρέα, αναζητώντας συνεργάτες για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση και και το νέο τους κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Και τις δύο ημέρες οι ώρες είναι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Μην το χάσετε.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
6: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλας.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
10: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί, που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά, που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε στα χρηστικά νέα της ημέρας, στα νέα της Αμαλίας. Τι έχουμε, Αμαλία?
1: Λοιπόν, να πούμε λίγο για το σπίτι μου 2 και την παράταση που δόθηκε ως 31 Αυγούστου του 2026. Για το σπίτι μου 2, αφορά όσους θα προλάβουν να κάνουν τις συμβάσεις τους έως τις 2 Ιουνίου. Θυμάσαι που λέγαμε ότι τελειώνει γρήγορα, τελείωσε γρήγορα το σπίτι μου 2 και κάποιοι άνθρωποι που έχουν πάρει προέγκριση μένουν εκτός. Τώρα δόθηκε μια παράταση μέχρι 31 Αυγούστου και όσοι έχουν πάρει την προέγκριση και την έγκριση έως 2 Ιουνίου, κανονικά θα γίνει η εκταμείευση του ποσού και θα μπουν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Είναι πολύ σημαντικό γιατί μέχρι τώρα ξέραμε ότι τέλος Μαΐου τελειώνει και για αυτούς που έχουν προεγκριθεί πάνε στο Σπίτι μου 3. Τώρα όχι, θα μπουν κανονικά στο Σπίτι μου 2, αρχίζει να έχουν προλάβει να κάνουν τις συμβάσεις μέχρι τις 2 Ιουνίου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για ανθρώπους που σου λέει εμείς μα έχουμε πάρει την προέγκριση, έχουμε βρει σπίτι. Γιατί τώρα? Έτσι λοιπόν δόθηκε αυτή η παράταση για εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια, το ξαναλέω. Για εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια να έχει εγκριθεί ως 31 Αυγούστου του 2026.
0: Όπως είναι λογικό, το ενδιαφέρον σας μονοπολεί σήμερα η τραγωδία αυτή με τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη, αλλά και οι προεκτάσεις φυσικά του προβλήματος. Καλημέρα στην Κατερίνα. Λέει η Κατερίνα, από χθες έχω συγκλονιστεί, θα ήθελα να πάρω αγκαλιά όλα τα παιδιά και να τους πω ότι οι Πανελλήνιες, όπως όλες οι δοκιμασίες στη ζωή, δεν μπορούν να σου εγγυηθούν τίποτα. Η πιθανή επιτυχία δεν σημαίνει ευτυχία, όπως και η αποτυχία το ίδιο. Είναι απλά ένα βήμα. Δεν φταίνει οι Πανελλήνιες, αλλά το πώς έχουμε επενδύσει σε αυτές. Δεν φταίνει οι οθόνες, αλλά το πώς αποτελούν προέκταση του είναι μας. Επιτέλους, ας αναλογιστούμε αυτό που είπε ο κύριος Νικολαίδης νωρίτερα. Αν πρέπει να εξεγερθούμε μαζί με τα παιδιά για ένα κόσμο δίκαιο με μέλλον. Τα σκάνδαλα, η ατιμωρησία, η διαφθορά κάνουν κάθε προσπάθεια στη ζωή να δείχνει ματέι. Οφείλουμε απλά να τους δώσουμε ένα δίκαιο κόσμο και την όθηση για να ακολουθήσουν την αλήθεια τους. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.

0: Φυσικά υπάρχουν και άλλα θέματα στην επικαιρότητα.
1: Θα τα πούμε,
0: αλλά
1: να κάνουμε σήμερα.
0: Λογικό, όπως καταλαβαίνετε, τα έχουμε περάσει σε δεύτερη μοίρα. Αλλά θα ασχοληθούμε με αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όπως τα επεισόδια που είχαμε χθες σε πανεπιστήμια και στο Απιθύτα και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σήμερα, μάλιστα, έχουμε και φοιτητικές εκλογές.
1: Ακριβώς.
0: Να μην το ξεχνάμε.
1: Αλλά οι εικόνες, κυρίως στο Απιθύτα και το βίντεο, τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει, είναι σε πιάνει καρδιά. Δηλαδή, τι είναι αυτό που βρίσκει. Δηλαδή, αν δεν μου λέγανε ότι είναι το Απιθύτα, δεν θα καταλάβανε. Ουρλιάζαν τα κορίτσια μέσα και αυτά. Τι είναι αυτό. Πανεπιστήμια είναι αυτά.
0: Θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όπως επίσης και το θέμα της ακρίβειας και το θέμα του πολέμου. Θα πάμε και λίγο στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Είναι το τελευταίο που μας νοιάζει φυσικά σήμερα.
1: Αλήθεια και εμένα, Ιωσήφ μου.
0: Αλλά θα κάνουμε μία αναφορά σε όσα συμβαίνουν.
1: Ιωσήφ μου, δεν ξέρω για σένα, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, εγώ θέλω μια ανανέωση ιδανικά στην καρταρόμπα μου.
0: Λοιπόν, και το look σου μπορώ να πω ότι πρέπει να το ανανεώσεις και παράλληλα όμως να ξέρεις ότι μπορείς να κερδίσεις.
1: Αυτά θέλω να ακούω. Πώς όμως?
0: Θα μπεις στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons. Εκεί θα βρεις το κουπόνι και θα πάρεις έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορεί να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα ακόμα. Τι περιμένεις λοιπόν?
1: Καλό αυτό. Είναι όλα τα coupons. Μπαίνω.
0: Μπες λοιπόν, they my rewards coupons. Έχουμε και την απεργία σήμερα των δημοσίων υπαλλήλων. Είναι η απεργία της ΑΔΔ. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως σας είχαμε πει και χθες εδώ από την εκπομπή, θα λειτουργήσουν κανονικά. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή δηλαδή στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς.
1: Θες να πεις
0: παρακαλώ,
1: κάτι. Σήμερα όλους κάτι χάνω, έχω χάσει το.
0: Είναι η ιδιαίτερη μέρα σήμερα.
1: Καλημέρα, λέει ο Godzilla. Κρίμα που τα παιδιά μας δεν γνώρισαν τον κόσμο που μεγαλώσαμε εμείς. Τα έχουμε κάνει σκατά.
0: Γιατί δυσκολεύεσαι να το πεις?
1: Όχι, το.
0: Είναι η πραγματικότητα.
1: Αυτά που λέει ο Godzilla, θα συμφωνήσω.
0: Ο Δημήτρης λέει: μην το γενικεύετε και πάμε στο άλλο άκρο. Τα παιδιά λέει στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική, στο Μεξικό, στην πείνα, στον πόλεμο και τη δυστυχία, τι πρέπει να κάνουν? Αγαπητέ Δημήτρη, εσύ νομίζω ότι πας στο άλλο άκρο. Και σκέψου λίγο και το δυτικό τρόπο ζωής. Είναι τελείως διαφορετικός. Σκέψου πώς ήταν η Ελλάδα μέχρι πριν 30, 40, 50 χρόνια και πώς είναι σήμερα. Και μην νομίζεις ότι και σε αυτές τις περιοχές που αναφέρεις θα αργήσουν πάρα πολύ να αλλάξουν τα πράγματα. Απλά όλα έρχονται με μία χρονοκαθυστέρηση όπως ήρθανε και σε εμάς. Πράγματα που βλέπαμε πριν 20, 30 και 40 χρόνια, για παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, πλέον τα βλέπουμε να συμβαίνουν και στη χώρα μας. Είναι αυτός ο τρόπος ζωής στον οποίο έχουμε ενταχθεί και ο οποίος μας έχει απορροφήσει. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9, πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Real FM. Η ώρα είναι 9.
13: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
20: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
23: Άμεση ενημέρωση παντού.
24: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με τη Travelers Prepaid από τη Eurobank.
25: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από κόκκινο μηλό σε Γάλεο στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ποσειδώνας από Άλυμο έως Φάληρο και στην άνοδο της Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις μειώνονται ένα τμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βουλιαγμένης, Αθηνών, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Κηφισίας, από Μαραθώνος μέχρι Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Είτε Χεράν είτε θα κάνει το σωστό, είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν αναχωρήσει για την Κίνα όπου θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Σι Τζιπίνγκ. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα στον Λίβανο, λίγο πριν τις νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών στην Ουάσιγκτον. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες των αρχών για την τραγωδία στην Λιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Η μία κοπέλα σκοτώθηκε ακαριά, ενώ η άλλη δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία της τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων. Περισσότερα στο ενικός.gr. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Η ΕΔΔ έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές για την ανάδειξη εκπροσώπων τους στα πανεπιστήμια όλης της χώρας.
10: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
26: New York.
27: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
26: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
27: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
26: Ψώνια στο Fifth Avenue.
27: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
26: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
28: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
29: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
30: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
25: Νέος προπονητής στο νέο φώτιστο στη Super League Ηρακλή ανέλαβε ο 64χρονος Ιταλός Βάλτερ Ματσάρι. Έχει εργαστεί στο παρελθόν σε Νάπολη, Ίντερ και Τωρίνο. Υπέγραψε συμβόλαιο για έναν συν ένα χρόνο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
25: Τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Σχεδόν έθριο στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη δυτική ως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λίγο μετά τις 9 στο αληθινό ραδιοφόνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα σας, βέβαια. Όπως λέει και ο Real Blogger εδώ, τι καλημέρα λέει να σας πω με όλα αυτά που έχω ακούσει από το πρωί. Ακόμα και η καλημέρα κατάτησε σχήμα λόγου. Πάντως, σας εύχομαι να είστε καλά. Και εσύ, φίλε. Και εσύ, καλή σου ημέρα. Είναι μια δύσκολη ημέρα. Πραγματικά, δεν είναι μεταφορικό αυτό το οποίο λέμε. Είναι κυριολεκτικό. Αισθάνομαι ότι είμαστε όλοι παγωμένοι.
1: Έτσι είναι, όλη η κοινωνία, όλο το Πανελλήνιο πραγματικά έχει συγκλονιστεί αυτή την τραγωδία στην Ηλιούπολη με δύο κορίτσια 17 ετών να αυτοκτονούν, να πέφτουν στο κενό, το ένα να χάνει τη ζωή του μέσα σε λίγα λεπτά επί τόπου και το άλλο να δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή, είναι νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο ΚΑΤ.
0: Είπαμε πολλά την πρώτη ώρα, μεταφέραμε πολλά και από τα δικά σας μηνύματα, τους δικούς σας προβληματισμούς, αλλά ακούσατε και έναν ειδικό. Ακούσατε τον κύριο Γιώργο Νικολαίδη, επιστήμονα, διευθυντή του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας του Παιδιού, ο οποίος μας είπε πολύ χρήσιμα πράγματα για το τι βιώνουν αυτά τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, στην εφηβεία, τι βιώνουν την περίοδο των εξετάσεων, αλλά δεν είναι μόνο οι εξετάσεις, δεν είναι μόνο οι πανελλήνιες εξετάσεις. Είναι γενικότερα η πίεση την οποία δέχονται αυτά τα παιδιά, η πίεση για την επιτυχία, η πίεση για να πετύχουν στόχους, οι οποίοι μπορεί να ξεκινούν από τις εξετάσεις αλλά έχουν και πολλές άλλες προεκτάσεις, η πίεση για να γίνουν κοινωνικά αποδεκτοί, για να πετύχουν λοιπόν τις εξετάσεις τους, για να πετύχουν στον κοινωνικό τους περίγυρο, για να πετύχουν την αποδοχή από τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
1: Θα μου επιτρέψεις να διαβάσω κάποιο απόσπασμα από την ανάρτηση του κυρίου Κώστα Νταλούκα. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθερών Επαγγελματιών Παιδιάτρων. Τι λέει? Ότι σε τέτοια περιστατικά δεν πρέπει να αναπαράγονται αποχαιρετιστήρια σημειώματα παιδιών που έφτασαν στην αυτοκτονία. Είναι η ανάρτησή του αυτή ή στην απόπειρα αυτοκτονίας. Όπως σημειώνει ο ίδιος, αυτό επιβάλλεται από σεβασμό στα παιδιά και στις οικογένειές τους, αλλά και από ευθύνη απέναντι σε άλλους ευάλωτους εφήβους. Μάλιστα. Ο κύριος Νταλούκας δεν είναι πολύ γνωστός παιδίατρος. Στέκεται στη σιωπή, στην απόσυρση, στην κούραση, αλλά και σε φράσεις όπως δεν αντέχω άλλο ή δεν έχει νόημα, που δεν πρέπει να προσπερνιούνται ως εφηβικές υπερβολές. Και λέει ότι ένα παιδί μπορεί να πονά βαθιά και παρόλα αυτά να μην το δείχνει.
0: Ναι, γιατί πολύ, όπως πολύ σωστά σημείωσε μια φίλη εκπαιδευτικός, πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, υπάρχει σιωπή τις περισσότερες φορές. Και όπως πολύ σωστά επίσης επισήμανε στην ανάρτηση που έκανε το χαμόγελο του παιδιού, θα πρέπει να υπάρχει ο σεβασμός σε αυτά τα παιδιά πρώτα απ' όλα, στις οικογένειές τους, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν και πολλοί άλλοι ευάλωτοι, έφηβοι, που δεν θα έκανε καθόλου μα καθόλου καλό να βλέπουν ένα τέτοιο γράμμα. Και να υπενθυμίσουμε για ακόμη μία φορά τη γραμμή στήριξης για τέτοια προβλήματα ψυχικής υγείας των εφήβων από το χαμόγελο του παιδιού. Είναι το 1056. 1056. 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς χρέωση και με ανωνυμία. Πάμε λοιπόν σε αυτή τη δύσκολη μέρα, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, εδώ με την Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Το Γιώργο Τσιβελεκίδη στην επιμέλεια του ήχου και την Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα έχουμε φοιτητικές εκλογές, αλλά χθες είχαμε δύο πολύ σοβαρά περιστατικά, ακραία περιστατικά επεισοδίων. Το πρώτο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, εκεί όπου μια ομάδα κουκουλοφόρων.
1: Φοιτητές, λέει, ήταν αυτοί οι συγκεκριμένοι.
0: Σύμφωνα με τις πληροφορίες.
1: Τον Υπουργό Παιδείας.
0: Και η κυρία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας. Κάποιοι φοιτητές, λοιπόν, μαυροντημένοι, φόρεσαν κουκούλες, μπήκανε μέσα στο απιθύτα και επιτέθηκαν σε άλλους φοιτητές, τραυματίζοντας τουλάχιστον 7 άτομα, το ένα εκ των οποίων πιο σοβαρά. Και οι εικόνες που αντικρίσαμε όλοι, γιατί υπήρξε και βίντεο από τα συγκεκριμένα επεισόδια, ήταν ανατριχιαστικές. Να βλέπεις δηλαδή τα ρόπαλα να ανεβοκατεβαίνουν πάνω σε κορμιά ανθρώπων, πάνω σε κορμιά άλλων φοιτητών.
1: Και να ουρλιάζουν κάποια κορίτσια. Αυτό δεν είναι. Δεν πανεπιστήμιο, δεν το λες.
0: Και δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό.
1: Κάτι, και εκεί όλα λάθος έχουν γίνει.
0: Γιατί κάποιες ώρες αργότερα, Αμαλία, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, άλλοι κουκουλοφόροι.

0: φόροι, εισέβαλαν και πάλι, αυτή τη φορά με βαριοπούλες και μαχαίρια.
1: Ναι. Τώρα, αυτά τα πανεπιστήμια θέλουμε. Πραγματικά αυτά τα πανεπιστήμια θέλουμε.
0: Καλά, συγγνώμη, εγώ να ρωτήσω κάτι, Ρε Αμαλία.
1: Η πανεπιστημιακή αστυνομία, εντάξει, την ανακοινώσαμε, όχι εμείς, η κυβέρνηση, τίποτα, δεν λειτουργήσε ποτέ. Τι το άσυλο, τι ακριβώς βάλαμε, μπάρες, τουρνικέ, όλα αυτά.
0: Συγγνώμη, δεν είχαν καταθέσει οι Βρετανικές αρχές κάθε πανεπιστημίου, εδώ και πόσο καιρό, το σχέδιο ασφαλείας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στο Υπουργείο Παιδείας.
1: Βέβαια.
0: Δεν είχαν κατατεθεί αυτά τα σχέδια.
1: Είχαν γίνει και
0: ανακοινώσεις. Και πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τι έγινε λοιπόν με αυτό το περίφημο σύστημα εισόδου?
1: Δεν το ξέρω.
0: Τι έγινε με αυτά τα περίφημα τουρνικέ?
1: Τίποτα δεν
0: με
1: έγινε.
0: Με τις περίφημες κάρτες. Άρα δεν λειτουργεί τίποτα.
1: Όχι, δεν λειτουργεί.
0: Ο καθένας μπαίνει ό,τι ώρα θέλει σε ένα πανεπιστήμιο, με όποιον τρόπο θέλει.
1: Ναι.
0: Και μπορεί λοιπόν να επιτίθεται, να τραυματίσει.
1: Ναι,
0: και ενδεχομένως να σκοτώσει δωρές, κάποια στιγμή.
1: Να σκοτώσει και κάποια στιγμή. Ναι, ήταν φοιτητές. Διγράφεται. Δεν θα μπω στα μηνύματα, ειλικρινά. Δεν το λέμε εμείς. Το είπε και ο υφυπουργός, ο κύριος Παπαδημητρίου Παπαϊωάννου,
0: Παπαϊωάννου
1: και η κυρία Δημογλίδου. Τώρα, αν εσείς πιστεύετε κάτι άλλο, αλλά ακόμα και να μην είναι φοιτητές, μπαίνει ο καθένας μέσα στα πανεπιστήμια, μπάστε σκύλια, λέστε, τα σπάει, τραυματίζει. Κάποιοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, κάποιοι φοιτητές.
0: Φυσικά. Ένα λοιπόν,
1: άρα σας αρέσει αυτή η εικόνα, δηλαδή. Ναι. Για πηγαίνετε στο εξωτερικό και δεν μιλάω στο Λονδίνο ή στη Γερμανία. Πηγαίνετε στην Τσεχία, στη Βουλγαρία. Θα πω για άλλες χώρες να δείτε. Επικρατεί αυτό το χάος που επικρατεί στην Ελλάδα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Τι λέμε τώρα, γιατί μιλάμε τώρα?
0: Εδώ λοιπόν υπάρχει ευθύνη και του κράτους, αλλά υπάρχει και ευθύνη των Βρετανικών αρχών. Υπάρχει ευθύνη και των δύο.
1: Βέβαια, θα συμφωνήσω.
0: Δεν μπορεί να ακούμε τόσο καιρό για τα νέα μέτρα ασφαλείας, για τον νέο τρόπο εισόδου στα πανεπιστήμια, να έχουν εξαγγελθεί σχέδια, να έχουν κατατεθεί σχέδια και να μην λειτουργεί τίποτα. Ή τουλάχιστον φαίνεται ότι δεν λειτουργεί τίποτα εκ του αποτελέσματος. Όταν σε ένα 24ωρο και μάλιστα πριν από τις φοιτητικές εκλογές, έχουμε δύο τέτοιες επιθέσεις. Μία στη Θεσσαλονίκη, μία στην Αθήνα, με τραυματίες, κάποιους εκ των οποίων σοβαρά.
1: Ακριβώς.
0: Να μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Φαίνεται λοιπόν ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει.
1: Και αναρωτιέμαι πότε θα αλλάξει. Πρέπει να θρηνήσουμε νεκρό για να αλλάξει? Τότε πάλι θα αναρωτηθούμε τι γίνεται μέσα στα πανεπιστήμια και γιατί είναι έτσι ξέφραγα ο αμπέλι. Τότε, γιατί πάλι τότε, ξέρεις, αν γίνει. Εγώ το απεύχομαι. Αλλά λέω, αν έχουμε κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο πολύ. Είναι πολύ αρνητικό γεγονός, θα αρχίσουμε όλοι να το παίζουμε ειδικοί. Και να λέμε, εμείς το λέγαμε, όχι φταίει εκείνο, φταίει άλλο. Τώρα βλέποντα αυτή την κατάσταση, αυτό το χάος μέσα στα πανεπιστήμια που μπαίνει ο καθένας. Έτσι, ούτε παρακρατικοί μπήκαν ούτε τίποτα. Ήταν φοιτητές με βάση αυτά που είπε ο υφυπουργός και η κυρία Δημογλίδου. Δεν, έτσι, λοιπόν, οπότε να ξέρουμε τι λέμε. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Τα παιδιά μας εκεί πηγαίνουν για να μάθουν να σπουδάσουν και τα λοιπά. Δεν πάνε για να γυρίσουν το ένα με σπασμένο πόδι και το άλλο με σπασμένο χέρι. Τι είναι αυτά τώρα, τι εικόνες είναι αυτές?
0: Η αλήθεια είναι ότι στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον οι προσαγωγές που έγιναν με καθυστέρηση μετά την αύξηση δηλαδή της αστυνομίας και αυτοί που πήγανε που προσήχθησαν ήταν μάλλον από την πλευρά όσων είχαν δεχθεί επίθεση. Οι δράστες είχαν προλάβει και είχαν διαφύγει.
1: Αυτό, γιατί δεν τους βρήκε κανείς.
0: Οι προσαγωγές αφορούσαν αυτούς που δέχτηκαν την επίθεση.
1: Ειδοποίησε ο security την αστυνομία, μέχρι να έρθει η αστυνομία. Αυτοί είχαν εξαφανιστεί κανονικά, ένα Σπύρο, με επειδή ρωτάς, και άρα δεν τους συνέλαβαν. Πήγανε στην. Συνέλαβαν. Ουσιαστικά πήγαν αυτοί που είχαν δεχθεί την επίθεση.
0: Εκεί υπάρχει κάποια κόντρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ανάμεσα σε φοιτητές που πρόσκειται από τη μία πλευρά στον αντιεξουσιαστικό χώρο και από την άλλη στον χώρο της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Υπάρχει μία κόντρα η οποία κρατάει τουλάχιστον ένα χρόνο με επεισόδια τα οποία έχουν προηγηθεί και φαίνεται ότι υπάρχουν απαντήσεις, υπάρχουν αντίπεινα, ας το πούμε έτσι, τα οποία συνεχίζονται μέσα στο πανεπιστήμιο, κανονικά. Σαν να μην τρέχει τίποτα.
1: Παιδί μου, υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία, ρωτάει και ο Θανάσης. Όχι, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Καταργήθηκε, δηλαδή.
0: Καταργήθηκε, εξαγγέλθηκε.
1: Ακριβώς.
0: Δεν λειτουργήσε ποτέ.
1: Και τώρα δεν υπάρχει πέμπτη.
0: Και την πήρε το ποτάμι.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά στη συνέχεια, Αμαλία μου, όμως, υπήρξε το σχέδιο. Υπήρξε και πρόσφατα η Σύνοδος των Βρετανίων και η συνάντηση με το Υπουργείο Παιδείας, όπου κατέθεσαν. Δεν το θυμάσαι. Ότι είχαν κατατεθεί τα σχέδια για το πώς θα γίνεται η είσοδος στα πανεπιστήμια. Και περιμέναμε ότι θα έχει εφαρμοστεί. Φαίνεται όμως ότι δεν λειτουργεί τίποτα. Άρα η ευθύνη βαραίνει και τις δύο πλευρές. Και την πολιτεία και τις Βρετανικές αρχές. Καλημέρα στον Αντώνη στην Πάτρα. Σχετικά με την κατάσταση, λέει, στα πανεπιστήμια, έχω βαρεθεί να είμαστε θεατές σε μια άθλια κατάσταση. Το φωνάζω εδώ και πολλά χρόνια. Στην Ελλάδα έχουμε μπερδέψει τη δημοκρατία με την ασυδοσία. Δεν πάει άλλο. Καλημέρα. Και στο Δημοσθένη αναρωτιέμαι, λέει, μήπως φταίει το κομματικό για όλα αυτά. Αγαπητέ φίλε, εγώ μετέφερα τις πληροφορίες που μάθαμε ότι υπάρχει μία κόντρα μεταξύ δύο συγκεκριμένων πλευρών.
1: Έτσι λέει το ρεπορτάζ.
0: Φοιτητών, βέβαια, κατά βάση, αλλά είναι μία πολιτική κόντρα όπως περιγράψαμε νωρίτερα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Χώρα, λέει, σε παράκμη με όλα αυτά που ακούμε.
1: Με όλα αυτά που ακούμε, αυτό λέμε όλοι. Ότι εντάξει, πού πάμε, πού πάμε πραγματικά. Πού πάμε.
0: Και το που πάμε είναι ένα ερώτημα, βέβαια, γιατί όσα συμβαίνουν και σε διεθνές επίπεδο και στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τίποτα. Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν είναι στριμωγμένο και ότι θα αναγκαστεί να σταματήσει 100% τον εμπλουτισμό του ουρανίου.
1: Ναι.
0: Από την άλλη πλευρά βγαίνουν οι Ιρανοί και δίνουν απάντηση ότι, κοίταξε να δεις, Ντόναλντ Τραμπ, ιτήθηκες στο πεδίο της μάχης, τώρα θα ιτηθείς και στη διπλωματία.
1: Ναι. Δεν κάνουν πίσω οι Ιρανοί. Ο Τραμπ λέει τα δικά του. Ο πόλεμος συνεχίζεται. Η αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά διατηρείται. Το πετρέλαιο πάνω από τα $105 το βαρέλι και σήμερα με μικρή πτώση. Άρα πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, ουδής γνωρίζει.
0: Ουδής γνωρίζει, λοιπόν, και οι φόβοι υπάρχουν για νέες αυξήσεις σίγουρα στα καύσιμα. Ενώ ταυτόχρονα καίνε οι τιμές σε ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο. Παιδιά, φανταστείτε τι μας περιμένει το επόμενο διάστημα.
1: Άστα.
0: Εντάξει, ακόμα και να καταφέρουν κάποια στιγμή αυτοί οι δύο να βρουν ένα κοινό τόπο και να υπάρξει μια συμφωνία, εμείς θα πληρώσουμε το μάρμαρο για πάρα πολλούς μήνες. Σίγουρα και για τον επόμενο χειμώνα, ο οποίος έρχεται, έτσι λένε τουλάχιστον όλοι οι αναλυτές, ότι για να επανέλθει μια κανονικότητα στην παγκόσμια οικονομία θα χρειαστούν μήνες, ακόμα και αύριο το πρωί να σταματούσε ο πόλεμος. Τα είχαμε όλα, λοιπόν, είχαμε και τον πόλεμο που ήρθε από πάνω και η ακρίβεια είναι φυσικά το νούμερο ένα πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία.
1: Και όσο συνεχίζεται και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καταλαβαίνετε και ανεβαίνει ο πληθωρισμός, ανεβαίνει η ακρίβεια και τα παίρνει όλα, είναι μια λυσίδα, το ένα ανεβάζει το άλλο.
0: Η αλήθεια είναι ότι η λαϊκή αγορά, για παράδειγμα, είναι σίγουρα ένα καταφύγιο για τον καταναλωτή. Είναι μια αγορά που πραγματικά,
1: βέβαια,
0: μπορεί να βρει πολύ καλύτερες τιμές.
1: Σωστά.
0: Όμως, ακόμα και εκεί,
1: ναι,
0: για να καταλάβουμε πού έχουμε φτάσει, τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ.
1: Λοιπόν.
0: Θα ακούσουμε τώρα, λοιπόν, τον κύριο Χριστοφυλάκη. Ο κύριος Χριστοφυλάκης είναι πολιτής σε λαϊκές αγορές. Κάνει αυτό το επάγγελμα για περισσότερο από 20 χρόνια. Μίλησε στο Earth News. Και θα ακούσουμε, λοιπόν, για την κατάσταση που επικρατεί πλέον και στις λαϊκές αγορές.
2: Βλέπω αρκετούς που πάνε και ψωνίζουν σε πάγκους και λένε θέλω 4 μήλα, 5 κολοκυθάκια, 100 γραμμάρια φακί.
3: Τρεις ντομάτες.
2: Έχουμε φτάσει λόγω της αύξησης των τιμών σε αυτό το σημείο.
3: Έχουμε ακόμα και Δευτέρι. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
2: Έχει ξεκινήσει, λέει, το Βερεσέ που έλεγαν.
3: Εγώ έχω ένα κατάλογο με προϊόντα, με πράγματα που μου χρωστάνε.
2: Τι σας λένε, λοιπόν, οι καταναλωτές, οι άνθρωποι που έρχονται να ψωνίσουν?
3: Ότι τη βγάζουν πολύ δύσκολα πέρα, ότι δυσκολεύονται πάρα πολύ.
2: Είναι πελάτες σας, φαντάζομαι, οι περισσότεροι από αυτούς, κυρίως.
3: 20 χρόνια πελάτες.
2: Οπότε και εσείς δείχνετε, τέλος πάντων, κατανόηση, γιατί έχετε
3: προσωπικές σχέσεις. Ναι.
0: Βγήκε το Δευτέρι στις λαϊκές αγορές.
1: Βέρεσε, σου λέει, υπάρχει μια διαπροσωπική σχέση. Τους ξέρω τόσα χρόνια τους ανθρώπους. Δεν μπορούν να.
0: Άνθρωποι οι οποίοι όμως ψωνίζουν από τον ίδιο 20
1: Μπράβο,
0: χρόνια.
1: Αυτό.
0: Οι οποίοι φτάσαν στο σημείο πλέον να μην μπορούν να κάνουν τις αγορές τους και να παίρνουν βέρεσε. Και λέει ο ίδιος στη συνέχεια ότι κάθε εβδομάδα παίρνουμε αυξημένες τιμές από τους παραγωγούς,
1: mm-hmm,
0: γιατί είχε αυξηθεί το κόστος,
1: yeah,
0: και το μεταφορικό, αλλά και το κόστος παραγωγής. Και κάθε εβδομάδα έχουμε νέες αυξήσεις. Και από ό,τι λένε και η παραγωγή, τα χειρότερα έρχονται μετά το Σεπτέμβριο.
1: Α, ωραία.
0: Αυτές είναι οι προβλέψεις.
1: Μάλιστα.
0: Κάτσε, περίμενε. Σε λίγο θα σε πάω και στην αποταμίευση, γιατί είχε ένα εξαιρετικό
1: γιατί
0: ρεπορτάζ.
1: Υπάρχει αποταμίευση. Υπάρχει αυτή η λέξη.
0: Η αρνητική αποταμίευση, γιατί είχε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα ο Νίκος Ρογκάκος. Και εκεί θα ακούσουμε, λοιπόν, πού είμαστε πρωταθλητές. Γιατί υπάρχουν και τομείς στους οποίους είμαστε πρωταθλητές. Προς το παρόν όμως, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο με νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
4: Καλημέρα και πάλι. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στους δρόμους. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου του Τσιλοφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και Πατησίων Πειραιός στην Ομόνοια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάφοβο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Αλίμου μέχρι την Μικρά Σασία στον Πειραιά. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσκάτο μέχρι Φάληρο, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό τέλος έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 10 έως 15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψυκτή αφήσης Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο, συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή το καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζονται το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
0: Τώρα, είσαι γονιός. Η καθημερινότητά σου είναι γεμάτη υποχρεώσεις και ο προσωπικός σου χρόνος ελάχιστος. Όμως, οι φιλοδοξίες σου δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αναμονή. Το μέλλον σου χωράει παντού. Αυτό μας θυμίζει η UCERT, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Frederick. Με κορυφαία προγράμματα σπουδών, το αμφιθέατρο έρχεται στο σαλόνι σου. Σπούδασε δίπλα στην οικογένειά σου με την ευελιξία που εσύ ορίζεις. Για περισσότερες πληροφορίες μπες στο frederickuniversity.gr, frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410. 210-710-1410. Σου έλεγα λοιπόν, Αμαλία μου, ναι, για την αποταμίευση.
1: Ναι, ναι.
0: Και αμέσως εκφράστηκε η απορία στο προσωπάκι σου. Μου λες εσύ ποια αποταμίευση.
1: Ναι.
0: Αυτό λένε λοιπόν και οι περισσότεροι πολίτες, οι οποίοι μίλησαν χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
5: Εδώ δεν φτάνει ο μήνας, όχι να περισσέψουν κιόλας.
6: Δεν έμενε και δεν μένει τίποτα.
5: Τώρα τι ερώτηση είναι αυτή. Σε κανέναν δεν μένουν. Αιματηρή οικονομία. Α, δεν έχουμε στην άκρη, προσπαθούμε. Όπως παίρνουμε το μισθό μας, έτσι το ξαναδίνουμε. Εδώ δεν μπορούμε να βγάλουμε το μήνα και εσύ λες να βάλουμε και στην άκρη.
6: Τα έτοιμα θα τελειώσουμε. Και μετά, σε μια ώρα δύσκολη.
0: Όπως άκουσες, όλοι συμφωνούν μαζί σου.
1: Α, μα εσύ ρε, βέβαια, ότι.
0: Τι αποταμίευση, λέει εδώ δεν μένει τίποτα.
1: Εδώ φταίνει ο μισθό σου, λέει να περάσουμε το μήνα. Θα βάλουμε και στην άκρη.
0: Και ότι έχουμε, αν έχει μείνει κάτι.
1: Θα τρώμε, θα έχουν φαγό. Τα τρώμε με την έννοια ότι τα τρώμε. Ακριβώς. Οπότε και εκεί, ό,τι υπήρχε, αρχίζει και μειώνεται. Μέχρι και που εξαφανίζεται, θα σου έλεγα, έχει εξαφανιστεί. Άρα τι, ποια αποταμίευση.
0: Άκου λοιπόν τώρα το ρεπορτάζ του Νίκου Ρογκάκου από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Γιατί είμαστε πρωταθλητές. Επιτέλους, είμαστε και κάπου πρωταθλητές.
7: Όχι μόνο δεν μπορούν να αποταμιεύσουν οι Έλληνες, αλλά τρώνε και από τα έτοιμα για να καλύψουν βασικές ανάγκες, αφού η ακρίβεια έχει κάνει την καθημερινότητά τους δύσκολη. Τα ελληνικά νοικοκυριά καταναλώνουν περισσότερα από όσα βγάζουν, καλύπτοντας το κενό από τα έτοιμα ή με δανεισμό. Ενώ η Ελλάδα παραμένει αρνητική πρωταθλήτρια στην αποταμίευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι Ευρωπαίοι κατά μέσο όρο αποταμιεύουν το 14,5% του διαθέσιμου εισοδήματός του. Οι Γερμανοί αποταμιεύουν το 20%, οι Τσέχοι το 19,9%, οι Ισπανοί το 8,7% και το 6,6% οι Πορτογάλοι. Οι Ρουμάνοι τρώνε από τα έτοιμα που έχουν αρνητικές αποταμιεύσεις 0,9%, ενώ μείον 2,5% είναι στην Ελλάδα. Είναι ενδεικτικό ότι 9 στα 10 νοικοκυριά δεν αποταμιεύουν ούτε σεντ. 6 στους 10 καλύπτουν ίσα-ίσα τις βιωτικές τους ανάγκες, 7 στους 10 βλέπουν επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης, ενώ το 11% αντλεί από αποταμιεύσεις για να καλύψει τις ανάγκες του.
0: Κατάλαβες, Αμαλία μου.
1: Πώς το κατάλαβα.
0: Μέσος όρος στην Ευρώπη 14,7-9.
1: Ναι, εκεί. Τέλος πάντων,
0: μικρή σημασία
1: έχει.
0: 14% από το αμίευση. Στην Ελλάδα, μείον 2,5.
1: Αυτά
0: είναι. Μέχρι και η Ρουμανία μας πέρασε.
1: Μας πέρασε και η Ρουμανία, ε.
0: Μείον 0,5.
1: Μπράβο μας. Και η Μαρίκα λέει καλημέρα. Όλοι γέλασαν σαν να είναι ανέκδοτο.
0: Κάγεται από τα μίευση.
1: Βέβαια, η Μαρίκα. Καλημέρα, Μαρίκα μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, τουλάχιστον είμαστε πρωταθλητές. Ας το χαρούμε και κάπου.
8: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
10: Μισό.
9: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
10: Μισό.
9: Πάλι μισό.
10: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
8: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
11: Για τρίτη φορά στην ιστορία της βρίσκεται στο τελικό του Champions League η Paris Saint-Germain. Η πρώτη φορά ήταν το 2020 όταν έχασε στο τελικό με 1-0 από την Bayern Μονάχου και ακολούθησε ο περσινός τελικός όπου κέρδισε με το εμφατικό 5-0 την Ίντερ, κατακτώντας για πρώτη φορά το βαρύτιμο τρόπαιο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
12: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
13: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
15: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
16: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
17: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
18: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Φρέντερικ, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ.
8: Ράδιο Σάμος.
19: FM στους 102.
20: Ανακαινίζεις,
21: χτίζεις,
20: βάφεις
21: ή επισκευάζεις.
20: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
21: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
20: Επισκευές,
21: ανακατασκευές,
20: οικοδομικές ανακαινήσεις,
21: σοβάδες,
20: βαψίματα,
21: σκεπές.
20: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
21: Καρλόβαση Σάμου.
20: Ανακαινίζεις,
21: χτίζεις,
20: βάφεις
21: ή επισκευάζεις.
20: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
21: Κάλεσε τώρα 69 46 19 36 67.
2: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νες καφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Ντιξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
22: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
22: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
22: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
23: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
24: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
25: Μέσα Μάη και η διάθεση πετάει. Βόλια Ελιά, Ισπάλα 12,90. Λευκό Αγελαδινό 5,49. Μπύρα Αλφα 4,19. Green Cola 1+1 δώρο. Ice Dream 2,99. Activia 1,99. Haribo 30% φθηνότερα. Pampers 12,80. Ferry 2,49. Softies 1,99. Πάμε μπαζάρ.
26: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
27: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
28: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
27: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέο Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
29: Ράδιο Σάμος
19: FM στους 102.
0: Αν μου αρέσει μουσικά,
1: δεν μ' αρέσει
0: ένα τραγούδι. Μουσικά και εμένα δεν μ' αρέσει.
1: Όμως κάνει την προσπάθειά του.
0: Αυτό.
1: Το αγαπά αυτό που κάνει. Ακριβώς. Κυνηγάει τα όνειρά του.
0: Και θέλει να περάσει και ένα μήνυμα.
1: Ακριβώς. Θα συμφωνήσω απολύτως.
0: Οπότε εγώ του εύχομαι ολόψυχα.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία και κυρίως.
1: Και έχει πάει και πάρα πολύ καλά. Και ήταν εξαιρετική η σκηνική του παρουσία. Ξαναλέω ότι αυτά τα ακούσματα δεν μου αρέσουν. Αλλά η σκηνική του παρουσία ήταν πάρα πολύ καλή.
4: να προσφέρω, μη μας λείψει.
0: Είναι ένα σύγχρονο τραγούδι όμως, ένα σύγχρονο ήχο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το οποίο είναι ο ήχος της γενιάς του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι
1: ναι,
0: λογικό το... αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Να μην μας αρέσει εννοώ μουσικά.
1: Ναι, φυσικά.
0: Αλλά εγώ θέλω να του ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία. Όχι μόνο στο διαγωνισμό για το αν θα πάρει ένα βραβείο, αλλά για την υπόλοιπη ζωή του.
1: Ακριβώς.
0: Να συνεχίσει να κάνει αυτό το οποίο αγαπά. 35 λεπτά μετά από τις 9 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8, θέλεις να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου. Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public.
1: Σε βλέπω πολύ σκεπτικό σήμερα. Τι συμβαίνει?
0: Δεν ξέρω τι να παραγγείλω.
1: Μπορεί να μην ξέρεις τι θα φας, αλλά εγώ ξέρω πώς θα κερδίσεις.
0: Αυτό περιμένω, Αμαλία μου, για πες μου.
1: Μπες στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Α, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις.
0: Τώρα, έτσι όπως το λες, σαν να πίνασα και λίγο περισσότερο.
1: Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
0: Για τον καιρό δεν προλάβαμε να τα πούμε, γιατί όπως ήταν λογικό, διαφορετικά κύλησε η εκπομπή σήμερα και έτσι έπρεπε να γίνει. Βλέπετε ότι έχουμε μια θολούρα, μια ελαφρά συννεφιά. Βέβαια οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου
1: ναι.
0: Και σήμερα, αλλά όχι κάτι ανησυχητικό, έτσι θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες. Ταυτόχρονα στην αθλητική δραστηριότητα της ημέρας, σήμερα είναι η μεγάλη μέρα για την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, που στις 10 το βράδυ αντιμετωπίζει στην Ισπανία τη Βαλένθια στο 5ο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς των playoffs. Μία από τις δύο ομάδες απόψε θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Και πάμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα. Γιατί λέγαμε χθες, Αμαλία μου, ότι έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος ανάμεσα σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που κινούνται όμως προς τον Αλέξη Τσίπρα ή εμφανίζονται δημόσια να είναι θετικοί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, και στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι,
0: αφορμή αποτέλεσε μία δήλωση του Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος είπε προχθές ότι ο Τσίπρας επιστρέφει επειδή ο Ανδρουλάκης ήταν ανεπαρκής και λίγος ώστε να ανασυνθέσει το χώρο της κέντρο-αριστεράς.
1: Φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει έτσι ένας αναβρασμός στο ΠΑΣΟΚ με την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και την ίδρυση του κόμματος που θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες, και βεβαίως τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ επιτίθενται κυρίως όσους υποστηρίζουν αυτό το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Το πράγμα είναι, το πράγμα όμως έχει αρχίσει και χοντρένει πάρα πολύ. Δηλαδή, ναι, είπαμε, έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, αλλά μετράμε μέρες έτσι μόλις που το έχουμε συνειδητοποιήσει. Ακόμα δεν έχουν προκηρυχθεί εκλογές, αλλά το πράγμα ήδη άρχισε να χοντρένει πάρα πολύ. Και χθες είχαμε αλλεπάλληλα επεισόδια σε τηλεοπτικά πάνελ μεταξύ στελεχών του ΠΑΣΟΚ
1: ναι.
0: Και του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κακός χαμός έγινε.
0: Έγινε πραγματικά κακός χαμός, όπως το περιγράφει η Αμαλία. Το πράγμα είχε ξεκινήσει λοιπόν με τη δήλωση του κ. Ζαχαριάδη. Συνεχίστηκε προχθές το βράδυ στο Κόντρα Channel στην εκπομπή της Λουκίας Γκάτσου, εκεί όπου βρέθηκαν η κυρία Βάση Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Κόκαλης από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Βαριές κουβέντες.
0: Ποιος είδε το Θεό και δεν τον φοβήθηκε πραγματικά.
5: Και πώς το είχε πει η Μακαρίτισσα γεννηματά, Μητσοτάκης ΑΕ είχε πει, έτσι. Εγώ θα πω Μητσοτάκης LTD, όχι ΑΕ.
6: Κυρία Αναστασίου, τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς από αυτό που είδατε το απόσπασμα?
7: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Πέρα από αυτό, εντάξει, θεωρώ ντροπή ο άνθρωπος, δεν έχει κανένα όριο να πιάνει στο στόμα του την αείμνηστη γεννηματά για ψηφοθυρικούς λόγους. Ποιος ο άνθρωπος που επέλεξε να συγκυβερνήσει με τους ανεξάρτητους Έλληνες και τον Πάνο Καμένο. Από πού και ως πού ο κύριος Τσίπρας. Μία πάει να μιμηθεί τον Ανδρέα Παπανδρέου. Εντάξει, γελάει ο κόσμος.
6: Μήπως κάνει άνοιγμα. Μία πιάνει στο στόμα.
7: Το αυτό κάνει. Αλλά υπάρχει ένα όριο, κύριε Αγκάτσου. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας. Κύριε Κόκαλη, πού ήταν ο κύριος Τσίπρας. Όταν οι αγρότες φάγαν 40% αύξηση στο κόστος ενέργειας. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας. Όταν γινόντουσαν χιλιάδες πληστηριασμοί στα σπίτια των Ελλήνων πολιτών. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας. Όταν καταργήθηκε το ΕΚΑΣ, μόνο αυτό το κατήργησε το ΕΚΑΣ. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλου, εκεί ήταν ο κύριος Τσίπρας και τον έφερε. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν αυξήθηκαν τα βασικά δανεικά 40%, έκανε γιόγκα μάλλον.
1: Πω, άστραπε σε γευρό,
0: τι. Αυτό είναι μόνο το ορεκτικό.
1: Πω. Εντάξει, εγώ διαφωνώ με το κομμάτι.
0: Καλά,
1: αυτό.
0: Τώρα πήγαινε να λούσει τα μαλλιά σου, γιατί φαίνεται η μπογιά.
1: Διαφωνώ, το ξέρεις, δεν είναι αυτό.
0: Άστοχο και.
1: Τέλειος. Να κάνεις κριτική, όπου
0: μπορείς
1: να την κάνεις.
0: Τουλάχιστον.
1: Χαζό, ναι, και δεν ήταν ωραίο. Ναι.
0: Απρεπέστατο
1: ακριβώς.
0: Αλλά τώρα είχε τον κύριο Κόκαλη εκεί και του έλεγε τον κύριο Κόκαλη, εσείς που συγκυβερνήσατε με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ο κύριος Κόκαλης δεν ήταν στους ανεξάρτητους Έλληνες και μετά
1: πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να προσπαθεί ο κύριος Κόκαλης και να της λέει, όχι σε μένα αντιπολίτευση, στην Νέα Δημοκρατία να κάνετε αντιπολίτευση. Τίποτα, η κυρία Αναστασίου έχουν εκεί. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο. Ακολούθησε ένα πολύ πιο γλυκό επεισόδιο. Αυτό πραγματικά το χαρακτηρίζουμε γλυκό, γιατί έγινε με αφιερώσεις τραγουδιών.
1: Αυτό μεταξύ της κυρίας Νάντια Γιαννακοπούλου και του κυρίου Ζαχαριάδη από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Μίνας Καραμίτρου στο Open.
6: Κώστα, θέλω να σου κάνω μια αφιέρωση. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλο η καρδιά σου.
9: Όπα.
6: Νομίζω ότι αυτό Τσίπρα. Το τραγούδι.
9: Πίσω από τι λέξει κρύβεται ο Αλέξης.
6: Συνεχίζω
9: με τραγούδια εγώ.
6: Γιατί καταλαβαίνω, είναι δύσκολο να είσαι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η καρδιά σου να είναι και να χτυπάει.
9: Περιμένετε.
6: Τσίπρα.
10: Μου έκανε την αφιέρωση η κυρία Γιαννακοπούλου να απαντήσω κι εγώ.
6: Ναι.
10: Ότι χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
9: Αν συνεχίσουμε.
10: Ιδίως για τα μάτια της κυρίας Γιαννακοπούλου που είναι πάντοτε ξεχωριστά.
1: Κοίτα, αυτό.
0: Εδώ τους χαίρομαι, ρε παιδί.
1: Και εγώ τους χαίρομαι.
0: Τους χαίρομαι.
1: Η κυρία Γιαννακοπούλου πάρα πολύ ευστοχή. Ωραίο ήταν ο στίχος που αφιέρωσε.
0: Πραγματικά.
1: Ο κύριος Ζαχαριάδης βγήκε να. Πάρα
0: έτσι, να τα λέμε μουσικοχορευτικό.
1: Έτσι, μην μπλακώνεστε, μια χαρά τα είπανε.
0: Διαλέξτε ο καθένας από ένα τραγούδι, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν εκατομμύρια τραγούδια έτσι. Τα οποία ταιριάζουν και στην περίπτωση
1: πάρα
0: και στην περίσταση.
1: Ναι, μάλιστα. Αυτή κόντρα, αυτά.
0: Εμένα με προβληματίζει κάτι να σου πω τώρα.
1: Τι
0: γιατί είπε η κυρία Γιαννακοπούλου. Ότι άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου και τα λοιπά. Είστε εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Μου έκανε εντύπωση και κάτι που είπε πάλι χθες ο κύριος Ζαχαριάδης. Είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ακόμα, έτσι.
1: Ναι, ακόμα. Να δούμε τι θα γίνει και θα υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Θα δούμε, γιατί πολλά ακούγονται.
0: Και λέει λοιπόν χθες ο κύριος Ζαχαριάδης.
10: Ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα σε αυτό το εγχείρημα είναι καθοριστικός.
9: Αν θα πάτε όλοι μαζί στον Τσίπρα.
10: Από εκεί και πέρα, ο κύριος Ανδρουλάκης. Ήταν 2 χρόνια, λέω για την περίοδο Κασελάκη, αλλά μετά και την προσπάθεια Φάμελου, ο οποίος κάνει κατά τη γνώμη μια πολύ σημαντική προσπάθεια.
9: Αλλά
10: ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι δεν μπορεί να αναταχθεί.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι ο πρόεδρος του κόμματος κάνει μια σημαντική προσπάθεια, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αναταχθεί.
1: Ναι.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος.
1: Άρα δεν μπορεί να αναταχθεί. Άρα, λέω.
0: Άρα δεν χρειάζεται να συμπληρώσει κάτι.
1: Όχι, εγώ δεν έχω.
0: Όταν ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος λέει δεν μπορεί να αναταχθεί.
1: Ουσιαστικά σου λέει ότι δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ, να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Υπήρξε και άλλο επεισόδιο όμως.
1: Κι άλλο.
0: Ο κύριος Σπυρόπουλος με τον κύριο Γιαννούλη.
1: Ναι.
0: Βρέθηκαν εκεί στην εκπομπή του Τάκη Χατζή. Χαμός. Δεν φαντάζεσαι. Σας έριξε στα μούτρα.
1: Μπράβο,
0: έχετε κατακλέψει τον τόπο.
1: Βούτυρο στο ψωμί του Κυριάκου είναι αυτά. Μουτσοτάκι αυτά.
0: Εκεί ήθελα να καταλάβω. Κάτσε να ακούσουμε και αυτή την κόντρα.
11: Ο κύριος Τσίπρας τα λέει αυτά. Όλοι είμαστε άχρηστοι και εσάς μέσα εννοεί. Και θα έρθει αυτός να σώσει την αντιπολίτευση. Καλώς να έρθει λοιπόν. Βεβαίως. Σας είπε στα μούτρα σας στο θέατρο εδώ πέρα που είπε για το βιβλίο.
9: Ποια μούτρα μας
11: είπε? Είπε ότι η αντιπολίτευση είναι ανίκανη. Είναι ανίκανη.
9: Ποιο σεμνά.
11: Σας παρακαλώ, μην διακόπτω.
9: Μιλάτε για πολιτικά πρόσωπα και έρχεστε από μια παράταξη που κατέκλεψε τον τόπο και η λύθη το άφησε στο παρελθόν. Ηρεμήστε. Ποιο σεμνά, κύριε Σπυρόπουλο. Η αλαζονία τιμωρείται. Απαντήστε στις ερωτήσεις.
11: Ποιο σεμνά. πρώην αρχηγό σας ορισμένοι το παρακαλούν να πάει στο κόμμα του.
9: Ποιο σεμνά. Εσείς κάνετε πλιάτσικο βουλευτό.
11: Απέτυχαν.
9: Κάνετε πλιάτσικο βουλευτό.
11: Ένα από τα κόμματα τη αντιπολίτευση
9: που απέτυχαν. Από ενεργού βουλευτέ που επιδέχτηκαν.
11: Ένα από τα κόμματα τη αντιπολίτευση που απέτυχαν.
9: Συγγνώμη.
11: Είστε εσείς κατά τον κύριο Τσίπρα. Οπότε αυτά λύσατε με τον κύριο Τσίπρα.
9: Ψωνίστε εσείς από την αγορά.
11: Εγώ θα το πω ξεκάθαρα.
8: Ζωή Κωνσταντοπούλου.
11: Ο κύριο Τσίπρα κάνει μια επανεμφάνιση, όχι με σκοπό να ενώσει.
9: Δείχνετε φόβο.
11: Θα διέλυσε έτσι κι αλλιώ.
0: Σας είπε στα μούτρα σας ότι είστε άχρηστοι.
1: Και τι αποτύχατε.
0: Και ο κύριος Γιαννούλης το απαντάει: είστε η παράταξη που κατέκλεψε το κράτος. Μπράβο, παιδιά.
1: Έτσι.
0: Το πάτε εξαιρετικά.
1: Μα, και μπαίνουμε.
0: Το πάτε εξαιρετικά.
1: Και είμαστε και σε προεκλογική περίοδο ουσιαστικά.
0: Μπράβο.
1: Όποτε και αν γίνουν εκλογές. Άρα λοιπόν, τι έχουμε, μια ανελέητη κόντρα του ΣΥΡΙΖΑ που θα γίνει, θα πάει, δεν ξέρω τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, θα πάει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως οι περισσότεροι βουλευτές κοιτάνε προς το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα με το ΠΑΣΟΚ. Εκεί θα έχουμε, αντί να είναι το δίπολο, ξέρεις, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, τέλος πάντων προοδευτικός χώρος, σφάζονται μεταξύ τους.
0: Τρίβουν τα χέρια τους στην κυβέρνηση.
1: Μπράβο, μπράβο,
0: μπράβο, παιδιά,
1: μεγάλη
0: μπράβο.
1: Επιτυχία.
0: Και σανότερα.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons, coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
10: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
10: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
10: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
11: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Πάμε!
14: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
16: Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Οστεομούβ.
17: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Και εκεί.
20: Και εκεί.
21: Και εκεί. Σωστά. Ουλφά ενέργεια.
13: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
22: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
23: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
0: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Να πούμε και κάτι ευχάριστο σήμερα, γιατί τα περισσότερα ήταν δυσάρεστα. Υπάρχει κάτι ευχάριστο, διαγωνισμός
1: που έχουμε σε εξέλιξη.
0: Αυτό είναι πραγματικά ευχάριστο, γιατί ειδικά το πρώτο δώρο είναι 3 ημέρες στη Μονεβασιά.
1: Πάρα πολύ ωραία Μονεβασιά.
0: Την πατρίδα του Γιάννη Ρίτσου, την πανέμορφη Μονεβασιά. Ο Real FM και η Selecta and the Cars σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta and the Cars. Περισσότερα στο selectandthecar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Στο διαγωνισμό μας και ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Αυτό τον Μάιο στην Greco Strom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και το τρίτο δώρο, air fryer από τη Μόρις, φριτές αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Real.gr, Real Player. Εκεί στον Real Player θα ανέβει και η συνέντευξη από την πρώτη ώρα της εκπομπής που κάναμε για το θέμα της ψυχικής υγείας των εφήβων. Και για την οποία έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, η συνέντευξη του κυρίου Νικολαίδη. Θα τη βρείτε λοιπόν στον Real Player εκεί στο real.gr.
1: Τώρα με το ντρόν αυτό, το ουκρανικό, τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί χθες ο κύριος Δένδιας λέει ότι είναι πάρα πολύ, είπε. Είχαμε συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών και έθεσε το θέμα, ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Και βεβαίως είναι σε εξέλιξη έρευνα. Υπάρχει ένα σενάριο ότι προήλθε από ουκρανική βάση στη Λιβύη, γεμάτο εκρηκτικά βέβαια, και παραβίασε ουσιαστικά το νόμο της ναυσιπλοείας, έτσι.
0: Απάντηση υπήρξε από την Ουκρανία, γιατί
1: όχι.
0: Εκεί ήταν και ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας.
1: Γι' αυτό συγγίνει χθείος, έχω να σου πω. Έκανε ότι δεν άκουσε ο Ουκρανός, ομόλογος του κυρίου Δένδια, του κυρίου Νίκου Δένδια. Εντάξει. Πάντως το θέμα είναι σοβαρό.
0: Εγώ άκουσα και σε ένα ρεπορτάζ,
1: ναι,
0: ότι το όλο το προηγούμενο διάστημα είχαμε πει ότι θα υπάρξει συμπαραγωγή στον τομέα των drones με την Ουκρανία, επειδή είχε αναπτύξει πάρα πολύ τη συγκεκριμένη τεχνολογία.
1: Ναι, όντως, είχε αναπτύξει, ναι.
0: Άκουσα λοιπόν ότι οι Ουκρανοί όμως έθεσαν όρους για να γίνει αυτή η συμπαραγωγή.
1: Όπως?
0: Ότι ναι, θα σας δώσουμε την τεχνολογία, αλλά θα δεσμευτείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε αυτά τα drones εναντίον της Τουρκίας.
1: Αλήθεια?
0: Αυτό άκουσα χθες.
1: Μάλιστα.
0: Και γι' αυτό το λόγο έχουμε στραφεί σε άλλες αγορές, όπως ακούσαμε από τον κύριο Δένδια στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Πορτογαλία, που επίσης έχει αναπτύξει πάρα πολύ αυτόν τον τομέα, ώστε να κάνουμε εκεί τη συμπαραγωγή.
1: Πάντως φαίνεται ότι το θέμα με τον ντρόν έχει δημιουργήσει έχει διαταράξει τις σχέσεις Ελλάδας-Ουκρανίας και είναι λογικό.
0: Και δικαιολογημένα.
1: Και λογικότατο.
0: Και δικαιολογημένα και αργήσαμε, θα πω εγώ, γιατί δεν είναι το πρώτο που θα έπρεπε να μας προβληματίσει σχετικά με τη στάση των Ουκρανών, τους οποίους έχουμε στηρίξει μέχρι εκεί που δεν πάει. Λοιπόν, φτάσαμε σχεδόν 4 λεπτά πριν από τις 10. Σήμερα ήταν πραγματικά μια δύσκολη μέρα. Προσπαθήσαμε με την Αμαλία να τη διαχειριστούμε όσο περισσότερο μπορούσαμε. Κυρίως να διαχειριστούμε και τα συναισθήματά μας. Καταλαβαίνετε, είναι λογικό. Το θέμα είναι ότι ναι, αύριο θα είναι μια άλλη μέρα, αλλά δεν θα πρέπει να φύγει ο προβληματισμός.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε τόσο εύκολα αυτό το οποίο συμβαίνει στην κοινωνία μας, αυτό το οποίο συμβαίνει στα παιδιά μας. Σε πολύ λίγο κοντά σας,
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας. Και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει. Διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Το ζήτησες, το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
9: Oh, τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και...
11: Ράδιο Σάμος
12: FM στους 102.
13: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελεουργικής Σάμου. Ελεουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελεουργική Σάμου, περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Ορμού Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273-031-490 και 6985-126154. Ελεουργική Σάμου, Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
14: Στην Ελεουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου κοτόπουλο μπουτινοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Αγρόκτημα λευκό αγελαδινό, μόνο 5,69 το κιλό. Ice Dream οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Καλημέρα ελληνικός καφές 200 γραμμαριών, μόνο 2,49 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ 600 γραμμαριών, μόνο 3,19 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
11: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
11: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνεις την άσφαλτο.
11: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
11: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
18: Ράδιο Σάμος.
19: FM στους 102.
20: Και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash App.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Συντονισμένοι και σήμερα στο ράδιο Σάμος 102 FM, στο μικρόφωνο της εκπομπής του Γιάννη Συνέγρη, στην τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας, η Ματίνα Βακαλοπούλου, η οποία φροντίζει να είστε συντονισμένοι και ενημερωμένοι. Μας ακούτε στους 102 FM αλλά και online στο www.radiosamos.gr και μας καλείτε στα τηλέφωνα 2273-1570 227-3-100-571. Συντονισμένοι λοιπόν σε αυτήν την συχνότητα, χθες για τεχνικούς λόγους διεκόπη η εκπομπή, ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό, δεν ήταν και δική μας ευθύνη, διεκόπη η εκπομπή, ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό, δεν ήταν και δική μας ευθύνη.

πήραν μια απόφαση και είπαν ότι το κτίριο είναι κατάλληλο, οφείλουν να γνωρίζουν ότι η υπογραφή τους σε ένα δημόσιο έγγραφο είναι δεσμευτική. Ο 954, σωστά, ο Νίκος ο Βασιλείου από το Καρλόβεση, σωστά, τοποθετείται φυσικά και έχει ευθύνη η Επιτροπή Καταλληλότητας και λέει, πριν από περίπου 3 μήνες είχα αναμερθεί στο θέμα του ειδικού σχολείου και είχαμε τονίσει πως μιλάμε για ξεβράκωμα της αυτοδιοίκησης, αλλά είχαμε τονίσει και την ελπίδα επιτέλους να μπει ένα τέλος στην ταλαιπωρία των παιδιών, των οικογενειών και των εκπαιδευτικών. Δυστυχώς οι εξελίξεις δεν επιτρέπουν αισιοδοξία, μια και φαίνεται πως τα προβλήματα συνεχίζονται. Λύσεις, έστω και προσωρινές, δεν έχουν δοθεί και πλέον φτάσαμε στο σημείο μηδέν. Φτάσαμε να προχωρήσει η δικαιοσύνη σε συλλήψεις αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών μελών της Επιτροπής Καταλληλότητας. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως η ευθύνη δεν πρέπει να πέσει στην Επιτροπή. Δεν ευθύνεται αυτή για την άσχημη κατάσταση που επικρατεί στο ειδικό σχολείο, μιας και ανήκει εξ ολοκλήρου σε όλες τις αιρετές αρχές του που πέρασαν τις τελευταίες δεκαετίες. Όμως, η ευθύνη που έχει η Επιτροπή είναι ότι δεν στάθηκε στο ύψος της. Δεν μπορούν να επικρατούν τέτοιες συνθήκες, ειδικά σε ένα σχολείο που φιλοξενεί παιδιά με ειδικές ικανότητες και η Επιτροπή που συστάθηκε για να ελέγξει τις συνθήκες να γνωματεύει θετικά για την συνέχιση της λειτουργίας του. Αντί να δώσει ένα τέλος στην απαξίωση και στην ασέβεια απέναντι στις οικογένειες και τα παιδιά, στήριξε τη συνέχειά τους, γι' αυτό πρέπει να λογοδοτήσουν και να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Κάποια στιγμή δεν μπορεί να μιλάμε πάντα για παλιές ευθύνες. Δεν μπορούμε να ζούμε με τέτοιες δικαιολογίες και να δίνουμε πάντα τέτοια άφεση στους νυν επειδή οι τέος δεν τα κατάφεραν. Οι τέος είχαν πάρει μια απόφαση. Κουτσάει στραβά, υπάρχει αυτή η απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε κιόλας. Και ήταν, όχι μονάχα ήταν απόφαση, ήταν ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, της Δημαρχίας Στάτζου, ομόφωνη απόφαση, που σημαίνει ομόφωνη απόφαση, όταν την είχαν στηρίξει και ορισμένα και τώρα στελέχη του κυρίου Παπαγεωργίου. Τα ίδια λοιπόν αυτά τα στελέχη του κυρίου Παπαγεωργίου, το πρώτο πράγμα που κάνουν μόλις εξελέγησαν, ακυρώνουν αυτή την απόφαση. Κάνει μια εισήγηση ο κύριος Αρχοντούλης και ακυρώθηκε η απόφαση. Τώρα λοιπόν, τι μέλη γενέστε. Αυτό θα το κρίνει το δικαστήριο. Το τι μέλη γενέστε. Όπως θα κρίνει και άλλα πράγματα. Το δικαστήριο και εδώ οφείλουμε να πούμε την θέση της κυρίας προϊσταμένης του τμήματος υγιεινής, η οποία η κυρία προϊσταμένη είχε πει ότι το κτίριο δεν είναι κατάλληλο. Ήταν ξεκάθαρο αυτό. Όπως ας πούμε υπήρχε και μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έλεγε ότι σύντομα θα αποκατασταθούν όλα αυτά. Σύντομα ήταν ομόφωνη η απόφαση και έλεγε και ιστορικά και χρονολογικά να το βάλω για να μην ξεχνιόμαστε, ήταν το δελτίο τύπου 12 Τρίτου του 26, ο οποίος δήμαρχος μας έλεγε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα εξής: την άμεση δημοσίευση πρόσκλησης, τις παρεμβάσεις με τη διαδικασία του κατεπήγοντος στο υπάρχον κτίριο για τη βελτίωσή του κατά τη διάρκεια των διακοπών και τη δημοσίευση πρόσκλησης και τα κτλ. Όπως κατηγγέλθηκε χθες από την κυρία Πασχάλη, η οποία λόγω του παιδιού της εκεί το παρακολουθεί πολύ κοντά το θέμα, δεν έχει γίνει τίποτα, το παραμικρό. Ο επικεφαλής της παράταξης, Λαϊκής Εισπύρησης, ο κύριος Χατζηλαγός, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και συζητάμε για αυτό το θέμα που έχει προκύψει. Κύριε Χατζηλαγέ, καλή σας μέρα.

0: Καλημέρα κύριε Αγνέδη, καλημέρα.
1: Λοιπόν, αναφέρθηκα πριν από λίγο,
0: ναι.
1: Το ξέρετε και εσείς αυτό, στην επιστολή της κυρίας Βασιλιά προς τα μέλη της Επιτροπής και λέει αδυνατό να υπογράψω το πρακτικό περί καταγγελότητες κτηρίου ειδικών σχολείων ύστερα από τη συμμετοχή στην και εξηγεί τους λόγους.
0: Στην κυρία Βασιλιά δεν είχαν δοθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνταν προκειμένου να ακριβώς και ειδοποιήθηκε την ίδια μέρα το πρωί ότι έχει συγκροτηθεί μια επιτροπή της οποίας είναι μέλος. Την ίδια μέρα δηλαδή που έγινε η επίσκεψη ας πούμε της επιτροπής στο σχολείο και τα λοιπά.
1: Κύριε Χατζηλαγέ, η επιτροπή αυτή ήρθε να καλύψει πράγματα και καταστάσεις. Και τώρα τα βλέπουμε μπροστά μας αυτά. Όμως, επειδή υπάρχει αυτό το δεσμευτικό της ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την εκτίμησή σας, το περιεχόμενο αυτής της ομόφωνης απόφασης έγινε πράξη?
0: Όχι. Όχι, αυτό λέμε. Καταρχάς αυτή η απόφαση τι αφορούσε? Τι έλεγε? Έλεγε ότι άμεσα λύνουμε θέματα τα οποία είναι πώς το λένε, επικίνδυνα, δηλαδή μετατροκτικά και τα λοιπά και κάποια άλλα πράγματα εκεί πέρα με τις οροφές του σχολείου και πάει λέγοντας. Ταυτόχρονα προκηρύσουμε αίτημα ενδιαφέροντος να προκειμένου να νοικιάσουμε ένα σχολείο, ένα κτίριο το οποίο θα έχει κάποιες, αν θέλετε, προδιαγραφές για να φιλοξενήσει το συγκεκριμένο σχολείο. Εδώ να κάνω μια παρένθεση ότι αν δεν χτίσεις καινούργιο σχολείο με τις προδιαγραφές που απαιτεί ο νόμος, δεν μπορεί τα κτίρια τα υπάρχοντα να καλύπτουν αυτές τις προδιαγραφές. Έτσι κλείνει η παρένθεση. Άρα λοιπόν και η λύση της μεταστέγασης του ειδικού σχολείου σε ένα άλλο κτίριο θα ήταν μια πρόχειρη λύση. Δηλαδή θα ήταν μια λύση η οποία θα υπήρχε μέχρι θότου φτιαχτεί ένα καινούργιο σχολείο. Και τρίτη λοιπόν παράγραφος της απόφασης αφορούσε το ότι θα πρέπει να βρούμε άμεσα ένα οικόπεδο προκειμένου να κτιστεί ένα καινούργιο σχολείο με τις προδιαγραφές που υπάρχουν. Εμείς λοιπόν, επειδή βλέπουμε ότι όλα αυτά τα πράγματα πάνε πολύ πίσω πια κτλ. Κτλ. Κάναμε την εξής σκέψη και προβήκαμε και στη συγκεκριμένη κίνηση που θα σας πω σαν λαϊκή συσπήρωση της Ανατολικής Σάμμου και σαν λαϊκή συσπήρωση της περιφέρειας Βορειοανατολικού Αιγαίου και στο πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο που έγινε στο Καρλόβαση βάλαμε το ζήτημα της μελέτης της Μαυρογένιου Σχολής της οποίας
1: Δεν είναι για να γίνει μουσικό σχολείο?
0: Ναι, ακούστε με όμως.
1: Ναι.
0: Η μελέτη έχει ξεκινήσει το 22 και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα 4 χρόνια. Αυτή είναι μια μεγάλη σχολική εγκατάσταση η οποία όταν θα τελειώσει, η οποία θα περισσέψει και από το ειδικό σχολείο, δηλαδή από το μουσικό σχολείο, ενώ δεν θα καλύψει το μουσικό σχολείο από ό,τι φαίνεται όλη την εγκατάσταση τη σχολική, άρα θα μείνει και ένα κομμάτι προκειμένου να φιλοξενηθεί ένα άλλο σχολείο, αλλά πέραν τούτου θα μπορούσε κάλλιστα, εάν συντόμευαν οι επισκευές, μελέτες, επισκευή και όλα αυτά, να μεταφερθεί το μουσικό σχολείο εκεί όπως είναι προδιαγεγραμμένο και στο μουσικό σχολείο το οποίο καλύπτει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις προϋποθέσεις, σε ένα μεγάλο βαθμό, όχι απολύτως, τις προϋποθέσεις του ειδικού σχολείου να μεταφερόνταν το ειδικό σχολείο. Και έτσι θα είχαμε λύσει για κάποια χρόνια ένα πρόβλημα μέχρι να φτιαχτεί καινούργιο σχολείο. Εμείς λοιπόν, σαν λαϊκή συσπήρωση, το θέμα αυτό το βάλαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και η απάντηση που πήραμε είναι ότι μόλις τελειώσει η μελέτη, που δεν έχει τελειώσει ακόμα, και εδώ θα έπρεπε να υπάρχει η πίεση και από το Δήμο και από την Περιφέρεια.
1: Πόσα χρόνια είναι αυτή η μελέτη προσωρινά?
0: Από το 22.
1: Προσωρινά βρίσκεται το μουσικό σχολείο στις πρώην εγκαταστάσεις του ΚΚΙ και στην Αγία Ειρήνη.
0: Ναι, το οποίο έχει διαμορφωθεί όμως και έχει γίνει ένα πάρα πολύ καλό σχολείο.
1: Δεν είπα εγώ ναι, αυτό. Ναι, ναι. Λέω προσωρινά βρίσκεται εκεί. Ναι, με δεδομένο ότι πρέπει να υλοποιηθεί η μελέτη που είναι στα χαρτιά για τη Μαυρογένεια σχολή.
0: Μπράβο, αυτό λέμε κι εμείς. Εμείς ρωτήσαμε λοιπόν τι γίνεται με τη μελέτη, τι γίνεται με τη χρηματοδότηση, πότε προβλέπεται όλη αυτή η διαδικασία να ξεκινήσει και σύντομα να πάρει και ένα τέλος. Το σχολείο, το μουσικό σχολείο, και λόγω της διευθύντριας η οποία έχει, πώς το λένε, έχει δώσει γη και είδωρο εκεί πέρα, έχει γίνει ένα πάρα πολύ καλό σχολείο, κτηριακά και εσωτερικά κτλ. Άρα λοιπόν, αν επισπευστεί η Μαυρογένειος, λύνουμε το πρόβλημα, δηλαδή θα μεταφερθεί το μουσικό σχολείο εκεί, στη Μαυρογένειο, και εκεί που είναι το μουσικό σχολείο τώρα, μπορεί να μεταφερθεί το ειδικό σχολείο. Με άνεση. Το οποίο δεν καλύπτει ολοκληρωτικά τις προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, ξεφεύγουμε τώρα λίγο από την κουβέντα, κύριε Χατζηλαγέ.
0: Όχι, λέω το εξής, ότι εμείς, όσο μπορούμε σαν παράταξη και περιφερειακή αλλά και δημοτική, προσπαθούμε να πιέσουμε λύσεις στην κατεύθυνση να λυθεί το ζήτημα του ειδικού σχολείου, της στέγασης.
1: Τώρα κύριε Χατζηλαγέ, προτείνεται και ακούγεται, ειδικά από το στόμα του Δημάρχου, ότι το Υπουργείο θα αγοράσει ένα οικόπεδο κτλ. Κτλ. Έρχεται το Υπουργείο και απαντάει...
0: Το βρήκαμε το οικόπεδο.
1: Περιμένετε, να δώσουμε πρώτα τα στοιχεία. Έρχεται το Υπουργείο και προς την Βουλή των Ελλήνων απαντάει η ίδια η Υπουργός, η κυρία Ζαχαράκη, η οποία λέει τα εξής. Προκειμένου να εξεταστεί η ίδρυση νέων σχολικών μοδάνων τυπικής και ειδικής εκπαίδευσης, η προαγωγή τους, η ίδρυση τομέων και ειδικοτήτων της ειδικής εκπαίδευσης, όπως και η ίδρυση ένταξης, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα, αναφέρει τον νόμο, δηλαδή τον νόμο 1966 και το 3966, σύμφωνα με την οποία, και εδώ τώρα πάμε κουβέντα, προτού προβεί το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων στην ίδρυση σχολικών μοδάνων, εξασφαλίζει από τους οικείους δήμους δια των θεσμοθετημένων τους οργάνων, Δημοτικό Συμβούλιο, ενιαία σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οικονομική υπηρεσία, βεβαίωση για την ύπαρξη κατάλληλου χώρου στέγασης αυτών, όπως και επίσης και τη δυνατότητα χρηματοδότησης αυτών μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου, κύριε Χατζηλαγή.
0: Εντάξει, κοιτάξτε τώρα να δείτε. Τώρα το τι γίνεται με την πολιτική της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τα σχολεία κτλ. Είναι μια κατάσταση που μας έχει πάει στον 17ο, 18ο αιώνα. Έτσι. Η απαξίωση για την σχολική στέγη που θα καλύπτει και τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τις ανάγκες του σχολείου συνολικά είναι ένας μύθος για την κυβέρνηση. Από εκεί ξεκινάνε τα τεράστια προβλήματα που έχουν στα σχολεία. Ο Δήμος δεν μπορεί να βρει αυτά τα χρήματα, δεν έχει τη δυνατότητα να βρει να έχει τέτοια χρήματα από ίδιους πόρους.
1: Κύριε Χατζηλαγέ, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Άλλοι Δήμοι πώς καταφέρνουν και παίρνουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και 900.000 και 1 εκατομμύριο και 1,5 εκατομμύριο.
0: Ναι, ναι, ακούστε όμως
1: γιατί
0: τη γραφή.
1: Γιατί γίνεται σε άλλους Δήμους γίνεται και εδώ δεν γίνεται το παραμικρό.
0: Ναι, ακούστε τη γράφη όμως η απάντηση της Υπουργού. Να εξασφαλιστούν οι πόροι. Δηλαδή για να δώσει άδεια ίδρυσης νέου σχολείου πρέπει ο Δήμος να έχει πρώτον να έχει εξασφαλίσει το οικόπεδο, το καταλαβαίνουμε αυτό, αυτονόητο είναι, και δεύτερον να έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι για την στέγαση του σχολείου, για την οικοδόμηση.
1: Κύριε Χατζηλαγή, ξέρετε γιατί τα λέω αυτά. Γιατί κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η Δημοτική Αρχή έδειξε ότι για όλα αυτά πρέπει να κινηθεί η δευτεροβάθμια και η πρωτοβάθμια εκπαίδευση κτλ. Κτλ. Αλλά από το έγγραφο της κυρίας Ζαχαράκη, ακούστε κάτι, αναφέρει, τέλος σύμφωνα με το αριθμό πρωτοκόλλου 107, έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟ, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟ έχει αναλάβει όλες τις θεσμικά δυνατές πρωτοβουλίες για την προώθηση λύσεων, την ενημέρωση των αρμοδίων και τη διασφάλιση της ασφάλειας των και μαθητών και εκπαιδευτικών. Στην κατεύθυνση αυτή, λέει η υπηρεσία, και είναι σημαντικό και αυτό, υποβάλαμε πολλές φορές ως υπηρεσία προτάσεις σε συζητήσεις προς τους αμμοδίους φορείς αλλά και εγγράφους. Η οριστική επίλυση του ζητήματος προϋποθέτει τη συνεργασία και τις ενέργειες του Δήμου των συναρμόδιων υπηρεσιών. Εδώ δείχνει από αυτό το έγγραφο να ξεβρακώνεται η Δημοτική Αρχή, η οποία έχει ενημερωθεί πάρα πολλές φορές.
0: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Ένα αν διαβάζω καλά, έτσι.
0: Ναι, ναι. Ένα είναι γεγονός. Ότι ο Δήμος Ανατολικής Άμμου και ειδικά το Βαθύ, η πρωτεύουσα, πάσχει από σχολεία. Από σχολική στέγη. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν σχολεία που έχουν χωριστεί αίθουσες στα δύο κτλ. Και δεν μιλάμε για τα containers και όλα αυτά, έτσι.
1: Μα βλέπετε να γίνεται στο σοβαρό όχι. Αυτό πρόβλημα που θέτει η Λαϊκή Συσπήρωση, βλέπετε να γίνεται κάτι.
0: Όχι. Αυτό λέμε. Ότι εν πάση περιπτώσει το θέμα της σχολικής στέγης ο Δήμος το έχει αφήσει πολύ πίσω. Και αδικαιολόγητα. Δεν μπορεί να στηβάζονται παιδιά μέσα δύο τάξεις σε μία αίθουσα. Δεν μπορεί να μετά από 6 χρόνια, 5,5 πόσα είναι από το σεισμό, να έχουμε ακόμα containers. Δηλαδή όλα αυτά επενεργούν και στη διαμόρφωση του παιδιού, δυσκολεύουν την εκπαιδευτική διαδικασία και πάει λέγοντας. Και για τους εκπαιδευτικούς, αλλά και για τα ίδια τα παιδιά. Το ζητούμενο λοιπόν είναι ότι ο Δήμος, και αφήστε τι λέει η κυρία Ζαχαρά, και έχει τεράστιες ευθύνες η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση κοιτάει πώς θα χρηματοδοτήσει την πολεμική βιομηχανία και όχι πώς θα λύσει τα θέματα υγείας, παιδείας κτλ. Αυτά πλέον είναι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ κυβέρνησης και πολύ μεγάλων συγκροτημάτων νοσηλευτικών και σχολείων. Σχολικών. Λοιπόν, αλλά από την άλλη πλευρά ο Δήμος θα πρέπει να διεκδικήσει. Και όταν λέμε να διεκδικήσει, γνωρίζοντας την πολιτική της κυβέρνησης, δεν μπορεί να διεκδικήσει αν δεν συγκρουστεί με αυτή την πολιτική. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή δεν μπορεί να πηγαίνει ο Δήμαρχος και ο κάθε Δήμαρχος του κάθε Δήμου στα Υπουργεία να φυλάνε κατουρημένες φωτιές, να εκλυπαρούν και να παρακαλάνε να τους δοθούν 5 ευρώ για να κάνουν μια δουλειά. Πολύ περισσότερο να φτιάξουν ένα σχολείο. Είναι η άθλια και εγκληματική στάση της κυβέρνησης γύρω από αυτά τα πράγματα. Και έχει τεράστια ευθύνη οι Δήμοι, έχουν τεράστια ευθύνη οι Δήμοι, οι οποίοι συμμερίζονται, ανέχονται και αποτελούν πολλές φορές και το χέρι και το μοχλό αυτής της κυβερνητικής πολιτικής. Διότι δεν συγκρούονται.
1: Το αποτέλεσμα
0: δεν είναι λύση σήμερα
1: αυτό...
0: και θα πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν είναι λύση τα συμφέροντα της κοινωνίας να διαμείβονται μέσα από παρακάλια του Δημάρχου με τον Υπουργό για να του δώσει 5 φράγκα. Γιατί
1: τώρα,
0: δεν εννοούμε.
1: Αποτέλεσμα όλων αυτών που συζητάμε των όσων έχουν συμβεί μέχρι σήμερα ήταν η σύλληψη μελών της Επιτροπής Καταγελειότητας.
0: Ναι.
1: Φταίνε, δεν φταίνε. Τι γίνεται στην περίπτωση αυτή.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς σαν Λαϊκή Συσπήρωση όταν ήρθε το πόρισμα της Επιτροπής δεν το ψηφίσαμε και το καταγγείλαμε κιόλας, έτσι. Εδώ υπάρχει ένα νομικό ερώτημα και πρέπει να σας το πω. Εάν η Επιτροπή αυτή έχει αρμοδιότητα να μπαίνει επί της ουσίας στην αυτοψία του κτηρίου και στην, πώς το λένε, στην, στον αδίαντο κτίριο, τέλος πάντων, αυτό είναι κατάλληλο για σχολικό κτίριο. Το πρακτικό της Επιτροπής αφορά μόνο τη στατικότητα και 2-3 άλλα πραγματάκια, την
1: γιατί
0: απόσταση
1: ειδική,
0: από το κέντρο.
1: Είναι μηχανική για να δουν τη στατικότητα του κτηρίου και όλα αυτά, ρωτώ.
0: Εάν παρακολουθήσετε, αν δείτε την τοποθέτησή μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα πείτε, ναι, έχει μηχανικούς, ναι. Ο κύριος Ηλιόπουλος που ήρθε από το ΚΤΥΠ είναι μηχανικός. Ήταν και κύριος πνευματικά και ήταν μηχανικός στην Επιτροπή. Βεβαίως, αλλά προσέξτε να δείτε. Οι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται στα δημόσια κτίρια σε ό,τι αφορά την στατικότητά τους δεν μπορεί να είναι μόνο δηλαδή εξ επαφής, δηλαδή μόνο με τα μάτια. Πάω, βλέπω ένα κτίριο, δεν έχει ρογμή, η τυχοποίηση, ο φέροντος οργανισμός κτλ. Υπάρχουν και δεύτερος και τρίτος τρόπος, στάδιο δηλαδή, για να κάνεις πολύ σωστή και πολύ επιστημονική αυτοψία σε αυτά τα θέματα που είναι με ακτίνες και τα λοιπά και τα λοιπά, να δεις τον πετό αν έχει ρηγματώσει εσωτερικά.
1: Αυτά είναι των ειδικών, κύριε Χατζηλαγή.
0: Εμείς λέμε ότι η αυτοψία που έγινε, έγινε μόνο οπτικά, αυτό λέμε. Και δεύτερον, δεν μπήκε στη διαδικασία να δει τα κομμάτια που, το κομμάτι εκείνο που αφορά την υγιεινή και την ασφάλεια.
1: Γιατί,
0: αυτό το κομμάτι λοιπόν
1: αυτό,
0: η Επιτροπή δεν το επεξεργάστηκε. Μας έφερε ένα πρακτικό το οποίο για μας είναι ένα πρακτικό και το είπαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο κάλυψης του προβλήματος και όχι επίλυσης του προβλήματος. Και νομίζω ότι η κυρία Εισαγγελέας μέσα από, από αυτό το πρακτικό, δηλαδή μέσα από το πόρισμα της Επιτροπής, θεώρησε ότι υπάρχει ευθύνη της Επιτροπής και έτσι τους κάλεσε για απολογία, καταθέσεις κτλ.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με το πρακτικό, κύριε Χατζηλαγή, συμμετείχαν σε αυτή την επίσκεψη.
0: Ναι.
1: Η κυρία Εμμανουηλίδου Αλεξάνδρα, διευθύντρια των σχολείων. Ναι. Ως πρόεδρος, ο κύριος Τσιλιόπουλος Θεόδωρος, πολιτικός μηχανικός. Η
0: αυτό,
1: κυρία Βασιλιά
0: Ευτυχία. Ναι.
1: Η κυρία Φιλιππή Τριανταφυλλιό,
0: εκπρόσωπος
1: στη ζωή, και ο κύριος Πνευματικάκης ως το πρόσωπος του Δήμου Ανατολικής Σάμου.
0: Ναι. Και η κυρία λέτε, Βασιλιάδου, νομίζω κάπως έτσι λέγεται το
1: όνομα. Βασιλιά.
0: Βασιλιά από την Υπηρεσία Υγείας.
1: Ναι, έτσι. Η οποία δεν παρέστησε αυτή την αναφέρεια,
0: για τους
1: δεν υπάρχει
0: που είπαμε,
1: υπογραφή
0: ναι.
1: της κτλ.
0: Ναι.
1: Ομόφωνα έκρινε τα άτομα αυτά ως αναγκαίο και κατάλληλο το διόρροφο κτίριο φερόμενης ιδιοκτησίας νοσοκομείου Σάμου με εμβαδό 930 σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και έκριναν επίσης ότι έγιναν όλα τα προβλεπόμενα. Δηλαδή κοιτάξανε τα εμβαδά, τον επανασχεδιασμό, τον διαχωρισμό των χώρων, την αποκατάσταση της ψευδοροφής, της απεντόμωσης, το λέει χαρακτηριστικά, και της υγιεινής αυτών λόγω της παρουσίας κτλ. Όμως εδώ, εκ του αποτελέσματος καλύτερα, τα πράγματα κινήθηκαν σε διαφορετική κατεύθυνση.
0: Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει ευθύνη. Και να σας πω τώρα, να σας πω και κάτι άλλο. Τώρα, η κυρία Εμμανουηλίδου, γιατί να... Είναι μια διευθύντρια ενός σχολείου που δεν ξέρω αν έχει και την αρμοδιότητα να κρίνει την καταλληλότητα. Είναι διευθύντρια πρωτοβάθμιας, ξέρω αν έχει την δυνατότητα ή την αρμοδιότητα να κρίνει την καταλληλότητα. Την καταλληλότητα ενός κτηρίου περιγράφεται από τον νόμο.
1: Κύριε Χατζηλαγέ, επειδή μιλάτε για τον νόμο...
0: Και ευθύνη έχει...
1: Κύριε Χατζηλαγέ, μισό λεπτό. Επειδή μιλάτε για τον νόμο, η Πενταμιλής Επιτροπή είναι το άρθρο 18, παράγραφος 6 του νόμου. Μισό λεπτό να ακούει ο κόσμος. Μισό λεπτό. Του νόμου 34-64-6 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 128 ΤΑΦ-Α0 2006 και συγκροτήθηκε με την αριθμό 158 18 Δευτέρου του 26 απόφαση του Δημάρχου Ανατολικής Σάμου και είπα και πριν από λίγο από ποιους αποτελείται. Δηλαδή, στηρίχθηκε στον νόμο αυτή η Επιτροπή για να συσταθεί.
0: Δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό. Θα διαφωνήσουμε στο εξής. Ότι αυτός ο νόμος ορίζει άτομα για να συμμετέχουν σε μια επιτροπή για να ελέγξουν την καταλληλότητα ενός σχολείου, εκ των οποίων ατόμων οι περισσότεροι δεν έχουν ούτε τη γνώση ούτε την αρμοδιότητα. Αυτό
1: θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε.
0: Εντάξει. Δηλαδή, σας λέω ένα παράδειγμα. Η διευθύντρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με ποια κριτήρια θα κρίνει τη στατικότητα, το κοινό, το άλλο, την...
1: Έκρινε με τα άλλα. Μπορεί να μην είχε την ιδιότητα του μηχανικού,
0: καταλάβατε,
1: αλλά έκρινε με τα άλλα, με τη γνώση και την εμπειρία, κύριε Χατζηλαγή.
0: Το θέμα της υγιεινής, το θέμα της ασφάλειας.
1: Η κυρία Εμμανουηλίδου, μην ξεχνάτε, μπορεί τώρα να είναι προϊσταμένη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά υπηρέτησε ως διευθύντρια, το ξέρετε καλά κι εσείς.
0: Το ξέρω,
1: στο σχολείο αυτό, στο ειδικό σχολείο.
0: Ναι, αυτό δεν της δίνει όμως και την δυνατότητα να γνωρίζει, δηλαδή την επιστημονική πλέον, από την επιστημονική πλέον πλευρά, την καταλληλότητα του σχολείου. Εν πάση περιπτώσει, ας μην μείνουμε. Προφανώς η εισαγγελέας, πέραν από το πρακτικό αυτό, το πόρισμα τέλος πάντων της Επιτροπής, διαπίστωσε ότι αυτά που προέβλεπε η Επιτροπή, δηλαδή ότι πρέπει να γίνουν, δεν έγιναν.
1: Γι' αυτό και τους κάλεσε.
0: Έτσι. Ακριβώς. Θα μπορούσε κάλλιστα το διάστημα των εορτών του Πάσχα να ήταν ένα εκμεταλλεύσιμο διάστημα προκειμένου να λυθούν κάποια προβλήματα εκεί πάνω. Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Νεγρή. Δεν υπάρχει για μας και ένα άλλο ζήτημα. Όταν λέμε απεντόμωση και τα λοιπά και τα λοιπά, μιλάμε πάντα με δηλητήρια και τέτοια πράγματα, έτσι. Δεν μπορεί συνέχεια να γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Έγινε μια απεντόμωση, καταρχάς έκλεισε το σχολείο με απόφαση δημάρχου μια μέρα και την επομένη, ακούστε κάτι, έκλεισε το σχολείο για μια μέρα χθες, προχθές, και σήμερα τα παιδάκια, χθες τα παιδάκια ξαναπήγαν σχολείο.
0: Ναι, ακούστε με όμως κάτι. Αυτό ή η απεντόμωση ή η καταπολέμηση των τροκτικών κτλ. Δεν γίνεται με ανθόνερο, με δηλητήρια.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν μπορεί να αθροίζονται, επειδή το σχολείο αυτό απαιτεί συνεχές επεμβάσεις με αυτόν τον τρόπο και για το συγκεκριμένο λόγο, δεν μπορεί να αθροίζονται δηλητήρια μέσα στο περιβάλλον το σχολικό. Δεν γίνεται. Κάποια στιγμή πρέπει να το κλείσουμε αυτό το θέμα.
1: Λοιπόν κύριε Χατζηλεγγύη, δεν
0: να κλείσουμε και πολλά άλλα θέματα, έτσι.
1: Δεν έχω κάτι άλλο. Βλέπω ότι τα προβλήματα παραμένουν. Υπάρχει μια στασιμότητα. Υπάρχουν παρεμβάσεις αρχών γύρω από αυτό το θέμα. Και φαίνεται ότι δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Και φτάσαμε στην χθεσινή άσχημη κατάληξη.
0: Εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε ένα πράγμα, κύριε Μέγερ. Γιατί το απλό που το κάνουμε δύσκολο. Και το απλό είναι να κάναμε κάποιες παρεμβάσεις και να κάναμε κάποιες προσκλήσεις για να βρούμε ένα καινούριο κτίριο κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι το εύκολο και έχει και την ανοχή, αν θέλετε, του Δημοτικού, της πλειοψηφίας, όχι της πλειοψηφίας, ομόφωνα του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν είναι δύσκολο, δύσκολο να κάνουμε κάποια πράγματα. Δεν θεωρώ ότι είναι δύσκολο. Απλά κάπου
1: έχει μπλεχθεί πολύ. Στο Δήμο, τα πράγματα, οι υποθέσεις του Δήμου δεν πάνε καλά. Σας το λέω, κοιτάξτε να επισημάνετε κι εσείς από τη δική σας πλευρά της αντιπολίτευσης, νομική υπηρεσία έχετε και νομική υπηρεσία δεν έχετε. Να μην αρχίζω και λέω τώρα.
0: Κοιτάξτε,
1: ελέγξτε την κατάσταση, γιατί ο Δήμος δεν πάει καθόλου καλά.
0: Κοιτάξτε, κύριε Νέγρη, ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς έχουμε επισημάνει και έχουμε συγκρουστεί και με λογικές,
1: το ξέρω,
0: και με πολιτικές και με πρακτικές, και ονοείτο, του Δήμου. Είναι μια αρρωστημένη κατάσταση η οποία άμεσα πρέπει να πάρει αντιβίωση και ισχυρή.
1: Τι αντιβίωση,
0: αντιβίωση. Ονοείτο. Αυτοί που ακούνε καταλαβαίνουν τι εννοώ. Και δεν θέλουν να
1: επεκταθούν
0: και να μαζευτούν.
1: Ναι, δεν μαζεύονται. Είναι ασημάστατα τα πράγματα.
0: Εντάξει,
1: κύριε Χατζηλεγγύη, να σας ευχαριστήσω.
0: Και ας αφήσουν τα διάφορα. Εδώ ο Δήμος έχει καταντήσει ένα ρουσφετολογικό μαγαζί. Τέλος. Αυτό λέω και τίποτα άλλο. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
1: Λοιπόν,
0: και μια οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι Δήμος αυτός. Είναι η ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό είναι βαρύπλετη όμως.
0: Είναι πολύ βαρύ και το λέω με τα λόγου γνώσεως.
1: Είναι βαρύ.
0: Και όποιος θέλει ας μου το αποδείξει.
1: Μάλιστα.
0: Το αντίθετο.
1: Λοιπόν, κύριε Χατζηλαγέ, να σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Να είστε καλά, κύριε Νεγρή.
1: Χάρηκα που σας άκουσα. Ο κύριος Τίμος Χατζηλαγός, επικεφαλής της παράταξης Λαϊκής Εισπύρωσης. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
7: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
8: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
6: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 73 0 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
9: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
10: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
10: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
9: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
10: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
9: Σε ευχαριστώ, φίλε.
10: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
13: Όχι εσύ αγάπη μου, άσε να μου το ψήσει το κοχύλι. Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
14: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
14: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
13: και 6977-8093-89.
14: Εστιατόριο Κοχύλι.
13: Από το Κοχύλι.
14: Στα χείλη.
15: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.
1: Λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102. Ο συνήγορος του πολίτη στις 19/3/26 με το υπαρίθμο πρωτοκόλλο έγγραφο 3896-23 κάθετος 21190 κάθετος 2026 απέστειλε ένα έγγραφο προς τον κύριο Παρασκευά Παπαγεωργίου προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ανατολικής Σάμου, το Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης, η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την Διοίκηση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Σάμου και ενημερώνει και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και την Διεύθυνση της Ειδικής Αγωγής. Λέει λοιπόν, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, κύριε Δήμαρχε, ο συνήγορος του πολίτη έλαβε αναφορές σχετικά με κτηριακά προβλήματα των ειδικών σας σχολείων του Δήμου. Η κωδική της υπόθεσης είναι 389-623 και 390-118 και σύμφωνα με τις αναφορές, θα το πούμε αυτό στην πορεία, ρωτάει να δει τι γίνεται με αυτό το θέμα. Το θέμα του εγγράφου, του δημοσίου εγγράφου της αρχής, της ανεξάρτητης αρχής, όπως είναι ο συνήγορος του πολίτη, έχω παρακαλέσει να το συζητήσω με τον πρώην αντιδήμαρχο και επικεφαλή της Δημοτικής Παράταξης Ανάσας, τον κύριο Στάτζο, ο οποίος είναι και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
18: Καλημέρα, καλημέρα με υγεία.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να συζητήσουμε τα περί συλλήψεων και όλα αυτά. Συζητάμε όμως σε εκείνο το σημείο που έρχονται ανεξάρτητες αρχές και ζητούν στοιχεία και ενημερώσεις τι γίνεται με αυτά. Λέει η ανεξάρτητη αρχή ο συνήγορος του πολίτη. Σύμφωνα με τις αναφορές, τα ειδικά σχολεία που εδρεύουν στο Δήμο Ανατολικής Σάμου στεγάζονται σε ακατάλληλο κτίριο για την επιτέλεση του εκπαιδευτικού έργου και της κάλυψης των ειδικών αναγκών των μαθητριών. Ειδικότερα αναφέρεται το κτίριο που στεγάζει τα σχολεία ανήκει στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου και άρα, και είναι σημαντικό αυτό, δεν αποτελεί χώρο εκπαίδευσης, κύριε Στάτζο.
18: Κοιτάξτε να δείτε, οφείλουμε, γιατί δεν μιλάμε ότι εκπροσωπούμε έναν σύλλογο μικρής εμβέλειας, μια άλλη μορφή κοινωνικής οργάνωσης, εκπροσωπούμε δημόσιο οργανισμό. Ο Δήμος είναι με την ευρύτερη έννοια ενταγμένος σε δημόσιο οργανισμό. Άρα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά, γιατί έχουμε νομική υποχρέωση, πέρα από την ηθική και κοινωνική, τα έγγραφα τέτοιου είδους, ιδιαίτερα από μια ανεξάρτητη αρχή όπως είναι ο συνήγορος του πολίτη.
1: Ενημερωθήκατε εσείς για αυτό το έγγραφο, ή η αντιπολίτευση?
18: Όχι, όχι.
1: Ξέρετε τι λέει? Λέει, μισό λεπτό. Σε συνέχεια των προαναφερομένων, η αρχή παρακαλεί το Δήμο Ανατολική Σάμο, όπως την ενημερώσει, σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ή προτίθεται να προβεί για την επίλυση των σοβαρών θεμάτων που έχουν εκφύψει, καθώς και τις ενέργειες προς την κατεύθυνση συμμόρφωσης η οποία έγινε αυτή με τις παρατηρήσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Δεν θα έπρεπε η Δημοτική Αρχή, και επειδή είναι αρκετά σοβαρό το θέμα και επειδή έχει συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, να τεθεί υπόψη των Δημοτικών Συμβούλων και αυτό το έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής?
18: θα έπρεπε, κύριε Νέγρε, δυστυχώς να κάνω μία διαπίστωση ότι είναι σταγόνα μέσα στο πρόβλημα η μη ενημέρωση. Το σοβαρότερο θέμα είναι η πραγματικότητα, την οποία προσπαθώ και εγώ να την αποφορτήσω αποστασιοποιημένος, όχι γιατί δεν παρακολουθώ τις εξελίξεις, γιατί έτσι πρέπει. Αυτές οι διαδικασίες πρέπει να γίνονται χωρίς καμία, μα ούτε μία σκέψη πολιτικής παρέμβασης ή επηρεασμού. Εγώ θα σταθώ στην ομόφωνη απόφαση της 11ης Μαρτίου του 2026, η οποία δυστυχώς είμαστε πάνω από ένα δίμηνο, η οποία είχε μέσα μία παράμετρο για την άμεση υλοποίηση εργασιών για την αντιμετώπιση των... Τη διαβάζω, είπα ακριβώς.
1: Ναι.
18: Των υφισταμένων προβλημάτων που αφορούν ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας σχολικές εγκαταστάσεις. Η αρνητική διαπίστωση είναι ότι 2 μήνες μετά, ενώ υπήρχε και σχετική αναφορά και δέσμευση δημόσια, ότι μέσα στο Πάσχα, στο γόνιμο εκείνο κενό σχολικών διακοπών, θα γινόταν οι απαραίτητες εργασίες, δεν έγινε καμία. Όποιον και αν απευθύνθηκα, σε όποιον και αν ρώτησα, κενό αρμοδίως, δεν έγινε καμία εργασία βελτίωση. Το λόγο δεν θα τον πω εγώ, ή δεν θα προσπαθήσω να το ερμηνεύσω. Δεύτερο, έχουμε λάβει μία απόφαση ομόφωνη της Δημοτικής Επιτροπής για εκκίνηση των διαδικασιών μίσθωσης. Δεν υπάρχει καμία ανάλογη, εδώ και καιρό.
1: Δύο λεπτά, κύριε Δήμαρχε. Πράξη. Όταν ένα δελτίο τύπου λέει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα εξής: την άμεση δημοσίευση πρόσκλησης για την ανέβρεση κατάλληλου κτηρίου για τη φιλοξενία των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής που να ανταπεκρίνεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού εντός του αστικού ιστού της πόλης. Έγινε αυτή η δημοσίευση της πρόσκλησης?
18: Όχι, αυτό λέω, και υπάρχει και απόφαση Δημοτικής Επιτροπής επί τούτου, η οποία δεν έχω βρει πουθενά μα πουθενά την εκτέλεσή της, που σημαίνει τη δημοσίευση των όρων για την εκκίνηση
1: λέει,
18: των διαδικασιών.
1: Τη δημοσίευση πρόσκλησης για την ανέβρεση ή προσανέγκριση. Πού είναι αυτά, πού γίνανε αυτά?
18: Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ, αν υπάρχει άλλο είδος πληροφόρηση, παράκληση και δημόσια, να μας την δώσουν. Το θέμα πρέπει να αποφορτιστεί, αλλά η πραγματικότητά του δεν το επιτρέπει. Που σημαίνει ότι τα παιδιά πρέπει άμεσα, όλα τα παιδιά, όχι μόνο τα παιδιά του ειδικού σχολείου ή όπου εντοπίζεται μεγάλο πρόβλημα, οι παρεμβάσεις γίνονται κατά προτεραιότητα. Δεν
1: κύριε Κατηλαγέ, όταν σε ένα ειδικό σχολείο διαπιστώνεται η ύπαρξη περιτομάτων και ποντικιών και είναι μια από τις αιτίες εκείνες που βλέπετε τι έχει συμβεί με τα κρουαζιερόπλια, όπου έχουν διαπαστωθεί τέτοιες καταστάσεις, χανταϊός, με τροκτικά είναι η όλη η ιστορία, θα έπρεπε η Δημοτική Αρχή να είναι πιο σοβαρή απέναντι σε αυτό το θέμα.
18: Δεν θα έπρεπε, με συγκεκριμένες ενέργειες. Όλοι κρινόμαστε, και η συμπολίτευση και η αντιπολίτευση. Μόνο που εδώ μιλάμε για κάποιον που έχει τη δυνατότητα υλοποίησης. Η αντιπολίτευση δεν την έχει. Συνδράμει όμως, και το έχετε διαπιστώσει, πιστεύω και εσείς, με βούληση επίλυση των προβλημάτων, όχι να προσθέτουμε και άλλα για μικροσκοπημότητα.
1: Στις 12 Μαρτίου η ΑΝΑΣΑ έβγαλε ένα δελτίο τύπου που
18: ακριβώς
1: επιβεβαιώνει αυτά που λέτε, με τίτλο
18: ακριβώς
1: «Τώρα, ώρα υλοποίησης». Θεωρείτε,
18: καμία,
1: ότι,
18: λοιπόν, όχι,
1: θεωρείτε ότι κινείται σε σωστή κατεύθυνση η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου? Η απόφαση προβλέπει αυτά που είπαμε, κατεπίκουσα επανέναρξη των διαδικασιών μίσθωσης, την εκκίνηση των απαραίτητων προγραμματισμών και την ανέγερση και την άμεση υλοποίηση εργασιών για την αντιμετώπιση προβλημάτων
18: ακριβώς
1: που αφορούν ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας καταστάσεις.
18: Ακριβώς.
1: Είπατε
18: ακριβώς
1: λοιπόν το Μάρτιο ότι αναμένουμε την άμεση υλοποίηση της απόφασης, χωρίς άλλες καθυστερήσεις. Και έχουν περάσει 3 μήνες και δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά.
18: Δεν είναι, υπάρχει πρόβλημα, πρέπει άμεσα να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, και αν το σχολείο, εγώ δεν έχω κανένα λόγο να μην το πω δημόσια, έχει αυτή τη στιγμή, δεν τηρεί τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπεται, πρέπει να υπάρξει απόφαση να κλείσει, όχι να κλείσει οριστικά η δομή, και να βγει και η δημοσίευση μίσθωσης. Δεν την βρίσκουμε πουθενά. Δεν υπάρχει δημοσίευση.
1: Ναι, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί, κύριε Δήμαρχε.
18: Άρα Καλούμαστε σε.
1: Το λέμε, δεν έχει ανακοινωθεί όχι σε εμάς, αλλά στα εφημερίδες
18: εκεί που πρέπει, εκεί γίνεται σε τοπική και εφημερίδα και με ανάρτηση και όλα αυτά. Κοιτάξτε να δείτε. Καλούμαστε σε δημοτικά συμβούλια που πλέον δυστυχώς εδραιώνεται όχι η απογοήτευση ενός δημοτικού συμβούλου. Δεν έχει πλέον και νόημα να προσερχόμαστε όταν οι αποφάσεις και μάλιστα οι ομόφωνες δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν υλοποιούνται. Δεν υλοποιούνται αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου, οι οποίες δεν είναι ψηφίσματα. Δημιουργούν διοικητικές πράξεις, οι οποίες στην υλοποίησή της επιλύουν, αμβλύνουν ή οξύνουν προβλήματα, όπως αυτά της υγιεινής και της ασφάλειας. Άρα τι άλλο να πούμε και...
1: Δηλαδή, κύριε Δήμαρχε,
18: τι άλλο πρέπει να γίνει. Υπάρχουν όμως και, να μου επιτρέψετε, οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης, οι οποίοι διοικούν το Δήμο, δεν τον διοικεί μόνο ο Δήμαρχος.
1: Μα δεν μιλάει κανείς, είδατε να παίρνει το μέρος κανείς και να τοποθετείτε.
18: Το Δήμο τον διοικεί η δημοτική συμπολίτευση που παρά το 43% που έλαβε, έχει σκληρή πλειοψηφία. Εδώ λοιπόν δεν υλοποιούνται οι αποφάσεις πλειοψηφίας και δεν υλοποιούνται και ομόφωνες αποφάσεις. Ακόμα χειρότερο. Για ποια δημοτικά συμβούλια μιλάμε, για ποιες προσκλήσεις, με αυτόν τον τρόπο απαξιώνεται και ο Δήμος σαν οργανισμός και ο θεσμός του Δημοτικού Συμβουλίου, απαξιώνεται στα μάτια της κοινωνίας. Εδώ δεν μιλάμε για διαφωνίες. Μιλάμε ότι δεν υλοποιούνται οι συμφωνίες που γίνονται διαπαραταξιακά. Για όνομα του Θεού. Τι να πω, δηλαδή, αυτά τα πράγματα εγώ δεν τα έχω ξαναδεί. Και υπηρετώ με τον καλό μου και τον κακό μου τρόπο από το 98 με ένα μεγάλο κενό, είτε σαν αντιπολίτες είτε σε συμπολίτες στην αυτοδιοίκηση. Αυτά δεν τα έχω ξαναδεί. Ομόφωνες αποφάσεις να μην υλοποιούνται.
1: Nice.
18: Υπάρχουν σαφέστατα λοιπόν και διοικητικές και πολιτικές ευθύνες. Άσχετα από αυτό το θέμα. Μιλάω γενικότερα.
1: Τώρα,
18: υπάρχουν ευθύνες.
1: Τώρα οι ευθύνες αυτά, ξέρετε, όταν επεμβαίνει η δικαιοσύνη θα τα βρει η δικαιοσύνη.
18: Όχι, δεν μιλάω εγώ για το συγκεκριμένο.
1: Η πολιτική ευθύνη.
18: Και σε όλα αυτά να μην τολμάμε εμείς που κάνουμε την ψευτοπολιτική μας και κάνουμε και τους πολιτικούς να παρεμβαίνουμε, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, στο έργο της δικαιοσύνης. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Αυτό είναι ακρογωνιαίος λίθος δημοκρατίας και μη διαπραγματεύσουμε.
1: Επειδή έχω άλλη πληροφόρηση, δεν χρειάζεται να την πω στον αέρα, κατά πόσο παρεμβαίνουν αιρετοί στον... Συγγνώμη, παρεμβαίνουν αιρετοί, να βρω και τις κατάλληλες λέξεις, έτσι, για να πιεστεί ή για να απομακρυνθεί η εισαγγελέας, αυτά δεν είναι θεσμικά πράγματα, σωστά. Έτσι. Και σταματάω εδώ. Μένει ένα που θέλω μια απάντηση. Είπε ο κύριος Χατζηλαγός ότι μέσα στις σκέψεις είναι και αυτή η αξιοποίηση της μαυρογένειας σχολής, η οποία προοριζόταν, θυμάμαι, σε συνεντεύξεις με τον κύριο Βασιλείου, τον τότε τεχνικών υπηρεσιών, προοριζόταν για να γίνει το μουσικό σχολείο. Mm-hmm. Ακούω λοιπόν ότι η μελέτη, μετά από πολλά χρόνια δεν υπάρχει, το μουσικό σχολείο εγκαταστάθηκε προσωρινά στις αίθουσες του ΚΕΓΙ στην Αγία Ειρήνη και μένει ένα ζήτημα, γιατί δεν προχωράει η μελέτη του μαυρογένειου σχολείου.
18: Ας απαντήσουν αυτοί που ασκούν σήμερα εργό. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μια απάντηση, γιατί σίγουρα είναι μια δομή η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί λειτουργικά, να ανοίξει, να αποκατασταθεί.
1: Είναι και μες στην πόλη, έτσι.
18: Να συντηρείται. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της πρωτεύουσας. Η Μαυρογένειος δεν είναι ένα κτίριο τυχαίο που χτίστηκε με τσιμεντόλιθος κάποτε κτλ. Είναι κομμάτι και της οικονομικής και της κοινωνικής ζωής. Πρέπει λοιπόν και η μελέτη να βρεθεί να γίνει και φυσικά να το αποκαταστήσουμε και ως κτίριο. Δηλαδή υλοποίηση. Όλα αυτά δεν είναι μαγικά που πρέπει να γίνονται έτσι με μια μπακέτα ή να τα λύνουμε. Πρέπει να λύνονται όμως, πρέπει να προοδεύουν. Κύριε Νέγρη, δυστυχώς φοβάμαι ότι είναι πολλές οι εξελίξεις σε πολλά μέτωπα και θετικές, τις οποίες ούτε καν τις παρακολουθούμε τις θετικές. Από εκεί που μπορούμε να λάβουμε και πόρους, να συμμετέχουμε, δεν είναι όλα μαύρα. Φοβάμαι ούτε καν στην άσπρη ενότητα πλέον δεν είμαστε μέσα. που υπάρχει για άλλους δήμους. Και του δικού μας μεγέθους, μεγαλύτερου ή μικρότερου κτλ.
1: Επικαλείται η υπουργός η κυρία Ζαχαράκη ένα έγγραφο, το είπα και το διάβασα και στον αέρα, με το υπαριθμό πρωτοκόλλου 112-1 11 Δευτέρου του 26, είναι ένα έγγραφο, κύριε Δήμαρχε, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟ και λέει «Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟ, παρότι αναρμόδια για τα κτηριακά έργα, έχει αναλάβει όλες τις θεσμικά δυνατές πρωτοβουλίες για την πρόθεση λύσεων, την ενημέρωση των αρμοδίων φορέων και τη διασφάλιση των μαθητών και των εκπαιδευτικών». Όμως εδώ μπαίνει και μία άλλη παράγραφος και λέει «Στην κατεύθυνση αυτή, λέει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, υποβάλαμε πολλές φορές ως υπηρεσία τις προτάσεις μας σε συζητήσεις προς τους αρμοδίους φορείς, αλλά και εγγράφως, και φαίνεται ότι δεν έχει γίνει το παραμικρό, κύριε Δήμαρχε».
18: Κοιτάξτε, η κυρία Ζαχαράκη είναι από τους πρωτεύοντες, θα έλεγα, υπουργούς. Έχω συνεργαστεί και από το παρελθόν. Η εικόνα η δική μου είναι ότι είναι μια υπουργός που είχε στη βούληση τη συνεργασία. Το έγγραφο, όπως ακριβώς το διαβάσετε, δυστυχώς είναι αποκαλυπτικό για τα κενά και τις ευθύνες της δικές μας.
1: Το λέω, κύριε Δήμαρχε, γιατί
18: κύριε
1: Δήμαρχε, κατά τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και ο Δήμαρχος είπαν ότι εμείς δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, που έπρεπε εκείνη τη μέρα να είχαν καλέσει και την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρόντες στο Δημοτικό Συμβούλιο να εξηγήσουν τι έχει συμβεί. Και τώρα λοιπόν διαπιστώνω ότι και είπαν ψέματα ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου που είπαν εμείς δεν ξέρουμε. Τι θα πει δεν ξέρουμε? Λέει η κυρία Ζαχαράκη, η οριστική, διαβάζω επιλέξη κύριε Δήμαρχε, η οριστική επίλυση του ζητήματος προϋποθέτει τη συνεργασία και τις ενέργειες του Δήμου Σάμου και των συναρμόδιων υπηρεσιών. Βλέπετε εσείς να συμβαίνει αυτό στην πράξη? Οι συναρμόδιες υπηρεσίες που ήταν κατά την παρουσία στο Δημοτικό Συμβουλίο?
18: Δεν ήταν. Δεν ήταν. Είναι απλό, δεν ήταν. Δεν ήταν. Άμεσα πρέπει να κάνουμε αυτό που οφείλουμε να κάνουμε άμεσα. Η αντιπολίτευση σύσσωμη, δεν την εκπροσωπώ εγώ βέβαια, για όνομα του Θεού σύσσωμη.
1: Το κομμάτι το δικό σας.
18: Και φαίνεται, αποδεικνύεται από τα έργα της. Συνδράμει οτιδήποτε θετικό χωρίς να μιλάει παραπέρα. Παίρνουμε αποφάσεις λοιπόν οι οποίες πρέπει να υλοποιούνται, που στο συγκεκριμένο θέμα πιθανότατα δεν θα είχαμε τις εξελίξεις ένα σχολείο κλειστό και τα υπόλοιπα. Δεν θα τα είχαμε αν γινόταν τα έργα τότε που είχε αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δήμαρχος σαφέστατα είναι από μόνος του μία αρχή, θεσμικά εννοώ νομικά, αλλά το Δημοτικό Συμβούλιο είναι κορυφαίο με νομιμοποίηση και της κοινωνίας και, και της συλλογικότητας σαν δημοκρατία. Η απόφαση, αν είχε εκτελεστεί, είχαν γίνει οι απαραίτητες εργασίες που θα υποδείκνυε και η Επιτροπή Καταλληλότητας και η Εθνική Υπηρεσία του Δήμου, δεν θα είχαμε αυτές τις εξελίξεις αρνητικές για όλους, μα πάνω απ' όλα για τα παιδιά που ζούμε τα τελευταία 24 ώρα.
1: Κύριε Δήμαρχε, κύριε Στάτζο, να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία
18: καλή
1: που είχαμε.
18: Δύναμη.
1: Καλή και δύναμη και σε εσάς.
18: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν,
18: καλά.
1: Έτσι έχει η κατάσταση. Θα φορτώνουν στον Κόκορα και μετά, όταν οι εισαγγελικές αρχές ζητούν εξηγήσεις, και σωστά ζητούν εξηγήσεις, τι κάνουν ορισμένοι? Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω σε ποιες εποχές ζουν αυτά. Πιέζουν αιρετή και το βουλευτή και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας να απομακρύνουν την εισαγγελική λειτουργό από τη ΣΑΜΟ, γιατί λέει τους κυνηγάει. Ποιος σας κυνηγάει? Η εισαγγελέα σας κυνηγάει ή τα έργα σας? Για καθίστε καλά. Έχετε κανένα δικαίωμα εσείς να παρεμβαίνετε και να ζητάτε την απομάκρυση από το νησού ενός άξιου δικαστικού λειτουργού? Σας πείραξε? Σας πείραξε? Γιατί όταν υπάρχουν συλλήψεις, τι κάνετε εσείς αντί να πείτε, ρε παιδιά, γιατί με καλεί εμένα η εισαγγελία, τι έχω κάνει, αν έχω παραβεί το νόμο, τι έχει συμβεί? Και εσείς αντί να αναλογιστείτε τις ευθύνες σας, πιέστε για την απομάκρυση της, του εισαγγελέα από το νησί. Είναι αυτό λύση? Είστε εσείς νέοι άνθρωποι που θα πάτε τον τόπο μπροστά? Αυτά γινόταν άλλες εποχές. Τώρα βλέπουμε ότι γίνονται εν έτη 2026. Έτσι κύριε εσείς στο Δήμο, που φτάσατε στο σημείο να πάτε να πιάσετε και τον βουλευτή και να τλέτε διάφορα και σας έβαλε στη θέση σας. Δεν σας είπε ότι δεν μπορούμε να παρεμβαίνουμε στο έργο της δικαιοσύνης? Τι δεν καταλάβατε καλά? Διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
19: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
20: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
21: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
20: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
21: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
20: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
21: Μα οι άλλοι λένε...
20: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
22: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
23: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
24: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
25: Σαρώνεις την άσφαλτο.
26: Σκίζεις τα κύματα.
25: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
26: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
25: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
26: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
25: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
26: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
25: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
26: Για Μότο και Μαρίν,
25: στο Μένεγα θα έρθεις.
27: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φωτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730-89-53-31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
28: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
29: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
30: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
29: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
31: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
2: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμο.
0: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
3: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-09. Θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-09.

0: πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
2: Ράδιο Σάμος
3: FM στους 102.
4: Ράδιο Σάμος 102 και το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα που είχαμε στο Ηραίον ήταν ένα έργο για την αποκατάσταση του παραλιακού μετόπου, δημιουργεί ερωτήματα για τις διαδικασίες, τις εγκρίσεις και την ασφάλεια. Σοβαρά ερωτήματα για το διοικητικό, τεχνικό και εργοταξιακό πλαίσιο εκτέλεσης του έργου αποκατάστασης ζημιών παραλιακού μετόπου οικισμού Ηραίων ανακύπτουν μετά το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών στο Ηραίον της ΣΑΜ. Εδώ τα πράγματα να τα βάλουμε σε μια γραμμή. Η κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης με το υπαρίθμο πρωτοκόλλο Α651 κάθετος 19 Φεβρουαρίου του 26, απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νικολάου Πάπα Ευσταθίου, το Υπουργείο Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κήρυξε τη Δημοτική Κοινότητα Παγόνδα της Δημοτικής Ενότητας Ποθεγορίου του Δήμου Ανατολικής Σάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προστασίας λόγω των παράκτιων πλημμυρών, της παράκτιας διάβρωσης, των ισχυρών βροχοπτώσεων και θηλαιωδών ανέμων που εκδηλώθηκαν στις 16 Φεβρουαρίου του 26. Προσέξτε τώρα οι ημερομηνίες. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης ισχύει έως και στις μεθαύρου, δηλαδή 15 Μαΐου του 26. Πάμε να δούμε τώρα την διαδικασία ανάθεσης του έργου. Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου ενεργοποίησε διαδικασίες κατεπήγοντος για το έργο με τίτλο «Άρση επικινδύνου από πλημμυρικά φαινόμενα Ηραίων». Έτσι, με την υπαρίθμη 374 απόφαση Δημάρχου εγκρίθηκε η διενέργεια της υπηρεσίας με διαδικασία απευθείας ανάθεσης και συνολικού προϋπολογισμού 35.000 ευρώ με ΦΠΑ. Κρατήστε τον αριθμό. Το ποσό 35.000. Ακολούθησε η υπαρίθμο απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 138 Απριλίου του 26 για ποσό 35.000 ευρώ σε βάρος του ΚΑΕ 030-24-20-301-009. Έτσι, με την υπαρίθμη 378 απόφαση του Δημάρχου, ο Δήμαρχος Παρασκευάς Παπαγεωργίου προχώρησε την απευθείας ανάθεση του έργου στην εταιρεία Σαμιακές Γενικές Κατασκευές ΑΤΕ, ΓΕΝΚΑ ΑΤΕ, έναντι ποσού 34.047 ευρώ με ΦΠΑ 17%. Πάμε να δούμε τώρα ποιο ήταν το αντικείμενο των εργασιών. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του έργου, αποκατάσταση ζημιών παραλιακού μετόπου, οι εργασίες περιλάμβαναν κατασκευή κρυπιδότυχου μήκους περίπου 35 μέτρων, κατασκευή προστατευτικού τείχου περίπου 50 μέτρων, υποθεμελιώσεις της κεντρικής πλατείας, εργασίες αποκατάστασης καθιζήσεων και παρεμβάσεις επί της ακτογραμμής με χρήση βαρέων μηχανημάτων και σκυροδέματος. Η ίδια τεχνική έκθεση περιγράφει σπηλαιώσεις, υποσκαφές, διάβρωση, καθιζήσεις, κατέρευση κρυπιδότυχων και ασταθές παραλιακό υπόβαθρο ως συνέπειες των καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και χωρικού

του σχεδιασμού Βορείου Αιγαίου χαρακτήρισε το έργο ως λιμενικό έργο και ειδικότερα ως έργο προστασίας παράκτιων υποδομών επί της εκτογραμμής. Και μάλιστα υπάρχει και ειδική εξαίρεση από περιβαλλοντική αδειοδότηση. Γιατί με την επαρρύθμιση 6420, 11 Μαρτίου του 26, έγγραφο της αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου, το έργο εξαιρέθηκε από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης λόγω του επείγοντος χαρακτήρα και της κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Στο ίδιο έγγραφο όμως επισημαίνει ρητά ότι η εξαίρεση από περιβαλλοντική αδειοδότηση δεν απαλλάσσει το φορέα του έργου από την υποχρέωση λήψης των υπόλοιπων απαιτούμενων κατά περίπτωση αδειών. Πάμε να δούμε τώρα τη θέση της κτηματικής υπηρεσίας. Σε απάντησή της προς πολίτη που ζήτησε στοιχεία για την νομιμότητα των εργασιών, η κτηματική υπηρεσία ΣΑΜΟ ανέφερε ότι το έργο εντάχθηκε στις διατάξεις του άρθρου 12α του νόμου 2971 του 2001, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 30 του νόμου 4607 του 19. Το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπει τη δυνατότητα εκτέλεσης επιγουσών παρεμβάσεων σε υγειαλό και παραλία για λόγους πολιτικής προστασίας. Η κτηματική υπηρεσία ανέφερε επίσης ότι κατατέθηκαν στην υπηρεσία μας τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου έγγραφα. Ωστόσο, από τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα διοικητικά έγγραφα δεν προκύπτει δημοσιοποιημένη πράξη παραχώρησης υγειαλού, δεν εμφανίζεται ειδική διοικητική πράξη έγκρισης της κτηματικής υπηρεσίας, ούτε έχει γίνει γνωστό εάν πραγματοποιήθηκε αυτοψία πριν από την έναρξη των εργασιών. Να πάμε τώρα στην έναρξη των εργασιών. Με έγγραφό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ανατολικής ΣΑΜΟ προς την κτηματική υπηρεσία ΣΑΜΟ στο Λιμεναρχείο και το Λιμενικό Τμήμα Πυθαγορείου, γνωστοποιήθηκε ότι οι εργασίες θα ξεκινούσαν στις 20 Απριλίου του 26. Το συγκεκριμένο έγγραφο αποτελεί ενημέρωση έναρξης διεργασιών και όχι διοικητική πράξη αδειοδότησης. Τα ερωτήματα τώρα μετά το δυστύχημα. Μετά το θάνατο του εργαζομένου, κρίσιμα ζητήματα που αναμένεται να εξεταστούν από τις αρμόδιες αρχές είναι οι συνθήκες ασφαλείας του εργοταξίου, η κίνηση βαρέων οχημάτων σε στενό παραλιακό μέτωπο, η ύπαρξη τεχνικού ασφαλείας, η τήρηση σχεδίου ασφαλείας και υγείας, η παρουσία επιβλέποντος μηχανικού, καθώς και η εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας των εργαζομένων. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το γεγονός ότι τα ίδια τεχνικά έγγραφα του έργου περιγράφουν ήδη από το Μάρτιο του 2026 συνθήκες διάβρωσης υποσκαφών καθιζήσεων και ασταθούς παραλιακού εδάφους. Δηλαδή συνθήκες που δείχνουν, καταδεικνύουν αυξημένο βαθμό επικινδυνότητας για την εκτέλεση εργασιών με βαρέα μηχανήματα στο συγκεκριμένο σημείο. Σε αυτούς που ακούν αυτά που λέω, η δημοσιογραφική έρευνα των όσων ακούσατε βασίζεται αποκλειστικά σε δημόσια διοικητικά έγγραφα, επίσημες αποφάσεις και υπηρεσιακή αλληλογραφία. Τυχόν ποινικές, διοικητικές ή τεχνικές ευθύνες αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης, όχι από μένα, από τις αρμόδιες αρχές. Σας είπα πριν από λίγο, κρατήστε ένα αριθμό, τις 29.000. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για την διαφορά μεταξύ 29.000 και 350.000 ευρώ στο έργο του Ιραίου. Δημοσιεύεται σήμερα η τεχνική έκθεση αποκατάσταση ζημιών παραλιακού μετώπου από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, μπορείτε να τη δείτε στο Αιγαίο, η οποία ρητά και κατηγορηματικά αναφέρει ότι
θα χρειαστεί ένα ποσό 350.000. Και στην επικεφαλίδα οικονομικά στοιχεία λένε οι μηχανικοί του Δήμου, η δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 350.000 ευρώ συνυπολογισμένο του αναλογούντος ΦΠΑ, ποσού 50.000, ποσό η 30.250 αφορά την εταιρεία και 32.698 αφορά τα απρόβλεπτα. Ποσό 41.079 αφορά απολογιστικές δαπάνες, επισκευή δικτύων κλπ. Και ποσό 7.394 αφορά την εταιρεία απολογιστικών εργασιών. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπήγοντος και η προθεσμία για την εκτέλεση ορίζεται σε 2 μήνες. Και υπογράφουν οι μηχανικοί των τεχνικών υπηρεσιών. Πάμε να δούμε τώρα. Σημαντικά ερωτήματα προκαλούν τα οικονομικά στοιχεία που σχετίζονται με το έργο αποκατάστασης του παραλιακού μετόπου στο Ηραίον Σάμο, μετά και το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στο εργοτάξιο. Στην επίσημη τεχνική έκθεση του έργου αποκατάστασης ζημιών παραλιακού μετόπου οικισμού Ηραίου, αναφέρεται ρητά ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 350.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά εκτεταμένες τεχνικές παρεμβάσεις όπως κατασκευή κρυπιδότυχων, υποθεμελιώσεις, εξκαθές, σκυροδετήσεις, επιχώσεις, τοποθετήσεις βαρέων πλακών και αποκατάσταση κοινοχρήστων χώρων. Και την ίδια στιγμή εμφανίζεται και αναφορά σε ποσό μόλις 29.000 ευρώ για εργασίες που φέρονται να πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή. Εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά και μια τεράστια απόσταση. Στις 29.000 ευρώ και στις 350.000 ευρώ της επίσημης τεχνικής έκθεσης. Έτσι λοιπόν δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα σχετικά. Ποιο ακριβώς τμήμα του έργου εκτελέστηκε, ποια εργασία αντιστοιχούσε σε κάθε ποσό, αν πρόκειται για προσωρινές ή μόνιμες παρεμβάσεις, αλλά και αν υπήρξε κατάτμιση εργασιών ή διαφορετικές διαδικασίες ανάθεσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το επίσημο δελτίο τύπου του Δήμου Ανατολικής Σάμου στις 27 Απριλίου του 2026, όπου αναφέρεται ότι ο Δήμος με δικούς του πόρους ξεκίνησε μέρος των εργασιών έως να έρθει η χρηματοδότηση από το Υπουργείο. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω διερεύνηση του τρόπου χρηματοδότησης των αναθέσεων, των διοικητικών εγκρίσεων και του πραγματικού αντικειμένου των εργασιών που εκτελούνταν όταν συνέβη το δυστύχημα. Παράλληλα όμως, η ίδια τεχνική έκθεση καταγράφει σοβαρά προβλήματα αστάθειας στο σημείο, όπως καθυζήσεις, υποσκαφές, ρηγματώσεις και κίνδυνο για παρακείμενα κτίρια και κοινόχρηστους χώρους. Η υπόθεση βρίσκεται ήδη υπό εισαγγελική διερεύνηση, ενώ τα νέα στοιχεία αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας για την νομιμότητα του έργου, τις συνθήκες ασφαλείας και τις ευθύνες των εμπλεκομένων φορέων και τεχνικών υπευθύνων. Κύριε Παπαγεωργίου, έχετε κάτι να πείτε δημόσια στον κόσμο που σας εξέλιξε για να είστε ο πρώτος πολίτης αυτού του τόπου? Εξηγήστε ποια είναι η συμμετοχή του Δήμου στην όλη ιστορία, γιατί το να διαδίδεται αριστερά και δεξιά ότι εμείς δεν έχουμε καμιά ευθύνη, δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί ή δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να έχει το μυαλό σας, αυτά τα ξέρετε μόνο εμείς. Εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν για το Δήμο. Και δυσκολεύουν γιατί με αυτόν τον τρόπο και έρχεται ένα τραγικό δυστύχημα να αποκαλύψει ο τρόπος που γίνεται ήδη επηρεάζει και όλες τις άλλες τις δουλειές του Δήμου.

0: που γινόταν αριστερά και δεξιά. Ρίξε εδώ 5 κυβικά τσεμέντο, ρίξε εκεί 10 κυβικά τσεμέντο. Αν αιρετών που πάνε σε ανθρώπους που βρίσκονται τα σπίτια τους στις εξοχές και τους λέει ψηφίστε μας, μη στεναχωριέστε και εμείς εδώ είμαστε και θα σας ρίξουμε τα πετά. Και να τώρα το θέμα το οποίο έχει παρουσιαστεί και δημιουργεί, φαντάζομαι, αρκετές παρενέργειες. Και οι παρενέργειες έχουν να κάνουν με όλα αυτά. Θα πει κάποιος, ναι ρε Νέχρη, άμα δεν λειτουργήσουν έτσι, δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Σε λίγο θα ακούσουμε ένα ηχητικό ντοκουμέντο από τον κύριο Ικουτάκη, που λέει ότι το Αιγαίο είναι σε κίνδυνο και μια προειδοποίηση που ταράζει τη θάλασσα. Δεν μπορεί αυτή η χώρα, η Ελλάδα, να έχει ξεβρακωθεί και να στέλνει οπλικά συστήματα και να στέλνει εκατομμύρια στην Ουκρανία και η Ουκρανία. Σύμφωνα και με την τελευταία δήλωση του Υπουργού Άμυνας, να χρησιμοποιεί τον ελλαδικό χώρο για δικές της επιθέσεις. Εδώ είναι μπείτε σκύλια λέστε και αλεστικά μη δίνετε. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κουτάκη.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε κοντά μας κύριε Κωτάκη. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Γεια σας κύριε Βαρδάκη, δόξα τω Θεώ, να είμαστε καλά.
1: Πολύ πυκνή ειδησιογραφία. Έχουμε το συνέδριο το επικείμενο της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε το θέμα των υποκλοπών. Όμως θέλω να ξεκινήσω από τις αποκαλύψεις εστίας αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά. Η Μιλιέτη λέει ότι σχεδιάζεται η θεσμοθέτηση νομικά, με νόμο, της γαλάζιας πατρίδας υπό τη σπάθη του κάζους Μπέλη.
2: Η Μιλιέτ μπορεί να λέει ό,τι θέλει και η γείτον μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την τουρκική εθνοσυνέλευσή της. Το ζήτημα είναι τι νομικό, τι διπλωματικό και τι γεωπολιτικό αντίκρισμα έχουν όλα αυτά, κύριε Βαρδάκη. Και αυτό εξαρτάται από τη δική μας αντίδραση. Το λέω αυτό γιατί αύριο μεθαύριο η τουρκική εθνοσυνέλευση μπορεί να έρθει να νομοθετήσει ότι τα 6 μίλια έχουν γενική ισχύ μέσα στο Αιγαίο. Δηλαδή να νομοθετήσει, να κάνει το πρωτοφανές. Να νομοθετήσει σε μια ξένη επικράτεια. Αυτά, ξέρετε, δεν συμβαίνουν όταν υπάρχουν κυβερνήσεις με σθένος, με θάρρος και με αξιοπρέπεια που αντιπαρατίθενται και διαφωνούν με τέτοιου είδους πρακτικές. Υποτίθεται ότι έχουμε υπογράψει μια διακήρυξη ειρήνης και φιλίας με τους γείτονες Τούρκους από το 2023. Με τη διαφορά ότι όλα όσα κάνουν και επί του πεδίου αλλά και επί των διακηρύξεων από το 2023 μέχρι και σήμερα δεν συνάδουν ακόμη και με αυτό το κείμενο της διακήρυξης με το οποίο ως γνωστόν εγώ έχω διαφωνήσει από την πρώτη στιγμή. Θεωρούσα ότι θα δώσει πάτημα στους γείτονες. Εδώ λοιπόν το ερώτημα είναι όχι μόνο αν έχουμε ψυχραιμία, που πρέπει να έχουμε ψυχραιμία, αλλά και πόσο αποφασιστικοί θα πρέπει να είμαστε. Γιατί μέχρι τώρα δεν ήμασταν αποφασιστικοί, κύριε Βαρδάκη. Αυτό το οποίο κάναμε ήταν τόσα χρόνια να κάνουμε κατευνασμό, να ακολουθούμε την πολιτική του κατευνασμού για να έχουμε ησυχία. Η ησυχία είναι ωραία και η ειρήνη είναι πράγματι πολύ ωραία, αρκεί να μην ξυπνήσεις κάποια μέρα και διαπιστώσεις ότι δια της ειρήνης επήλθε η διολίσθηση, η υποχώρηση από βασικές τους θέσεις και η παροχή δυνατότητα στη γείτονα χώρα να εξασφαλίσει πόντους κυριαρχίας μέσα σε δική σου επικράτεια, κάτι το οποίο όπως αντιλαμβάνεστε είναι το τελευταίο το οποίο ευχόμεθα. Βλέπετε ότι μίλησα για το πεδίο για τις δηλώσεις, γιατί από το 2024 και μετά επιχειρήσαμε να ποντίσουμε καλώδιο στην Κάσο, εμφανίστηκε το τουρκικό πολεμικό ναυτικό και από τότε που φύγαμε, τα έχουμε ξανασυζητήσει αυτά, δεν ξαναπήγαμε εκεί. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι στην καλύτερα των περιπτώσεων έχουμε θέσει σε αναστολή ένα βασικό κυριαρχικό μας δικαίωμα. Επίσης, φέτος ψήφισε το Ελληνικό Κοινοβούλιο τη Σύμβαση για τις Εύρων, με τις Εύρων, νοτίως της Κρήτης, εκεί που υποτίθεται ότι θα επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια κάποια στιγμή, γιατί δεν ενοχλεί και την τουρκική δημοκρατία. Η σύμβαση αυτή όμως περιείχε όρο που μιλούσε για απώλεια οριοθετημένης περιοχής. Όταν λοιπόν δια του παραδείγματος και στο πεδίο αλλά και στα κείμενα στέλνουμε το μήνυμα στην απέναντι πλευρά ότι εμείς είμαστε εδώ γενικώς κατευναστικοί, τότε εκείνη παίρνει το εντός εισαγωγικών δικαίωμα να έρχεται και να μας λέει ότι με νόμο θα επιβάλλει τη συγκυριαρχία στο Αιγαίο. Κάτι το οποίο είναι εθνικά απευκταίων, κύριε Βαρδάκη.
1: Άρα δεν έχουμε την αποφασιστικότητα που πρέπει να έχουμε προς απάντηση των Τούρκων. Η Τουρκία ενδύει το σκηνικό αμφισβήτηση στο Αιγαίο, εις βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων, λέτε, στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, βλέπε και Κύπρο. Επιχειρεί να θερμάνει και το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Τι μεριγενέστε?
2: Κοιτάξτε, θα δούμε. Γιατί πια η εξίσωση έχει πάρα πολλούς παίχτες στην περιοχή μας. Στην εξίσωση υπάρχει το Ισραήλ, με το οποίο η Τουρκία είναι στρατηδικία. Στην εξίσωση υπάρχει η Γαλλία, η οποία υπέγραψε πρόσφατα την ρήτρα της αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής με την Ελλάδα. Και βεβαίως υπάρχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούμε διαρροές το τελευταίο διάστημα ότι θα έχουμε επισκέψεις κορυφαίων Αμερικανών αξιωματούχων του Προέδρου περιλαμβανομένου στην Ελλάδα. Να το δούμε και υπό ποιες προϋποθέσεις. Ακούμε από τα ρεπορτάζ τα οποία μεταδόθηκαν σήμερα από την γειτονική χώρα ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν θα ήθελε να θέσει με διάταγμα του, λες και πρόκειται για την παλαιά Οθωμανική Αυτοκρατορία, σε ειδικό καθεστώς το Αιγαίο, νησιά του Αιγαίου, τα οποία οι Τούρκοι θεωρούν ότι αμφισβητούνται. Είναι πρόκειται, όπως αντιλαμβάνεστε, περί πράξεως, όχι εσωτερικής καταναλώσεως, αλλά με άμεσο αντίκτυπο στα εθνικά μας ζητήματα, που χρήζει βεβαίως ευθείας απαντήσεως. Εδώ λοιπόν, και υπάρχει βέβαια και το παλαιόν σχέδιο, να μετατραπεί το αρχιπέλαγος του Αιγαίου σε green area, σε μια περιοχή σε ουδέτερη ζώνη, που κάτι που προσυδειάζει με το ειδικό καθεστώς με το οποίο μιλάει ο πρόεδρος Ερντογάν, ούτως ώστε να είναι άνετη η διέλευση χωρίς κίνδυνο υποτίθεται σύραξης των LNG από τον νότο προς τον βορρά, τη Βαλκανική και από εκεί τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, εννοείται του αμερικανικού LNG. Μέσα λοιπόν σε αυτό το φόντο δεν μπορεί κανείς να προεξοφλήσει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Αυτό το οποίο μπορεί να διακρίνει είναι πώς αποτυπώνεται σήμερα η κατάσταση και πώς, κατά τη γνώμη μας, η ελληνική δημοκρατία θα έπρεπε να αντιδρά.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελαιουργικής Σάμμου. Ελαιουργική Σάμμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273031490 και 6985126154. Ελαιουργική Σάμμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
5: Στην Ελαιουργική Σάμμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
6: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης. Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
7: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρος Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρος Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
10: βαψίματα,
11: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
12: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
0: Λοιπόν, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Χριστίνα Αλεξανδροπούλου, έχει έσοδα πάνω από 150.000 ευρώ για τη χρήση του 24 και στο πόθεν αίσθηση του 25 εμφανίστηκε 15 ακίνητα. Γιατί τώρα κάνουμε κουβέντα για την βουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας. Η Χριστίνα Αλεξοπούλου είναι γνωστή για την περιβόητη φράση της σε τηλεοπτική παρουσία «Στις αρχές του Φεβρουαρίου ο Τσάμπας πέθανε». Όλοι θέλαμε το Τσάμπα, αλλά ποιος θα το πληρώσει. Η κυρία Αλεξοπούλου επιχείρησε να απαντήσει σε ερώτημα δημοσιογράφου για τη στεγαστική κρίση και ειδικότερα πώς μπορεί να επιβιώσει ένας εκπαιδευτικός με 800 ευρώ μισθό και 400 ευρώ ενίκιο. Και το έκανε με αυτή την κοινική και προκλητική δήλωση. Η κυρία Αλεξοπούλου λοιπόν έχει δηλώσει έσοδα πάνω από 150.000 ευρώ, 35.000 ευρώ καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές 115.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων και δωρεές και κληρονομιές 4.824 ευρώ από ακίνητα. Οι οφειλές της σε δανειακές υποχρεώσεις εμφανίζονται να είναι πάνω από 160.000 ευρώ και τα μεγαλύτερα ποσά είναι 114.000 και 45.936 ευρώ. Στις τραπεζικές καταθέσεις δηλώνει πάνω από 100.000 ευρώ, μεγαλύτερες καταθέσεις ευρώ 22.000, 76.000 και 1.200. Στα ακίνητα δηλώνονται 15 εγγραφές. Αυτή η ιστορία με το πόθεν έσχες είναι περίεργη, γιατί δεν εξετάζεται το έσχες, μόνο το πόθεν. Τα αφήνουμε όμως, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο φίλος μας ο καλός ο Γιώργος ο Αβραμίδης, ο πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων και πρόεδρος του ΙΡΑ, της ΣΑΜΟ. Και πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα, εύχομαι να χαίρεται ο ίδιος και η οικογένειά του την γυναίκα την Αμαλία, η οποία γιορτάζει σήμερα. Γιώργο, χρόνια πολλά.
15: Γιάννη, καλημέρα, καλημέρα Γιάννη σε σένα, στην εργάτη σου, του σταθμού εκεί, στον Νίκο, στη Ματίνα, σε όλους τους ακροατές. Να είστε πάντα καλά και ευχαριστώ για τις ευχές τα γενέθλια σήμερα της Αμαλίας μας.
0: Τα γενέθλια, να τη χαίρετε την κυρία και την Αμαλία.
15: Και εμείς στην οικογένεια.
0: Τώρα λένε πάντα από πίσω από ένα δραστήριο και ικανό και επιτυχημένο κρύβεται μια γυναίκα. Μάλλον ισχύει και για σένα αυτό.
15: Μάλλον. Είναι η αλήθεια. Είναι, αν δεν είναι έτσι, δεν θα μπορούσε να ήταν αλλιώς.
0: Έτσι. Λοιπόν, διαβάζω Γεώργιε ότι 5 από τους κατηγορούμενους για το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που εξαρθρώθηκε στη ΣΑΜΟ κρίθηκαν προφυλακιστέοι, σύμφωνα με γνώμη ανακριτή εισαγγελέα. 4 ακόμα άτομα αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα και καταβολή χρηματικής εγγύησης, και η διαδικασία από ό,τι φαίνεται δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, γιατί θα εμφανιστούν και άλλοι να καταθέσουν ενώπιον του ανακριτή. Τι έχει συμβεί?
15: Γιάννη, αυτή η υπόθεση έχει πάρα πολύ μεγάλο δρόμο. Ας είμαστε έτσι, ας έχουμε υπομονή να ακούσουμε και το τι μελιγενέστε, γιατί είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι για την τοπική κοινωνία. Είναι ένα κομμάτι στενάχωρο για όλους μας και πόσο μάλιστα για τους ανθρώπους, τους οικείους αυτών των παιδιών.
0: Τώρα να περιμένουμε απόφαση δικαστηρίου.
15: Έτσι.
0: Γιατί έχουμε δει και έχουμε δει δελτία τύπου πολύ πιο δυνατά από αυτό που είδαμε από την αστυνομία, και έχουμε δει αυτά τα δελτία τύπου, τα περίφημα, να καταλήγουν στην εισαγγελία και από εκεί να φεύγουν όλοι ελεύθεροι.
15: Γιάννη, πρώτα θα πω εγώ συγχαρητήρια στους αστυνομικούς, οι οποίοι με χεμήθεια και με πολύ μεγάλη τιμή για το έργο που κάνουν. Κινδυνεύουν τον εαυτό τους, γιατί ξέρεις αυτά τα κυκλώματα, δεν ξέρεις πού μπορούν να σε βγάλουν. Οι αστυνομικοί συγχαρητήρια σε αυτούς που πράγματι εργάζονται. Όμως ας σταματήσουν οι διαρροές πριν βγει κανένα δελτίο τύπου από τη Γενική ή από το Αρχηγείο. Δεν πρέπει να βγαίνουν κάποιοι δημοσιογράφοι επειδή έχουν έναν γνωστό ή επειδή τους είπε κάποιος κάτι, και να βγάζουν, να ονειρεύονται και να κάνουν να φαντάζονται κάποια πράγματα και να τα μεταφέρουν γραπτός, χωρίς να σκέφτονται αν πράγματι είναι έτσι ή δεν είναι έτσι, γιατί οι πληροφορίες πάντοτε, αν δεν είναι πλήρως διασταυρωμένες.
0: Το πιο σοβαρό είναι ότι κινδυνεύει η επιχείρηση.
15: Και διασταυρωμένες να είναι, δεν τις βγάζεις πριν βγει από αυτές τις υπηρεσίες ένα επίσημο δελτίο τύπου. Γιατί πρέπει να είναι προσεγμένο. Αλλά μάθαμε εμείς τώρα, έχουμε ένα γνωστό, μας παίρνει ο κουμπάρος τηλέφωνο, μας παίρνει ο φίλος, ο ξάδελφος, ο συγγενής. Γι' αυτό εγώ ποτέ δεν ήμουνα υπέρ της υπηρέτησης των αστυνομικών στον τόπο τους.
0: Στην ιδιαίτερη πατρίδα, έτσι.
15: Βεβαίως. Πρέπει να υπηρετούν εκτός των τόπων συμφερόντων τους. Γιατί κακά τα ψέματα, θέλεις δεν θέλεις, θα πεις κάτι σε κανένα δικό σου.
0: Πάντως Γιώργο, δεν είναι η πρώτη φορά. Πριν από λίγους μήνες παρουσιαστήκανε κλήσεις που είχαν τοποθετηθεί σε Παμπρίζ αστυνομικού διευθυντή σε δημοσιογραφική εκπομπή και εκεί υπήρξαν πάλι οι διαρροές. Και να μην πω και πόσες άλλες.
15: Έτσι είναι, Γιάννη. Όταν η εσωτερική αλληλογραφία, η εσωτερική αλληλογραφία των υπηρεσιών δεν βγαίνει προς τα έξω, Γιάννη. Έχει, βεβαίως, πρέπει να υπάρχει και το απόρριτο. Πρέπει να βλέπεις...
0: Καλά, μαθήματα στους αστυνομικούς δεν κάνει κανείς από την Αθήνα.
15: Δεν ξέρω, Γιάννη, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα, αλλά εμείς τότε παλαιότερα δεν τολμούσαμε ούτε να σκεφτούμε να πούμε κάτι στη γυναίκα μας, τον αδελφό μας, τον φίλο μας, στον κουμπάρο μας, με τίποτα, ούτε καν περνούσε. Τελείωναμε την υπηρεσία, τα προβλήματα τα αφήναμε στην υπηρεσία και πηγαίναμε σπίτι μας. Δεν τα συνεχίζαμε από εκεί, καταλαβες. Πρέπει να είμαστε λίγο σοβαροί. Οι υπηρεσίες αυτές είναι τέτοιες που μπορεί να, επειδή κατά τα ψέματα, φύγονται συμφέροντα, Γιάννη. Όταν ένας αστυνομικός, ακόμα και μία κλίση στάθμευσης να σου να δώσει, υπάρχει ο κίνδυνος, δεν ξέρεις ο άλλος θα το πάρει, πώς θα σου επιτεθεί, τι θα κάνεις. Δηλαδή γι' αυτό προσέχουμε πάρα πολύ για να μην με τις αναφορές κινδυνεύσουν άτομα της υπηρεσίας. Δεν μπορείς να γράφεις ό,τι θέλει. Αυτό είναι σίγουρο. Σίγουρο που και πολύ σωστά το διατυπώνεις. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εσωτερικές κουβέντες και δράσεις δεν βγαίνουν, Γιάννη. Δεν βγαίνουν σε φίλους μας. Ούτε πουθενά θα τα βγάλει η Γενική. Θα τα βγάλει η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση.
0: Δηλαδή ούτε... η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση έβγαλε δελτίο τύπου κάπου εκεί κατά τις 12 με 13 και όλα τα άλλα είχαν γραφτεί πριν από μια εβδομάδα κοντά.
15: Αυτό δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό γιατί όλοι μας, ακόμη και τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, περιμένουν το δελτίο τύπου για να κάνουν μετά το δικό τους ρεπορτάζ. Και όχι να βγαίνεις πιο μπροστά και να λες ανθρωποκυνηγητό, έγινε, θα κλείνει, θα κάνουμε, θα ράνουμε, περιμένουμε κι άλλα. Και αυτά όλα βάζεις σε κίνδυνο μια επιχείρηση. Τη βάζεις σε κίνδυνο. Λοιπόν, και πρέπει να προσεχτούν όλοι αυτοί.
0: Λοιπόν, πάμε στην άλλη επιχείρηση, Γιώργο. Πάμε στην άλλη επιχείρηση.
15: Ποια είναι αυτή?
0: Πάμε στην άλλη την επιχείρηση να πω. Ναι. Η Ελλάδα έχει δώσει μεγάλο οπλισμό από τα νησιά της στην Ουκρανία. Παράλληλα έχουν δεσμευτεί και πολλά εκατομμύρια για την Ουκρανία. Όμως εδώ αυτό που έγινε προθές με το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα δείχνει ότι η Ελλάδα φοβάται ότι ο πόλεμος επεκτείνεται στη Μεσόγειο. Η Ουκρανία καταδιώκει δεξαμενόπλια του σχιώδους στόλου που βοηθούν την Ρωσία να εξάγει το πετρέλαιό της. Η Ελλάδα διαμαρτύρεται για το ουκρανικό θαλάσσιο με ακτιτικά που βρέθηκε στα χωρικά ύδατα, φοβούμενοι μήπως επεκτείνεται στο Αιγαίο. Εδώ, έτσι όπως έγινε αυτή η ιστορία, όπου το θαλάσσιο αυτή ντρόν έφερε κριτικά και ενδείξεις ότι είχε χρησιμοποιηθεί σε απόπειρα επίθεσης, εντοπίστηκε από ψαρά κοντά στη Λευκάδα, είχε παγιδευτεί μέσα σε σπηλιά με την μηχανές του ακόμα σε λειτουργία, και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επιβεβαίωσε χθες ότι το ντρόν ήταν ουκρανικής προέλευσης και έθεσε το ζήτημα κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Βρυξέλλες, χαρακτηρίζοντας το εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό, Γιώργο. Πού είναι ο Γιώργος?
15: Ναι.
0: Αυτά.
15: Σε ακούω. Ναι, κάπου χάθηκες κάποια στιγμή, τώρα σε ακούω.
0: Ναι. Λοιπόν, δείχνει ότι η τεχνολογία έχει ξεφύγει πολύ μπροστά. Όλα αυτά που μας έλεγαν για το θόλο, για τα ντρόν, τα αντιντρόν, τα συστήματα, αποδείχτηκαν ένα τίποτα.
15: Γιάννη,
0: το περιστατικό αυτό.
15: Γιάννη, εγώ πέρα από ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό το οποίο συνέβη εκεί στη Λευκάδα με αυτό το ντρόν, ολόκληρη βάρκα να σηκώνεται, να αιωρείται, να μην το βλέπει κανείς, να είναι κρυμμένη μέσα σε μια σπηλιά, να τη βρίσκουν ψαράδες και να μην το επίσημο κράτος να μην έχει γνώση για τίποτε και να βγαίνει ο κύριος Δένδιας και να λέει ότι είναι εκτός χωρικών υδάτων βρέθηκε.
0: Μετά τα μπάλα.
15: Ναι, δηλαδή αυτό κάπου μας ενοχλεί σαν Έλληνες. Μας ενοχλεί, ρε φίλε, πώς θα το κάνουμε. Δηλαδή η Λευκάδα τι είναι, δεν είναι Ελλάδα. Δηλαδή εκείνοι που ψάρευαν οι ψαράδες δεν είναι Ελλάδα. Κάποια πράγματα και πρόσφατα έχουν επεκταθεί και στα 12 μίλια με την Ιταλία από εκεί. Λοιπόν, ας προσέχουμε λοιπόν λίγο το τι λέμε σαν πολιτικά πρόσωπα, σαν κυβέρνηση. Γιατί δεν τα λέει κάποιος ο οποίος λες έλα μωρέ ο Φουκ πολιτεία αυτό κάνει. Λέει, ξέρω εγώ, αυτά που λέει. Δεν είναι έτσι. Από επίσημα χείλη, όπως του Δένδια, ο οποίος προμηνύεται να είναι και υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αυριανός ίσως πρωθυπουργός. Αυτά τα πράγματα δεν τα λένε. Πρέπει να προσέχουμε. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, επειδή βρίσκεσαι τώρα και στο Ιρέον, πάμε να δούμε εκεί τι συζητάει ο κόσμος σχετικά με όσα είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα και είχε σαν τραγικό αποτέλεσμα, δυστύχημα, το δυστύχημα με τον εργαζόμενο Γιώργο.
15: Γιάννη, πράγματι εδώ στο Ιρέον όλοι σκέφτονται ακόμη το τραγικό δυστύχημα, κρίμα, πάει ο άνθρωπος, πάει ένα καλό παιδί. Αυτό ακούς. Λοιπόν ήταν πολύ αγαπητός σε όλους, ένας οικογενειάρχης, ένα σοβαρό παιδί. Λοιπόν, τώρα το Ιρέον είναι ένα βομβαρδισμένο πεδίο, Γιάννη. Βλέπεις κορδέλες από εδώ, κορδέλες από εκεί. Η πλατεία είναι με κορδέλες γύρω-γύρω.
0: Τώρα σταμάτησαν οι εργασίες. Δεν υπάρχουν,
15: όλες
0: έτσι,
15: οι εργασίες έχουν σταματήσει, δεν γίνονται τίποτα. Ό,τι υπάρχει εκεί στο παραλιακό μέτωπο που έγινε το ατύχημα, τα μαγαζιά είναι κλειστά από κάτω, δεν λειτουργεί τίποτα, κορδέλες υπάρχουν. Το όχημα το οποίο έγινε το ατύχημα, η μπετονιέρα είναι ακόμη εκεί. Και φυλάσσεται
0: μάλιστα. Κατόπιν εντολής είναι εκεί.
15: Εννοείται.
0: Γιατί πρέπει να μετρηθεί λέει και το περιεχόμενο.
15: Δεν ξέρω.
0: Και δεν ξέρω τι άλλα λένε οι ειδικοί.
15: Τα ξέρουν, ναι. Λοιπόν, οι ανακρίσεις που γίνονται και τα λοιπά. Η μπετονιέρα είναι εκεί. Στο σημείο αυτό βρίσκονται και αστυνομικοί οι οποίοι είναι εκεί.
0: Ακόμα.
15: Ναι, είναι εκεί. Δύο αστυνομικοί και φρουρούν την μπετονιέρα, ίσως περιμένει κάποια...
0: Τι φοβούνται τώρα και είναι οι αστυνομικοί εκεί, γιατί βρίσκονται.
15: Κοιτάξτε να δείτε, τόσα που έχουν γίνει από, αν θυμάστε, από το ατύχημα, από τη σύγκρουση στη Λάρισα, στα Τέμπη, και πήγανε σε δύο μέρες και μαζέψανε μέσα ό,τι είχε και δεν είχε. Εδώ τώρα πρέπει να έρθουν οι ειδικοί να μελετήσουν, να δούνε τι έγινε και όλα αυτά. Και πριν καλά κάνουν και είναι ακόμη εκεί η μπετονιέρα μέχρι να πάρουν αποδεικτικά
0: που χρειάζεται
15: υπηρεσίες ή για να κάνουν τη δικογραφία. Λοιπόν, νομίζω ότι δηλαδή αυτό που γίνεται είναι εκεί η μπετονιέρα ακόμη για να πάρθουν όλα τα στοιχεία, είναι καλό, είναι καλό. Αλλά το Ιρέον είναι σε δραματική κατάσταση. Εντάξει. Και από την πλευρά εκεί στην παιδική χαρά θέλει φτιάξιμο. Έχουν πέσει και εκεί τα ξύλα από την περίφραξη. Έχουν φουσκώσει αυτά τα φελιζόλ, ξέρεις, που τα πλακάκια που βάλανε κάτω. Έχουν πάθει...
0: Γιώργο, θα μπει στους ρυθμούς το Ιρέον τη νέα τουριστική σεζόν που διανύουμε ήδη.
15: Γιάννη, κοίταξε να δεις, επειδή το Ιρέον πάντοτε μπαίνει λίγο αργά, πιστεύω ότι αν δουλέψουν...
0: Πώς να δουλέψουν, δεν κατάλαβα με τι τρόπο.
15: Πιστεύω ότι θα μπει. Αλλά αυτό το
0: Δεν ακούω τον Γιώργο τον Ευρωπαϊκό.
15: Θυμίζω όλο το καλοκαίρι τους ανθρώπους εδώ που το ζήσανε. Γιατί μην ξεχνάς για...
0: Λοιπόν, μετακινήσου λίγο αριστερά και δεξιά και δεν ακούγεσαι, Γιώργη. Δεν τον ακούω. Λοιπόν, αφού λοιπόν δεν τον ακούω, να τον ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία του. Άλλωστε τον φιλοξενούμε συχνά του Γιώργο. Και σε αυτό το σημείο τελειώνει και η παρουσία μας. Δίνουμε τη σκητάλη της ενημέρωσης στον Νίκο τον Μιχαήλ και σας αφήνουμε να ξεκουραστείτε και λίγο. Καλό μεσημέρι.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδι Καλλιόπι, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικουρούλο απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
6: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πολίτες στην ίδια περιοχή, οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου. Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλας.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
10: Σαρώνεις την άσφαλτο.
11: Σκίζεις τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
11: Για Μότο και Μαρίν,
10: στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
12: The very word secrecy is repugnant in a free and open society.
13: New
0: and we are as a people, inherently and historically, opposed to secret societies, secret oaths, and a secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers we just cited to justify it.

Καλή σας ημέρα. Δεν κατάλαβα, έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Από τη μία βλέπω τους διάφορους πολιτικούς να βγαίνουν στα παράθυρα, να έχουν αρχίσει απευθείας επιθέσεις και χτυπήματα κάτω από τη μέση, παρακαλώ. Και από την άλλη να έχουν πλακώσει τα τρολάκια σε όλα τα social media, ειδικότερα εκεί της Νέας Δημοκρατίας, να προσπαθούν να με βρισχές και με διάφορα άλλα έτσι γαλλικά να αποδομήσουν ανθρώπους, να επιτεθούν σε κάποιους που εκφράζουν τη γνώμη τους και τέτοια πράγματα. Πολύ ωραία, πάμε. Θα μου πείτε, όταν έχουμε μια τέτοια κυβέρνηση, όταν η τοξικότητα που η ίδια έχει δημιουργήσει και με τις ομάδες αλητείας και διάφορων άλλων, θα μου πείτε, εδώ οι υπουργοί βγαίνουν και έχουμε ακούσει τα μύρια από το στόμα τους, τι περιμένετε, να πάνε τα υπόλοιπα πράγματα καλά? Θα έχουμε μια τοξική, όπως διακρίνω, προεκλογική περίοδο, η οποία ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά όλοι γνωρίζουν ότι σε λίγους μήνες, το πολύ δηλαδή, μέσα στο 26 θα οδηγηθούμε σε εκλογές. Άλλωστε αυτό φαίνεται και από τον πανικό της κυβέρνησης, η οποία εκφράζεται δια του στόματος των υπουργών, βολευτών και όλων των άλλων. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ. Και ξεκινώντας, δίνω τα τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος που ίσως σας χρειαστούν και είναι 2273-100-570-571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματίνα Βακαλοπούλου, που περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις, ενώ υπάρχει και το email του Ράδιο Σάμος, που είναι radiosamos@radiosamos.gr.

Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, εντάξει, εχθές παραδείγματος χάρη, για του λόγου του αληθές, και μπορείτε να το βρείτε σε ανάρτησή μου, στο λογαριασμό μου στο Facebook, όπου ένας θρασίδηλος τύπος φορώντας κουκούλα, πραγματικά φορώντας κουκούλα, γιατί στο προφίλ του, ενώ βάζει ένα όνομα που δεν ξέρουμε αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, είχε την φωτογραφία όχι του πρόσωπου του, όχι κάτι άλλο έτσι ουδέτερο κτλ. Είχε τη φωτογραφία της Μαρίας Καριστιανού. Και βέβαια εκεί τα γαλλικά έπεσαν απανωτά, εντάξει, αυτό είναι το ποιόν τους, το επίπεδό τους, και εδώ θα πρέπει όλοι εμείς οι οποίοι θέλουμε μια αξιοκρατία, μια κατάσταση, όχι ήρεμη, δεν θα το έλεγα, γιατί όταν σου βάζουν τη θηλιά στο λαιμό δεν μπορείς να είσαι ήρεμος, έτσι, ή όταν ακούς αυτά τα τερατώδη ψέματα και τα διάφορα άλλα, όπως θα ακούσουμε και συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής. Αλλά πριν, έτσι, για να δείτε σε τι κατάσταση πραγματικά, κυρίες και κύριοι, σε τι κατάσταση έχουν φτάσει οι αγρότες, πραγματικά, κυρίες και κύριοι, σε τι κατάσταση έχουν φτάσει οι αγρότες, δεν περιγράφεται.

0: Νομίζετε ότι οι γαλάζιες ακρίδες έχουν ηρεμήσει, γιατί σου λέει έχουμε το Μητσοτάκη πάνω, θα μας καλύψει, θα τον ψηφίσουμε και ευελπιστούν οι τύποι ότι ο Μητσοτάκης θα ξαναβγεί. Δεν βλέπουν καν τις δικές τους δημοσκοπήσεις και το αλυσβερίσι που γίνεται, όπου η δυσαρέσκεια του κόσμου είναι στο υψηλότερο επίπεδο. Δεν έχει φτάσει ποτέ η δυσαρέσκεια του κόσμου απέναντι σε μία κυβέρνηση, ποτέ λέω μετά τη μεταπολίτευση, σε αυτό το επίπεδο. Και έτσι έχουμε βέβαια και αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι αδικήθηκαν, τους έκλεψαν ουσιαστικά, όπως έκλεψαν και τις συντάξεις και τους μισθούς των μνημονίων που βγήκαμε από τα μνημόνια, αλλά σε στίβουνε εκεί σαν το σφουγγάρι για να τελειώσεις. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα και ειλικρινά αυτό το οποίο συμβαίνει όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια είναι να λέμε όλο πράγματα τα οποία είναι και άσχημα, είναι και δεν υπάρχει κάτι καλό, μια καλή είδηση. Μια είδηση η οποία να λέει ρε παιδί μου εντάξει, να έγινε και κάτι καλό σε αυτή τη χώρα. Όλα είναι ρημαδιό, εντελώς. Θα μου πείτε σε μια χώρα η οποία έχει ξεπουληθεί στα fans, στα services, στους πολιτικά αντίδεση Νέας Δημοκρατίας που τρέχουν να αγοράσουν τα πληστηριασμένα σπίτια των φτωχών ανθρώπων που δεν έφταξαν καν για τα μνημόνια. Έτσι, κανένας δεν έφταξε από όλους εμάς για τα μνημόνια που μας έχουν βάλει. Η μάσα των κομμάτων, γνωστή, Νέα Δημοκρατία, Εναλλάξ, Πασόκ και πάει λέγοντας, μπήκαμε σε αυτή την ρεμούλα, σε αυτή τη δυσοδεία. Και κάποιοι άλλοι εποφελούνται από αυτή την κατάσταση και κερδοσκοπούν εις βάρος μας. Πάμε να ακούσουμε τον άνθρωπο, αυτόν τον αγρότη. Να δείτε, να ακούσετε μάλλον, σε τι κατάσταση τον έχουν φέρει.
1: Εάν λοιπόν ο κύριος δεν είναι υπεύθυνος, το πρωί να πάρει τη θεία μου και... Όπως τα λέω, δεν πάει άλλο, θα κάνω φόνο! Θα φτάσω στο σημείο να σκοτώσω και... Για μια τιμή και μόνο! Να δούμε ο νόμος, όταν εγώ είμαι σωστός, ισχύει για μένα, ναι ή όχι υπέρ μου! Να ξέρω! Θέλω τον κύριο Γιούνκερ εδώ! Αυτοί που βγάζουν τα προγράμματα με τους αλήτες που τα τρώνε! Να δούμε ποιος αγρότης τα τρώει! Μέχρι αιτήσεις! Μέχρι αιτήσεις κύριοι! Πάρτε! Πάρτε τα όλα! Όλα δεν πάει άλλο, φρικάρισα! Εσύ θα πας σπίτι σου και θα πας! Εγώ από πού θα πληρώσω ρε τις υποχρεώσεις μου ρε κράτος! Από πού ρε αλήτες! Δεν θα σπιστεί τίποτα από τη λέω! Θα γραφτούν τα πάντα! Που ζήτησε ο κύριος Παλαιολόγου με τον κύριο Φάμελο Ελγά. Όχι! Δεν φταίει ο Ελγά τώρα! Τώρα το πνιγήξανε! Δεν πάει άλλο! Δεν πάει άλλο, θα σκοτώσω! Δεν πάει άλλο, θα σκοτώσω κόσμο!
0: Πέστε μου τώρα εσείς. Αυτός ο άνθρωπος του έχουν βάλει τη θηλιά στο λαιμό. Γιατί εκεί στην κυβέρνηση αυτοί οι έντιμοι τύποι, οι διάφανοι, οι καθαροί, όπως αυτοπροβάλλονται και έτσι θέλουν να λένε, έχουν κατακλέψει αυτή τη χώρα. Την έχουν κυριολεκτικά κατακλέψει. Πρόκειται περί κλεφτών, περί μαφίας, περί συμμορίας, περί εγκληματικής οργάνωσης. Και βγαίνουν και σου λένε άλλα αντάλλων, έτσι για να σε πείσουν, και βέβαια υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πολύ ασχολούνται με την πολιτική, έχουν κουραστεί, δεν ξέρω και τα λοιπά, και έχουμε και τα μέσα ενημέρωση εκεί των Αθηνών, οι οποίοι προσπαθούν να το διαμορφώσουν και τη συνείδηση ότι όλα καλώς βαίνουν, όλα καλά πάμε, όλα και δεν τρέχει και τίποτα. Μας έχουν πουλήσει την ασφάλεια, την ειρήνη, ποια ειρήνη, εντάξει, okay. Λέει τώρα ξύπνησε ο Δένδιας, ξύπνησε. Και μας λέει, θα κάνει και διάβημα, λέει, στο Κίεβο, στο Ζελένσκι, που βγαίνει η ιδιαιτέρα του και λέει ότι ο άνθρωπος έχει αιτηθεί στην κοκαίνη. Και τα χρήματα τα οποία έρχονται, από όπου και αν έρχονται, είτε από τους Αμερικάνους, έχει κόψει Αμερικάνους, δίνει τώρα χρήματα, τώρα έχει βρει τα θύματα των Ευρωπαίων εδώ.

0: των άλλων ηγετών της Ευρώπης, οι οποίοι βέβαια συνεχίζουν και εμείς θα δώσουμε και 2.800.000 γιατί έχουμε ξεπεράσει τα δικά μας προβλήματα, ξέρετε. Το σύστημα υγείας δουλεύει άψογα κατά τον Άδωνη Γεωργιάδη. Η παιδεία πετάει, έτσι, υπογεννητικότητα στον αδύρ. Τελειώνει αυτή η χώρα, τελειώνει. 70.000 μαθητές δεν γράφτηκαν, μάλλον είναι, δεν βρέθηκαν να γραφτούν οι άνθρωποι, έτσι, δεν υπήρχαν τα παιδιά αυτά. 70.000, λέει, μαθητές, λιγότερες εγγραφές στα σχολεία. Το αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, πού μας πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Το καταλαβαίνετε? Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω αν είμαστε γύρω στα 50 χρόνια πιο πίσω, αυτή η Ελλάδα θα είχε πάρει φωτιά. Θα καίγονταν, έτσι, από τις διαδηλώσεις, από τα πάντα. Δεν θα υπήρχαν αυτοί, θα τους κυνηγούσαν με τις ντομάτες. Να μην πω τίποτα άλλο. Βέβαια δεν ξέρω πώς περάσαμε από εκείνη την εποχή στο σήμερα. Το να ακούμε και να λέμε, όχι δε βαριές αδελφέ, όχι όλοι οι ίδιοι είναι και όχι τι γίνεται εδώ πέρα, αλλά δεν βγάζω και το μήνα και δεν ξέρω και ποιος στέει. Δεν ξέρουμε, όχι. Πού να ξέρουμε εμείς? Βέβαια και από την άλλη έχουμε και τα αποθενέσχες, που είναι έσχος και όχι έσχες. Γιατί το πόθεν δεν υπάρχει, τα λέγαμε και χθες. Δηλαδή σου εμφανίζονται οι τύποι με κάτι περιουσίες, με κάτι ακίνητα, με ακόμη και αυτή που έλεγε, πώς η Αλέξανδρο, αυτή από την Καλαμάτα κάτω, η οποία έλεγε ο Τζάμπας πέθανε και το είχε πει και ο Πέτσας, έτσι, πριν κάτι χρόνια. Γιατί η ΔΕΗ το είχε πει τότε, δεν θυμάμαι για που το είχε πει, δεν έχει σημασία. Ο Τζάμπας, λέει, πέθανε. Για σας όμως δεν πέθανε ο Τζάμπας και η άλλη έχει 16 ακίνητα, 130.000, λέει, καταθέσεις και δεν ξέρω και εγώ τι έσοδα βγάζει το μήνα. Και σου λέει αυτό το άτομο, είναι, ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία που αφοκράζεται την κοινωνία, αφοκράζεται τη μεσαία τάξη ή τη φτωχότερη τάξη. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Και να σου λέει ο Τζάμπας, πέθανε, τελείωσε. Σοπαρέ, για σας γιατί λειτουργεί ο Τζάμπας και σε πολλές των περιπτώσεων. Ο Τζάμπας. Έχουμε πει για τα δάνεια που έχουν πάρει και ο Μητσοτάκης και ο Άδωνης και ένα σωρό άλλοι υπουργοί, τα οποία δεν τα πληρώνουν, σου λέει. Γιατί εμείς είμαστε τώρα, είμαστε κυβέρνηση. Έχουμε και τις τράπεζες, τις αφήνουμε ανοιχτά παραθυράκια να κατακλέβουν τους πολίτες και οι τράπεζες κάνουν την πάπια απέναντι στα χρέη των κυβερνώντων. Και εδώ υπάρχει το χοντρό αλυσβερίσι. Πείτε μου πόσο ηθικό είναι αυτό. Όχι, σας ρωτάω. Πόσο ηθικό μπορεί να είναι αυτό? Και στο κάτω-κάτω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν ό,τι γουστάρουν? Λευκή επιταγή, αποφασίζω και διατάσσω. Καθεστωτική νοοτροπία, θα μου πείτε, εντάξει. Αλλά εδώ ο κόσμος είναι στα κάγκελα. Είναι στα όρια του. Τέλος πάντων, να μην μακρηγορώ, να πάμε εδώ να ακούσουμε τη φίλη, τη Μαρία Δέναξα, η οποία τοποθετείται εδώ για να καταλάβετε που έχουμε φτάσει σαν χώρα, που μας έχει φτάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή το κόμμα αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Που το κόμμα αυτό χρωστάει και 560 εκατομμύρια στις τράπεζες, αλλά δεν τρέχει τίποτα. Ενώ για σένα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, θα σε παίρνουν αυτοί οι κεφαλοκυνηγοί. Οι δικοί τους, οι βουλευτές που έχουν τα γραφεία, τα δικηγορικά, και να σου λένε, θα πληρώσετε τη δόση των 50 ευρώ. Δεν θα την πληρώσετε. Πρέπει να την... Και υπάρχουν και απειλές και χίλια δυο άλλα, έτσι. Γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν μπει σε διακανονισμούς εκεί και προσπαθούν να μην φάνε, αλλά να πληρώσουν, γιατί θα τους πάρουν το σπίτι. Πάμε να ακούσουμε τη Μαρία Δένεξα.
1: Τι ιστορία και αυτή με το υποτιθέμενο ορφανό ντρόουν καμικάζει στη Λευκάδα. Αθήνα και Βρυξέλλες εξακολουθούν να πέφτουν από τα σύννεφα, την ώρα που στη Λετωνία παραιτήθηκε ο Υπουργός Άμυνας επειδή δύο ουκρανικά μη επανδρωμένα πολεμικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας. Στην Ελλάδα, Πρωθυπουργός, Υπουργός Εξωτερικών και Υπουργός Άμυνας κάνουν ακόμα τις πάπιες και δίνουν κωμικοτραγικές παραστάσεις επιχειρώντας να μας πείσουν πως η Λευκάδα βρίσκεται εκτός της ελληνικής επικράτειας. Παμάλ. Επί της ουσίας αυτή ιστορία αποκάλυψε για άλλη μια φορά σε όλη τη τη διάσταση πως στη χώρα κυβερνούν άνθρωποι που στερούνται εθνική συνείδηση. Το ουκρανικό ντρόουν, είμαστε σύμφωνοι, δεν βρέθηκε τυχαία στη Λευκάδα. Στόχευε πιθανότατα ρωσικό τάγκερ, δηλαδή πολεμική ενέργεια από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, με την έγκριση τη κυβέρνηση που έδωσε στη δημοσιότητα τα πόδεν αίσια των πολιτικών πρωταθλητών του real estate για να αλλάξει η ατζέντα τη επικαιρότητα. Μετά λοιπόν την επίθεση στην Κρήτη σε τάγκερ ρωσικών συμφερόντων, όπως όλα δείχνουν, Ουκρανοί και ΝΑΤΟ στείνουν τρομοκρατικές ενέργειες μέσα σε σπηλιές στο Ιόνιο, στην Κρήτη και όπου αλλού στο Αιγαίο. Πρόσφατα, οι Ισραηλινοί μπούκαραν σχεδόν στα χωρικά μας ύδατα και συνέλαβαν ιδιώτες, ενώ οι Τούρκοι που αμφισβητούν τα ελληνικά δικαιώματα στο Αιγαίο ξεσαλώνουν καθημερινά. Έχουν φτάσει μέχρι το Σούνιο για να ψαρέψουν, ενώ στο παιχνίδι της Αλληλείας μπήκαν τώρα και οι Ιταλοί ψαράδες. Ποια περιφρούρηση συνόρων λοιπόν, ποιο κράτος, ποια ΕΥΠ, ποιο ελληνικό FBI και μπούρδες στην αποικία και προτεκτοράτο μαζί που κατάντησαν τη χώρα μας, όπου ο καθένας κάνει ό,τι του γουστάρει, χωρίς ενημέρωση, χωρίς άδειες διέλευσης και χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Πλέον, όπως καταλαβαίνετε, είναι θέμα χρόνου να εμπλακούμε σε περίεργες καταστάσεις. Αφήστε που μια μέρα θα μας ανατινάξουν και δεν θα πάρουμε χαμπάρι. Το αποθαύμα ζούμε δηλαδή, θα το ζήσουμε και στην πράξη.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτή είναι η χώρα. Έτσι. Αυτή είναι η χώρα. Αν δείτε τα πρωτοσέλιδα έξω, παρόλο που είναι ευρωπαϊκές εφημερίδες, έτσι, υποτίθεται ότι είμαστε εντάξει, είμαστε φίλοι με τους Ευρωπαίους και τα λοιπά, τα πρωτοσέλιδα είναι καυτά για τη χώρα. Αυτή τη χώρα όπως την έχουν καταντήσει αυτοί οι πολιτικάντιδες. Και περιμένετε βέβαια τώρα να έχουμε μια ή να μας δουν με μια έτσι να μας δώσουν και σημασία ότι είμαστε και εμείς κάτι και υπάρχουμε. Όχι. Μας έχουν στην κάλαθο των αχρήστων. Είμαστε παραπεταμένοι. Αδιάφοροι δηλαδή. Γιατί αυτό που θέλουν σε αυτή τη χώρα το κάνουν όλοι. Οι Τούρκοι πέρασαν δια νόμου για τη γαλάζια πατρίδα, δηλαδή η μισό Αιγαίο ή ολόκληρο Αιγαίο. Μιλάνε για μουσουλμανική αυτοκρατορία που έφτανε μέχρι την Ιταλία, έτσι. Να ξέρουμε και τι λέμε. Και το πέρασαν με νόμο. Και εδώ Μητσοτάκης, Δένδιας και τα άλλα συναφή προϊόντα δεν κάναν μία δήλωση. Ένα διάβημα. Έστω. Στον ΟΗΕ, οπουδήποτε. Όχι. Δεν τρέχει τίποτα. Φιλαράκια μας οι Τούρκοι, φιλαράκια μας οι Ισραηλινοί, φιλαράκια μας οι Ιταλοί, μπαίνουν όλοι μέσα. Κάνουν τι θέλουν, έχουν και τα φιλαράκια τους Ουκρανούς, από πού και ως πού οι Ουκρανοί, αλλά τέλος πάντων βέβαια θα πείτε με τόσα που τους δώσαμε και βγαίνουν και μερικοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και λένε οι Ουκρανοί είναι αχάριστοι και κάτι τέτοια. Τι λέτε ρε, τι λέτε ρε. Η Ουκρανία ανέκαθεν ήταν με την Τουρκία. Έτσι και έφανε και στον πόλεμο και τις στηρίξεις και από πού αγοράζει όπλα κτλ. Εμείς τα δώσαμε έτσι ας πούμε, τα κοροϊδά. Οι οσιοκάμπτες που υπακούν σε άνωθεν εντολές. Έτσι αδειάσαμε τη χώρα, την αφοπλίσαμε νησιά, τα πάντα κτλ. Μετά μας σου μιλάνε για τον, πώς τον, για αυτό το θόλο του Ισραήλ που είναι σκέτο σουρωτήρι και θα κάνει κάτι δις και θα πληρώσουμε εμείς από την τσέπη μας. Και όλα πάνε καλά. Όλα είναι μέλι γάλα. Δηλαδή, για να καταλάβουμε ας πούμε το νόημα της διακυβέρνησης του Μητσοτάκη. Αφήνω να γίνεται ό,τι θέλουν σε αυτή τη χώρα, να μην φέρω σε επικίνδυνη φάση τους γείτονές μας και δυσαρεστηθούν, για να μπορώ εγώ εδώ μέσα ανενόχλητος να μασουλάω και να μασουλάνε και οι υπόλοιπες γαλάζιες ακρίδες. Καταλάβατε ποιο είναι το αφήγημα, ποιο είναι το νόημα το οποίο βγαίνει απ' όλα. Γι' αυτό παίρνετε μόνο στις αποφάσεις. Έχει ξεπεραστεί, ξέρετε, εκείνο το Νέα Δημοκρατία ΑΕ, έτσι, μετά αυτό το εγκληματική οργάνωση. Έχει ξεπεραστεί πλέον, έτσι, ή το κόμμα των καρτέλ κτλ. Και με τα τόσα πράγματα που έχουν βγει κατά όλο αυτό το διάστημα, δεν είναι μόνο οι συγκαλύψεις των υποκλοπών, του εγκλήματος των τεμπών, του Ταμείου Ανάκαμψης και όλα αυτά οι μάσες που υπάρχουν. Είναι ένα σωρό πράγματα τα οποία δείχνουν ότι αυτή η χώρα είναι, δεν ξέρω, πέρα από ξέφραγκο αμπέλι. Και εσείς εκεί στο Μαραθώκαμπο, στο Πυθαγόριο που μ' ακούτε, να ετοιμάσετε τα μαντιλάκια σας, να τα κουνάτε στα αλλιευτικά τα οποία περνάνε, να τους δείξουμε ότι είμαστε και λιγάκι, περιμένουμε τουρίστες από Τουρκία σου, να μην έχουμε και μια έτσι κακή εικόνα, να το παίξουμε χουνουλουλού, να βάλουμε και τίποτα Πώς τα λένε αυτά που βάζανε παλιά στη Χονό, δεν τα κάνουν τώρα, τα κάνανε παλιά. Όταν βλέπανε κανένα κρουαζιερόπλοιο εκεί πέρα, βγάζανε τις κοπέλες με τα στεφάνια, με τα λουλούδια και χορεύανε χούλα χούπ, ξέρω πώς τα λένε αυτά τα... Έτσι ακριβώς να το κάνουμε. Δηλαδή όλοι προχωράνε μπροστά, εμείς θα πάμε προς τα πίσω. Πίσω. Έτσι, αυτό γίνεται. Έχει γίνει και με εμάς, μην νομίζετε. Αυτό μετά που υπερέγραψα για τη Χονολούλου πριν 56 χρόνια. Γίνεται και στο βαθύ της Σάμμου. Άμα δουν κανένα πλοίο, έτσι, κρουαζιερόπλοιο, αρχίζουμε τους χορούς και τα πανηγύρια. Εντάξει. Εντάξει. Θα μου πείτε, όταν ο κόσμος έχει φτάσει μια κατάσταση και ο τουρισμός κρέμεται από μια χώρα και έχουμε εγκαταλείψει όλες τις άλλες, τι περιμένετε να γίνει? Και ο άλλος πρέπει να βγάλει κάποια χρήματα. Και δεν κοιτάει αυτός που έχει μια επιχείρηση όπου θα βγάλει χρήματα, δεν κοιτάει η εθνικότητα. Γι' αυτό μας έκαναν και εμάς έτσι, κάποτε έλεγε το κουκουέ ότι θα γίνουμε γκαρσόνια της Ευρώπης. Έχουμε γίνει. Έχουμε γίνει. Είναι σωστό. Και επειδή ανέφερα για το κουκουέ, στις 1 η ώρα θα έχω τον βουλευτή του ΚΚΕ, τον κύριο Νίκο Παπαναστάση, για να μας πει, επειδή είναι αξιωματικός εν αποστρατεία, για να μας πει κάποια πράγματα πάνω στα θέματα περί ντρόν και τα λοιπά, να δούμε τι γίνεται εδώ και τι παιχνίδι παίζεται στην τελική ανάλυση και κατά πόσο αυτή η χώρα είναι μπλεγμένη σε παιχνίδια που, αν ρωτήσουμε όλους τους Έλληνες, δεν νομίζω κανένας να θέλει να μετέχει σε τέτοιου είδους εμπλοκές, επικίνδυνες εμπλοκές, έτσι, και με χώρες οι οποίες στο κάτω-κάτω δεν έχουμε και να χωρίσουμε και τίποτα. Το Ιράν ή τη Ρωσία ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Και μπαίνουμε μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Λες και είμαστε υπερδύναμοι, είμαστε δεν ξέρω και εγώ τι έχουμε. Που ό,τι γίνεται εδώ στη χώρα, ό,τι οπλικό σύστημα έχουμε, το αγοράζουμε. Δεν το φτιάχνουμε, γιατί ξεπουλήθηκαν τα πάντα σε αυτή τη χώρα. Τα πήραν και οι Ισραηλινοί. Να ξέρουμε γιατί λέμε. Λοιπόν, βέβαια, εντάξει, έχουμε, τι έχουμε, μετά θα πάμε λιγάκι έτσι να δούμε το τι ακριβώς γίνεται, γιατί μας έχουν παρουσιάσει σε οτιδήποτε γίνεται, η προπαγάνδα καλά κρατεί. Υπάρχουν κάποια μέσα ενημέρωσης τα οποία έχουν κάνει τη στροφή, σου λέει έρχεται η συντριβή της Νέας Δημοκρατίας, εμείς τι θα κάνουμε, να το παίζουμε ακόμα γραφείο τύπου και να φωνάζουμε, θα εκτεθούμε ας πούμε ανεπανόρθωτα, και έχουν κάνει τη στροφή. Το έχετε παρατηρήσει, αρκετοί δημοσιογράφοι το έχουν κάνει αυτό και κάποια μέσα ενημέρωσης. Βέβαια μου έκανε εντύπωση και αυτό, μετά από το καυγά που είχε, μάλλον την κόντρα, δημοσιογραφική κόντρα, για να δείτε πώς δουλεύει το σύστημα εδώ στην Ελλάδα. Θυμόσαστε το δίδυμο δημοσιογράφων Χαριτάτος Καραμήτρου. Η Καραμήτρου συγκρούστηκε με κάποιον υπουργό, ήταν υφυπουργό, ποιος ήταν αυτός, δεν θυμάμαι. Και το κατηγόρησαν αυτόν περί bullying και τα λοιπά. Είχε βγει το βίντεο, το ηχητικό, σας είχα βάλει εγώ το ηχητικό. Και ξαφνικά χάνεται από το προσκήνιο η κυρία Καραμήτρου και μπαίνει κάποια άλλη δημοσιογράφος δίπλα στο Χαριτάτο. Τι γίνεται ρε παιδιά, τι γίνεται? Έχουμε άκρες, εδώ φαίνεται ξεκάθαρα η επιρροή της κυβέρνησης στα μέσα ενημέρωσης και στις τηλεοράσεις, έτσι, γενικά, στα κανάλια. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Δεν μπορεί, πολύ καλή στεκόταν η κυρία Καραμήτρου απάνω σε ερωτήσεις, τοποθετούνταν κανονικά και επειδή δεν ήταν αρεστή στη Νέα Δημοκρατία, την πετάξανε απ' έξω, δεν ξέρω που τη βάλαν και τι έγινε. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Σάμος. FM στους 102. Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κρητικός.sm.gr.
3: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
3: Σε ευχαριστώ, φίλε.
4: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
6: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
5: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
6: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22730-3996
5: και 6983-199-081.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
7: βαψίματα,
8: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμμου.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
11: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
10: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
12: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
10: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
11: Μα οι άλλοι λένε...
10: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
13: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.

0: και άλλη μια τετραετία, σου λέω φέρτο. Φέρτο. Φέρτο. Φέρτο. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο.
1: Εδώ είμαστε πάλι, φέρτο σε παροδία πλέον, έτσι, εκεί το αξίζει περισσότερο, μπορώ να πω, εκεί θα πιάνε περισσότερο. Από αυτό το οποίο στείλαμε εκεί στη Eurovision, πέρασε λέει στην πρώτη, ξέρω, στον τελικό μάλλον, πέρασε, για να δούμε. Θα μας βάλει και η Λευκάδα 12, είναι σίγουρο αυτό, έτσι, μια και είναι εκτός συνόρων, εντάξει. Ελληνικά μιλάνε εκεί. Τον εθνικό μας ύμνο έχουνε, τη σημαία μας έχουνε, οι Λευκαδίτες, ένα δωδεκάρι που θα πάει, θα το πάρουμε. Λοιπόν, εντάξει, αρκετά με την πλάκα, γιατί μας αναγκάζουν με αυτά που γίνονται να μπαίνουμε σε αυτή την γιουμοριστική διάθεση, έτσι. Με αυτά που γίνονται, γιατί είναι τόσο ακραία που ή θα γελάσεις ή θα κλάψεις. Λοιπόν, για να πάμε εδώ τώρα, γιατί θυμόσαστε το Μητσοτάκη, όχι πολύ παλιά, όχι, πριν κανένα 1,5 μήνα, που είχε πετάξει εκείνη την ατάκα ότι θα πρέπει, λέει, οι ανήλικοι κάτω των 15 να υπάρχει μια ταυτοποίηση για να μην μπαίνουν στα social media και δεν ξέρω και εγώ τι παθαίνουν άμα μπαίνουν και τα λοιπά, αν και το θέμα είναι καθαρά οικογενειακό, οι γονείς δηλαδή εδώ είναι. Δεν έχουμε ανάγκη από πολιτικούς έτσι στυλ Λουδοβίκου να σου επιβάλλει εσένα το τι θα κάνεις, για να ξέρουμε και τι λέμε. Αλλά το αφήγημα όμως, γιατί το πετάει έτσι για τα πιτσιρίκια, το να μην μπαίνουν, σίγουρα και εγώ συμφωνώ να μην μπαίνουν, να είναι υπό έλεγχο όμως όλο αυτό, έτσι, και όχι κυβερνητική διαταγή. Ξέρετε ποιο ήταν το αφήγημα? Το είχαμε πει. Είναι για να υπάρχει μία ταυτοποίηση. Μπαίνει ένας 30, 35, 50, 60, δεν ξέρω κι εγώ. Πόσα ξέρει ο Κούλης αν αυτός, το σύστημα δηλαδή, αν αυτός είναι 15 ή 65. Θα πρέπει να δώσει κάποια στοιχεία. Έτσι. Λοιπόν, και επειδή πέρασε αυτό, υπήρξε και ένα κράξιμο πανταχώθεν σε αυτή την, γιατί κατάλαβε ο κόσμος το σκοπό, γιατί έτσι πάντα στο λανσάρουν από κάτω, δηλαδή φέρουν και καλά την προστασία του παιδιού. Είχαμε και τις δύο 17χρονες, έτσι, που αυτοκτόνησαν και είπαν αυτή η ζωή δεν αξίζει, έτσι όπως την έχουν κάνει, γιατί και να σπουδάσω πού θα βρω δουλειά, ήταν το μήνυμα που αφήσανε. Αυτό έλεγε μέσα στις άκρες. Δεν θα πω πολύ σε αυτό, ακαθαρά από σεβασμό. Αλλά μήπως αυτό το θέμα έχει πολιτικές προεκτάσεις με αυτά τα οποία μας έχουν κάνει αυτοί που κυβερνάνε αυτή τη χώρα? Για βάλτε το και σκεφτείτε το λιγάκι. Γιατί τα τρολάκια το ρίχνουν στην οικογένεια. Οι οικογένειες μια χαρά ήταν. Μια χαρά ήταν οι οικογένειες. Αλλά τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον πρώην Πασόκο, σημερινό Νεοδημοκράτη, ο οποίος αντί να μας μιλήσει απευθείας, δηλαδή μάλλον τρόπο που λένε, για την προστασία των παιδιών, αυτός είναι ντουντούκος. Δεν στροφάρει, δεν παίρνει μπροστά να περάσει το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπαίνει, όχι, και στο λέει στα ίσια. Ακούστε τον λοιπόν τι λέει για τα social media.
2: Πρέπει να πάμε ή δυνατόν στην ονομαστικοποίηση όλων όσων δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο. Θα βάλεις το όνομά σου και τη φάτσα σου. Αν θες, μην βάλεις τη φάτσα σου, αλλά το όνομά σου το βάλεις. Αν δεν θέλουν, να μην ανοίξουν λογαριασμό. Ας πούμε, εγώ στους λογαριασμούς που έχω και στο X, στο Twitter, το πρώην ή στο Facebook, έχουν το όνομά μου. Δηλαδή, όταν πάμε σε μια καφετέρια, όταν είμαστε οπουδήποτε και υπάρχει κόσμος εκεί, βλέπουμε ένα στον άλλο, ξέρουμε ποιος είναι, μιλάμε, μπορεί να πλακωθούμε κιόλας. Αλλά γνωριζόμαστε καλά.
1: Καταλαβαίνετε που το πήγαινε ο πολιτικάντης Μητσοτάκης και βγαίνει και τούτος εδώ και τον βγάζει στη σέντρα. Ταυτοποίηση λέει. Το Facebook, γαλάζιες ακρίδες, το X, Twitter πρώην και τα λοιπά, Instagram και τα λοιπά, δεν είναι ελληνικά, ξέρετε, ούτε της κυβέρνησής σας. Και ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να εμφανίζεται εκεί. Υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί σε αυτές τις πλατφόρμες που ελέγχουν πάνω κάτω. Εντάξει, ήταν και οι, πώς τη λέγανε αυτοί, τα χουάξες, τα Greek χουάξες, ελληνική, εντάξει. Okay. Το Facebook είναι πιο σφιχτό στις δημοσιεύσεις. Δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα όπως το X του Elon Musk. Αλλά ρε Φλωρίδη, πριν ανοίξεις το στόμα σου να πετάξεις αυτές τις μπαρούφες περί ταυτοποίησης και να ξέρεις ποιος είναι, ποιος σε λέει μπιπ, ποιος σου κάνει και ποιος σου δείχνει, γιατί δεν ξεκινάτε από την ομάδα αλητείας? Γιατί δεν ξεκινάτε πρώτα από την ομάδα αλητείας, την ομάδα αλήθειας? Γιατί? Και θες να υποχρεώσεις τον κόσμο να κάνει ταυτοποίηση στις πλατφόρμες των social media? Δηλαδή εσείς είστε στο απειρόβλητο και πάντα θα είστε στο απειρόβλητο. Για να ξέρω δηλαδή. Δηλαδή εσείς μπορείτε να δολοφονείτε χαρακτήρες, να βρίζετε. Μου συνέβη χθες ένα περιστατικό, σας το είπα στην αρχή της εκπομπής. Αυτή η ομάδα αλητείας και ο Μούγκος, αυτός ο αστυνομικός, ο οποίος επανεμφανίστηκε, παρακαλώ, τον ξαναβλέπω πάλι και είναι και πολύ πιο προσεκτικός τώρα στις αναρτήσεις του. Το παίζει λιγάκι δημοσιογράφος, βγάζει δηλαδή κάποια έτσι στιγμιότυπα προς το παρόν. Προεκλογικά βέβαια θα πάρει πάλι φωτιά παρά την καταδίκη του κτλ. Λέω για τον αστυνομικό, ξέρετε, το Μούγιο. Λοιπόν, γιατί δεν ξεκινάτε από αυτούς, ο οποίος χρησιμοποιεί το όνομα του στρατάρχη, του Ρώσου, του Ζούκοφ. Με το ίδιο βγαίνει και με φωτογραφία του Ζούκοφ. Έτσι. Γιατί δεν ξεκινάτε από αυτούς να δώσετε το καλό παράδειγμα, από την ομάδα αλητείας σας που εσείς έχετε φτιάξει να δολοφονεί χαρακτήρες και να διαστρεβλώνει την αλήθεια για να επηρεάσει κόσμο ο οποίος προφανώς δεν έχει ενημερωθεί για ένα θέμα εξ ολοκλήρου το τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί και βάζετε δηλαδή όλους εμάς? Εγώ εντάξει, βγαίνω με το όνομά μου και με τη φάτσα μου, δεν έχω θέμα, ούτε τους φοβάμαι. Τι να φοβηθώ? Τις ακρίδες, τη συμμορία αυτή εδώ θα φύγει, δεν θα μείνει πολύ καιρό, μετράει εβδομάδες. Θέλετε μήνες? Μήνες, τρεις, τέσσερις, παραπάνω δεν πάει, τέλος. Και δεν το λέω αυτό με την άποψη ότι εντάξει μπορώ να λέω ό,τι θέλω και τα λοιπά, όχι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να στεκόμαστε σε μια πραγματικότητα και η ενημέρωση να έχει την καθολική πραγματικότητα της είδησης και όχι διαστρέβλωση. Αλλά ξεκινήστε πρώτα από τα δικά σας που έχετε καταντήσει να είστε και ταυτοποιημένα τρολάκια στα τηλεοπτικά παράθυρα και να διαστρεβλώνετε κάθε αλήθεια και να τα σερβίρετε όπως θέλετε εσείς. Λοιπόν, βέβαια σας είπα και στην αρχή της εκπομπής ότι έχει ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία της προεκλογικής περίοδου, αρχίσαν τα όργανα, αλλά διαπιστώνω, δηλαδή εκεί στο Πασόκ, και μου κάνει εντύπωση, θα τα ακούσετε κι εσείς, δεν χρειάζεται να... Γιατί το Πασόκ βλέπει εχθρό μόνο το υποσύσταση κόμμα Τσίπρα? Γιατί η Νέα Δημοκρατία τα έχει όλα καλώς γενωμένα? Ή φοβάστε, επειδή βγήκε η δημοσκόπηση του 17, θα πάρει ο Τσίπρας 17%, το Πασόκ παίζει μεταξύ 10 με 13%, άντε με το σπρώξουμε με ένεση λιγάκι να πάει στο 14%. Ρωτάω τώρα εγώ. Και μάλιστα ακούγονται και κάτι έτσι παράξενα περί συνεργασιών και θα έχουμε πολλά να πούμε, γιατί είναι πολλοί από την πολιτική αυτή σκηνή που έχουμε, οι οποίοι δεν ζητάνε τίποτα άλλο, μια καρέκλα στη Βουλή. Τώρα, τι χρώμα θα είναι αυτή η καρέκλα, δεν μας ενδιαφέρει και καθόλου, αρκεί να κάτσουμε σε αυτή την καρέκλα και να απολαμβάνουμε με κάτι ερωτήσεις και κάτι ατάκες και κάτι τον παχυλό μισθό μας και όλες αυτές τις ατέλειες που αυτοί έχουν, αλλά εσύ ούτε στα όνειρά σου τις έχεις δει. Πάμε να ακούσουμε τον Παναγιώτη Δουδώνη Πασόκ. Έτσι, η αναφορά του βέβαια είναι που αλλού για τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Εμένα μου προκαλεί θλίψη για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος επανέρχεται και δέχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, υποτίθεται της αριστεράς, να επανέρχεται ως που λένε του Μητσοτάκη.
4: Για ως να που λένε του Μητσοτάκη.
2: Γιατί ως που λένε του.
3: Δηλαδή, και λυπάμαι γι' αυτό, για αυτή την εικόνα. Λυπάμαι γιατί θα έπρεπε να σέβεται και τον εαυτό του. Ο κύριος Τσίπρας έρχεται ως κάτι χειρότερο από αυτό. Εσύ έρχεται ως άνθρωπος των συμφερόντων και ως υποστηριζόμενος από τον κύριο Μητσοτάκη.
4: Τα συμφέροντα από το σπίτι.
3: Τώρα, ακούστε.
4: Όλο λέτε τα συμφέροντα.
3: Εντάξτε. Είμαι μεγάλοι επιχειρηματίες. Εγώ πήγα σε γένεια εφημερίδας.
4: Όλοι.
3: Πήγα σε γένεια εφημερίδας. Όχι σε γένεια. Σε επέτειο εφημερίδας. Και χαιρέταγε ο κύριος Τσίπρας σαν οικοδεσπότης.
4: Μάλιστα.
3: Τι άλλο θέλει να γίνει πιο συγκεκριμένο. Αρχίζετε να ενοχλείστε.
2: Καλημέρα, κύριε Δουδώνη. Σας ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ. Λοιπόν, καταλάβατε. Εδώ ήταν το ένα. Αυτό που προκαλεί βέβαια εντύπωση είναι αυτό περί αριστεράς. Αναφέρει τον Τσίπρα ότι είναι αριστερός. Αυτοί αυτοαποκαλούνται σοσιαλιστές. Ποια είναι η δυναμική διαφορά μεταξύ, μιλάμε για τις σκέτελς λέξεις, έτσι, όχι για τις σύνθετες που βάζουν, έτσι, άμα θέλεις να αλλάξεις όλη την έννοια της πραγματικής διάστασης μιας λέξης, βάζεις και ένα σύνθετο μπροστά ή πίσω και τελειώνει. Πάει περίπατο και μένει μόνο για να πουλάει μούρι η λέξη η οποία θέλεις. Σοσιαλισμός ή αριστερά. Έτσι. Αυτό είναι μία πλάνη για τον κόσμο. Ποια είναι η διαφορά σας, ρε Δουδώνη, ή για το Πάσοκ γενικότερα? Σοσιαλιστές με αριστερούς, γιατί ο σοσιαλισμός δεν μπαίνει στο φάσμα της αριστεράς. Αλλά από τη μία αριστερά του Τσίπρα, που εμφανίστηκε βέβαια, τώρα δεν ακούω προοδευτικές δυνάμεις, βρίσκουν τις λέξεις, ανακαλύπτουν ο Τσίπρας, μιλάει για προοδευτικές δυνάμεις. Γιατί δεν τοποθετήσετε ακριβώς ιδεολογικά, γιατί δεν νομίζω να έχετε ιδεολογία πάνω σε αυτά τα θέματα. Απλώς, άλλωστε αν υπήρχε ιδεολογία, δεν θα βλέπετε, δεν θα είχαμε μια ποδοσφαιρική τύπου μεταγραφή, να βλέπουμε να φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ, από το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία και πάει λέγοντας. Όχι. Η ιδεολογία σας είναι μόνο να στρογγυλοκάτσετε σε μία καρέκλα. Τίποτα άλλο. Τώρα, αυτού του είδους οι κοκορομαχίες είναι για το Θεέ Αθήνε, για να πολλώσετε τον κόσμο. Και εγώ, ξέρετε, 30 τόσα χρόνια στη δημοσιογραφία, έχουν δει πολλά τα μάτια. Δεν είναι μόνο ότι ακούτε μέσα από τα μικρόφωνα. Να δείτε τι γίνεται πίσω από τα μικρόφωνα. Σε διαλύματα εκπομπών. Όταν υπάρχουν 2-3 καλεσμένοι από διαφορετικά κόμματα. Κάποια στιγμή θα μπω έτσι σε αυτές τις συζητήσεις, δεν επί του παρόντος, για να καταλάβετε το πόσο σας δουλεύουν, πόσο σας κοροϊδεύουν όλοι αυτοί. Και αυτό δεν θέλει και πολύ σκέψη για να το καταλάβετε. Πάμε να ακούσουμε και την άλλη του ΠΑΣΟΚ, είναι η Βάσια Αναστασίου. Η ερώτηση που γίνεται από τον δημοσιογράφο είναι για το πώς είδε την ομιλία του Τσίπρα. Της δίνει μια πάσα δηλαδή για να κατεβάσει από τα άλογα τον Τσίπρα. Εντάξει, okay. Αλλά η απάντηση της κυρίας Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ ποια είναι?
5: Τι πέρασμα βγάλατε εσείς από αυτό που είδατε το απόσπασμα?
6: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανά 2 φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
1: Καταλάβατε το επίπεδο. Μοιαστήκαμε τώρα εμείς όλοι, έτσι, δηλαδή μέσα στην ασφυξία την οικονομική την οποία μας έχουν φέρει, το ενδιαφέρον μας είναι το μεγάλο, έτσι, και εκεί βάσει αυτού του κριτηρίου θα ψηφίσουμε. Αν τα μαλλιά του τα βάφει ο Τσίπρας, αν έχει λουστεί, δεν έχει λουστεί, ή αν ο Άδωνης έχει κάνει μπότοξ, έχει κάνει επίτευξη μαλλιών και διάφορα άλλα πράγματα, ή φωτογραφίες με μία άλλη γυναίκα που τη φυλάει, δεν έχω μπει σε αυτό το επίπεδο, όπως έχετε ακούσει. Τα αναφέρω απλώς για να ξέρετε τι γίνεται και το επίπεδο. Τι φοβερό επίπεδο. Δηλαδή το πρόβλημα για τη χώρα είναι αν ο Τσίπρας έχει βάψει τα μαλλιά του ή όχι. Ή ο Άδωνης έχει κάνει μπότοξ. Εκεί είναι το θέμα μας. Αυτά είναι, ανήκουν σε κάτι πρωινάδικες εκπομπές, δεν ξέρω αν ακόμα γίνονται. Για τις κατηνίστικες εκπομπές, να το πω έτσι, για το κουσκούς. Για το έτσι, για να περάσει η ώρα με αφρούς και αρώματα. Λοιπόν, καλά. Μέχρι τις εκλογές θα ακούσετε πάρα πολλά. Είμαι σίγουρος. Δεν ξέρω ποιοι θα τοποθετηθούν στα βασικά προβλήματα που έχει ο κόσμος. Ναι, υπάρχουν κόμματα τα οποία το κάνουν. Και δεν είναι στο επίπεδο της φανφάρας και αυτής της ηλίθιας κόντρας. Λοιπόν, έχουμε εδώ τον... να πάμε και στον καθηγητή, τον κύριο Ιωαννίδη. Τον θυμόσαστε. Ο κύριος Ιωαννίδης είχε γίνει γνωστός. Γιατρός είναι ο άνθρωπος. Επιδημιολόγος. Είχε γίνει γνωστός στο διάστημα της COVID-19. Που γίνονταν χαμός. Για πάμε εδώ να τον ακούσουμε. Θα μιλήσει για την αριστεία κτλ.
7: Όπου και να κοιτάξει κανένας, δεν υπάρχει αριστεία στην Ελλάδα. Υπάρχει αχρηστία στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αριστεία στην Ελλάδα. Η χρήση του όρου αριστεία στην Ελλάδα τη βρίσκω προσβλητική. Μιλάμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ελέγχουν τα πράγματα είναι ψυχικά αγράμματοι. Πέρα από το είναι και αγράμματοι και ορθογραφικά ακόμα. Αλλά αριστεία δεν υπάρχει. Υπάρχει πόλεμος εναντίον της αριστείας στην Ελλάδα. Υπάρχει σκληρός πόλεμος για την απόσβεση της αριστείας. Αριστείας είτε διανοητικής, είτε επιστημονικής, είτε ηθικής. Υπάρχει ηθική αριστεία. Υπάρχει πόλεμος εναντίον της αριστείας. Η Ελλάδα διοικείται από καταστάσεις ανήθικες, πλήρως ανήθικες. Χωρίς όριο στην ανηθικότητά τους. Είναι πολύ λυπηρό, αλλά πρέπει να είμαι ειλικρινής. Και δεν το κάνω για να υποστηρίξω οποιοδήποτε κομματικό σχηματισμό ή οτιδήποτε άλλο. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Η Ελλάδα έχει ένα όνειδος αυτή τη στιγμή που πρέπει να αντιμετωπίσει. Το ερώτημα είναι αν θα το αντιμετωπίσει. Και αν θα το αντιμετωπίσει με σύνεση και με ηρεμία και όχι με βία, το οποίο θα ήταν το χειρότερο.
1: Καταλάβατε, αριστεία. Ποια αριστεία και πράσινα άλογα. Λοιπόν, επειδή μου στέλνει κάτι και μου λέει δεν θα πεις τίποτα για τον, είπες λέει για τους Πασόκους, κάτι για τον Ανδρουλάκη, για το πόθεν έσχες που δεν έβαλε μέσα το 1 εκατομμύριο σε ξένη τράπεζα. Τι να πω. Να πω κάτι για τα μηνύματα, επειδή δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα. Πάρα πολλά μηνύματα, βέβαια τα πιο πολλά είναι μπράβο, πέστα, χώστα και κάτι τέτοια. Δεν τα αναφέρω αυτά τα μηνύματα. Δεν θα τα αναφέρω. Δεν υπάρχει λόγος να τα αναφέρω. Αν λέτε κάτι το ουσιώδες και τα λοιπά ή σε ερώτηση και τα λοιπά, μέσα να τα αναφέρω και τα λοιπά. Αλλά πιο πολλά μου διαφεύγουν. Γιατί άλλοι μου στέλνετε στο Facebook, άλλοι μου στέλνετε στο X, άλλοι μου στέλνετε στο Messenger, άλλοι μου στέλνετε στο email του Radio Samos. Δεν γίνεται. Ξέρετε, ένα άτομο είμαι που κάνω αυτή την εκπομπή και η Ματίνα που είναι στα τηλέφωνα. Δεν είμαστε σταθμός Αθήνας να έχουμε 2-3 τηλεφωνήτριες και γύρω στα 15 άτομα από πίσω οι οποίοι στρώνουν όλη την εκπομπή. Λοιπόν, οπότε ζητώ και συγγνώμη για κάποια μηνύματα τα οποία παραπέφτουν, δεν τα αντιλαμβάνομαι και φεύγουν και δεν τα λέω. Λοιπόν, τέλος πάντων, να πω να επανέλθω στην Κέτη και λέει τι να πω τώρα για τον. Πού τα βρήκε. Η πρώτη ερώτηση είναι αυτή. Πού βρήκε το 1 εκατομμύριο ο Ανδρουλάκης. Με τον μισθό του ευρωβουλευτή. Έχει επιχειρήσεις, έχει κάτι, όχι δεν έχει. Πού τα βρήκε το 1 εκατομμύριο αυτό το οποίο έχει καταθέσει έξω. Και δεν έχει, ξέρετε κάτι, δεν έχει μεγάλη διαφορά το έξω. Το έξω άμα είναι σε offshore, εκεί παίζει το θέμα. Γιατί και οι ελληνικές τραπέζες που έχουμε εδώ, που το παίζουν κάποιοι ελληνάρες και πατριώτες, ότι τα λεφτά μου τα έχω εδώ στην Ελλάδα, οι τράπεζες είναι ξένες, δεν είναι ελληνικές. Έχουν ξεπουληθεί οι τράπεζες. Δεν έχουμε τράπεζες εμείς. Αλλά τέλος πάντων. Πάντως, ο σοσιαλιστής, έτσι, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος από ό,τι λέει ο ίδιος και διατείνεται ότι θέλει να κυβερνήσει και την Ελλάδα, είναι έτοιμος κτλ. Ξέχασε λοιπόν τις καταθέσεις του σε τράπεζες που βρίσκονται σε άλλες χώρες. Και μάλιστα, από ό,τι γνωρίζετε, έριξε και το φταίξιμο, λέει, στο λογιστή και τέλειωσε, καθάρισε. Θα μου πείτε γιατί ο Μητσοτάκης θα έχει βγάλει όλα στη φόρα. Έχω να δείτε τι βγαίνει για το Μητσοτάκη και τη Μαρέβα, θα εκπλαγείτε. Αλλά τέλος πάντων, είμαστε στο Πασόκ τώρα. Και το θέμα είναι πώς ξέχασε ο Νίκος Ανδρουλάκης να δηλώσει τις καταθέσεις στο εξωτερικό στο Ποθενέσχες. Γιατί σου λέει πολύ απλά, τώρα μπήκαμε σε μία τροχιά εκλογών, δεν θα καλοφανεί στους ενδυνάμει ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ ο σοσιαλιστής πρόεδρός του να έχει και ένα μύριο σε τράπεζες του εξωτερικού, τη στιγμή που ο κόσμος εδώ ζουλάει την κοιλιά του και δεν περνάει καλά, ναι, δεν θα φανεί και τόσο όμορφο. Τώρα το ερώτημα είναι αλλού, έτσι για να ξέρουμε. Και όχι τα, αυτά τα τεχνιέντος πολιτικάντικα τα οποία μας παρουσιάζει. Πώς αποκτά ένας ανεπάγγελτος, και δεν είναι ο μόνος, μην νομίζετε, πώς αποκτά ένας ανεπάγγελτος πολιτικός τόσο χρήμα. Γιατί όσο υψηλό μισθό και να έχει ως ευρωβουλευτής, τα μεγάλα αυτά ποσά δεν μαζεύονται με τίποτα. Και αν τελικά οι τράπεζες όπου είχε καταθέσει τα λεφτά του του δίνουν τόσο ψηλά επιτόκια ώστε να μετατρέψουν ένα απλό ευρωβουλευτή και συνέχεια αρχηγό κόμματος σε εκατομμυριούχο, καλό θα ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης σε κάποια ομιλία του να το πει και σε εμάς, για αν είναι να καταθέσουμε κανένα χιλιάρικο σε καμιά τράπεζα και να βγατίνει εκεί πέρα και να φτάσει σε ένα πολύ ψηλό τίμημα. Και κατά τα λοιπά, αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι ότι περιμένει να δει και εξουσία. Ειδικά τώρα που μπαίνουν και άλλα κόμματα μέσα και φαίνεται το τι γίνεται εκεί στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία, που μπαίνουν τουλάχιστον δύο κόμματα, τα οποία δεν είναι καινούργια βέβαια. Το ένα είναι καινούργιο, της Καριστιανού, το άλλο δεν είναι. Το ξέρουμε το Τσίπρα, τον έχουμε βάλει στην Πάπα. Μπαίνει με ένα 17% βάσει των δημοσκοπήσεων. Τι θα γίνει, κύριε Ανδρουλάκη, πώς το βλέπεις εσύ αυτό? Γιατί θα μου πείτε τώρα πόσοι, πέστε μου ποια κόμματα και πόσα κόμματα έχουν βγει να μιλήσουν για τα πόθεν έσχες ή τα έσχες των διαφόρων κάθε χρόνο, εντάξει, είχαμε από το 20 να γίνει, των συναδέλφων τους άλλων κομμάτων πολιτικών. Έχετε δει πολλούς να τους βγάζουν στη φόρα? Όχι. Γιατί? Δεν χρειάζεται να το πω. Το καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνετε όλο αυτό το θέμα, το τι ακριβώς παίζει. Γιατί αν δεν έπαιζε αυτό το θέμα, δεν είχαμε έρθει σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή τη χώρα. Πάμε σε διαφημίσεις.
8: Σάμος. FM στους 102.
9: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
10: Όχι εσύ αγάπη μου, άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
10: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
10: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
9: και 6977-8093-89.
10: Εστιατόριο Κοχύλι.
9: Από το Κοχύλι
10: στα χείλη.
11: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
12: Σαρώνει στην άσφαλτο.
13: Σκίζει τα κύματα.
12: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
14: σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
15: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
14: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
15: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
14: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
15: Για Μότο και Μαρίν,
14: στο Μένεγα θα έρθεις.
16: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
17: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
19: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
18: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
19: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
19: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
18: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
20: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
21: Ράδιο Σάμος.
22: FM στους 102.

στενή ράτσα σου βουίζει σαν τη μέλισσα. Λερναία ύδρα στον εγκέφαλο την κέντησε. Με χειρίδια καθήκοντος ανθρώθηκα. Λέξη δεν άρθρωσα ποτέ, δεν ξεσηκώθηκα. Ευχαριστίες ολιγάρχες με δυο πρόξενους. Δεν τις αρνήθηκα σαν κάτι αφιλόξενους. Στο καναπέ τους που τις νύχτες ξημερώνεσαι. Συντηρημένος με φορμόλ

0: Εδώ λοιπόν είμαστε πάλι, Ραδιο Σάμος στους 102 και όπως έχω προναγγείλει θα έχουμε κοντά μας από το τηλέφωνο βέβαια τον βουλευτή ετωλοακαρτανίας του ΚΚΕ, τον κύριο Νικόλαο Παπαναστάση, ο οποίος είναι απόστρατος αξιωματικός και θα ήθελα να πω σε μια περίοδο που η χώρα ακούει καθημερινά για εξοπλισμούς, πολεμικές εμπλοκές, νατοϊκές υποχρεώσεις, εντάξει, εδώ έχουμε τερματίσει. Ακρίβεια από την άλλη μεριά, κοινωνική πίεση και η ερώτηση βέβαια η οποία εφόσον καλησπερίσω πρώτα τον κύριο Νίκο Παπαναστάση. Καλησπέρα κύριε Παπαναστάση.
1: Καλησπέρα κύριε Μιχαλή, σας και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι ποιος πληρώνει εδώ το λογαριασμό και ποιος μπαίνει στο στόχαστρο. Έτσι πάμε να ρωτήσω κύριο Παπαναστάση, μου επιτρέπετε, να ξεκινήσουμε από το θαλάσσιο ντρόν, το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα με εκρηκτικά, χαρακτηρίστηκε μετέπειτα, στην αρχή δεν ξέρω αν ήταν εσκεμμένο αυτό το σε διεθνή ύδατα, αυτή η φράση που είπε και πραγματικά εντυπωσιάστηκε ο κόσμος, γιατί λέμε η Λευκάδα τι είναι, είναι εκτός ελληνικής επικράτειας, τι γίνεται εδώ πέρα. Μετά το στρογγύλεψε βέβαια, το έφτιαξε και το είπε εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Τι γίνεται εδώ κύριε Παναστάση, τι έχουμε?
1: Κύριε Μιχαηλίδη, η κυβέρνηση κράτησε πολλές μέρες αφωνία, το είδαμε εξάλλου, μετά την ανακάλυψη του ντρόνα από τους δυο ψαράδες στη Βασιλική στην Λευκάδα. Και βέβαια το επιστέγασμα αυτής της αφωνίας ήταν όλα όσα είπατε εσείς. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι είναι το ντρόν, οι πρώτες δηλώσεις ήτανε σε χωρικά ύδατα, απλά ο λαός μας, οι ακροατές πρέπει να γνωρίζουν ότι στη γλώσσα της διπλωματίας και στις δηλώσεις της κυβέρνησης τίποτε δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο ότι η σπηλιά στη Λευκάδα καταγράφηκε από κυβερνητικά χείλη ως χώρος έξω των χωρικών εδάτων της Ελλάδας. Δεν καταγράφηκε η δίθεν άγνοια, γιατί η κυβέρνηση γνώριζε πολύ καλά ότι ήταν ουκρανικό το ντρόν, και φτάσαμε στο σημείο όταν πλέον αποκαλύφθηκαν όλα, ο μεν υπουργός Άμυνας Δένδιας να κομπάζει ότι έχουμε και εμείς αυτή την τεχνολογία, λες και αυτό είναι που νοιάζει τον ελληνικό λαό, και όχι το ότι εκατοντάδες κιλά εκρηκτικής ύλης περιφέρονται στις θάλασσές μας, στις ακτές μας, στις παραλίες που οι λοόμινοι σε λίγο θα κάνουν μπάνιο, ανάμεσα σε τάνκερ με εκατοντάδες χιλιάδες τόνους καύσιμα, τα οποία αν χυθούν στις θάλασσές μας, δεν χρειάζεται να σας πω εγώ τι θα συμβεί.
0: Καταλαβαίνω.
1: Είναι τραγικό αυτό. Ο δε υπουργός εξωτερικών Γεραπετρίτης, για να κλείσουμε τον κύκλο των δύο ας το πούμε συναρμόδιων υπουργών άμυνας και εξωτερικών, τι μας είπε? Είπε ότι το ντρόν αυτό, η κυβέρνηση εξαιτίας της παρουσίας του ντρόν αυτού, δεν θα επιτρέψει να γίνουν οι θάλασσές μας και η Ανατολική Μεσόγειος πεδίο μάχης ξένων δυνάμεων. Όμως τι κρύβει εδώ πέρα και ο κύριος Γεραπετρίτης? Ότι οι θάλασσες μας, η χώρα μας η ίδια, η επικράτεια η ελληνική ήδη έχει γίνει πεδίο μαχών ξένων δυνάμεων, όταν αυτή τη στιγμή μέσα στην Ελλάδα είναι η αεροναυτική βάση της Σούδας, είναι η αεροπορική τεράστια βάση της Λάρισας, η νατοϊκή, η αμερικανική, είναι η Αλεξανδρούπολη, είναι όλες αυτές οι υποδομές, ή το αεροδρόμιο της Ελευσίνας, όλες αυτές οι ναυτικές και αεροπορικές υποδομές που έχει παραχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση με τη σύμφωνη γνώμη και των άλλων κομμάτων στο ΝΑΤΟ και στην Αμερική. Ήδη στον πρόσφατο πόλεμο είδαμε ότι και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, επειδή δεν μασάει τα λόγια του, το αποκάλυψε. Υπήρξαν ιρανικοί πύραυλοι και ντρόν τα οποία στόχευαν ελληνικό έδαφος στην Σούδα.
0: Ακριβώς.
1: Ο πόσο ασφαλής τώρα αισθάνεται ο Χανιώτης που είναι δίπλα σε αυτή τη βάση? Αυτό το είπαν οι ίδιοι οι Χανιώτες, οι κριτικοί, αλλά και όλος ο ελληνικός λαός, με τον ξεζικωμό που κάνανε και τις διαδηλώσεις τους.
0: Έτσι, για να φύγει η βάση. Λοιπόν, για να πάμε έτσι, και γιατί εδώ και η είδηση που αναφέρουν τα ξένα ιδιοσιογραφικά δίκτυα είπαν ότι αν τον ντρόν είχε στόχο ρωσικό πλοίο ή έστω δεξαμενό πλοίο ή όποιας μορφής κι αν ήταν αυτό το πλοίο, δεν μετατρέπεται η χώρα μας να το βάλω έτσι πιο επίοικα, αθελάτης ή όχι τόσο αθελάτης σε ένα χώρο πολεμικής διέλευσης και πιθανής σύγκρουσης.
1: Κύριε Μιχαηλίδη, καταρχάς υπάρχουν οι ναυτικοί κανόνες, οι διεθνείς ναυτικοί κανόνες για τον πλού των εμπορικών πλοίων και των πολεμικών, αλλά ας πούμε των εμπορικών πλοίων, mm-hmm. τα οποία μεταφέρουν καύσιμα, εμπορεύματα και κοντέινερς και άλλα συναφή αγαθά. Εδώ πέρα λοιπόν στην Ανατολική Μεσόγειο είχαμε το τελευταίο διάστημα δύο κρούσματα προσβολής από ντρόν τέτοιων πλοίων. Το ένα ήταν ανοιχτά της Μάλτας, το άλλο ήταν νότια της Κρήτης. Αυτά το τελευταίο εξάμηνο. Άρα δεν μπορεί να λέμε ότι ξεκινάει τώρα, η κυβέρνηση δεν γνώριζε και ανησυχεί ή ότι να ψάξουμε τους κανόνες. Ξέρει πάρα πολύ καλά η κυβέρνηση τι κάνει. Και ήταν χαρακτηριστική και η δήλωση του κυρίου Δένδια χθες ή προχθές, δεν θυμάμαι, ίσως ήταν χθες, ναι. ο οποίος δήλωσε ότι το ουκρανικό πλέον ντρόν έχει ταυτοποιηθεί. Έτσι. Βάζει σε κίνδυνο την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών. Δεν μίλησε όμως ο Δένδιας για την παραβίαση έστω και των στοιχειωδών κανόνων ασφάλειας, σωστά. ότι απαγορεύονται πολεμικά πλοία να μπαίνουν μέσα στο Χωρικάιδα. Τι έκανε ναι. Τον εταίρο των Ευρωατλαντικών και των Ατοϊκών Ουκρανία, την προστάτευσε η κυβέρνηση για άλλη μια φορά, βάζοντας στον τουρβά την πραγματική ασφάλεια, όχι των δύο ψαράδων ναι. που ήταν στη Βασιλική που το βρήκαν, του κάθε Έλληνα ο οποίος κυκλοφοράει στις ακτές μας, στις θάλασσές μας, του κάθε Έλληνα ο οποίος κυκλοφοράει στις ακτές μας,

0: κτλ. Εάν από ελληνικό έδαφος φύγει, χτυπούσε δηλαδή αυτό τον ντρόν, ένα ρωσικό πλοίο, αυτομάτως η χώρα μας, το λέω αυτό, καταλαβαίνω,
1: ναι, το καταλαβαίνω, είστε, το καταλαβαίνω.
0: Τα όσα είπατε μέχρι τώρα ήταν απόλυτα κατανοητά, αλλά για τον κόσμο, για να καταλάβει τη διάσταση του θέματος. Αν χτυπιόταν ένα ρώσικο πλοίο, το οποίο ξεκίνησε το πολεμικό αυτό ντρόν από ελληνικά
1: ύδατα,
0: δεν μπαίνουμε αυτομάτως στο στόχο της Ρωσίας?
1: Μα έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και είναι αυτό που και εμείς λέμε, ότι η εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς τους σχηματισμούς του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην αμέριστη στήριξη της αμερικάνικης πολιτικής, μην τη χαρακτηρίσω. Την ξέρει ο κόσμος, τη βλέπει στο Ιράν αυτή τη στιγμή. Ναι. Βάζει σε τεράστιους κινδύνους. Στοχοποιεί τη χώρα μας. Και δεν θα τη στοχοποιήσει το εκπεμπόμενο, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω αυτό τον ροντρόν από ελληνικό έδαφος ή ακτή. Το γίνεται ήδη. Η βάση της Αλεξανδρούπολης, αυτή η τεράστια πόρτα εφοδιασμού των δυνάμεων της Ουκρανίας, γενικά αυτού του πολέμου που γίνεται εκεί πέρα, η βάση της Σούδας, η οποία χωρίς τα αεροναυτικά βοηθήματα και τον ελιμενισμό αεροπλανοφόρων και άλλων πολεμικών πλοίων, θα ήταν δύσκολο να γίνουν οι επιχειρήσεις στον Περσικό κόλπο. Είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Είναι το ντρόν που διώχνει μια ξένη δύναμη από ελληνικό έδαφος να πάει εκεί πέρα. Αυτή είναι η κίνδυνη μας βάζουμε. Αυτό είναι το στοιχείο που στοχοποιεί το λαό μας. Τον βάζει σε τεράστιους κινδύνους πέρα από γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται.
0: Εξάλλου, να πω και κάτι άλλο εδώ, να πάμε στο δεύτερο σκέλος.
1: Ναι, ναι.
0: Ο ψαράς που το βρήκε ειδοποίησε το λιμενικό σώμα.
1: Ναι.
0: Το περιέγραψε ακριβώς το τι είναι. Βέβαια, ο άνθρωπος μπορεί να μην ήξερε ότι είναι ντρόν, ότι κουβαλούσε εκρηκτικά, αλλιώς δεν θα το πλησίαζε κιόλας. Αλλά όταν περιγράφεις σε ένα σώμα το οποίο είναι των ενόπλων δυνάμεων κι αυτό, και του λέει ότι υπάρχει αυτό το πράγμα, και το πιάνει ο άνθρωπος και το μεταφέρει και εν λειτουργία των ντρόν, και μάλιστα unsafe σου λέει, ήταν δηλαδή σε κατάσταση να γίνει η έκρηξη. Αν κάποιος επικρουστήρας έβρισκε κάπου και τα λοιπά, και είχε τρεις απάνω από ό,τι φαίνεται από τις φωτογραφίες.
1: Ναι.
0: Εδώ δεν θα θρυνούσαμε θύματα ανθρώπους και το αυτό πάλι η λέξη ασφάλεια και προστασία να μην είναι εμφανής και να αφήνουν
1: ένα... Εμφανή και να πάρουν μέτρα κατευθείαν. Κοιτάξτε,
0: δηλαδή δεν θα πρέπει να πάνε. Εκεί το λίγο το λιμενικό ή να σηκωθεί και ένα ελικόπτερο να πάνε να δει ποιοι τον βάλανε εκεί, αν είναι κάποιοι, γιατί αυτό λένε δεν μπορεί να ταξιδέψει, ξέρω εγώ, 800 χιλιόμετρα, κάποιο πλοίο μπορεί να το άφησε κτλ. Δηλαδή αυτή η αδράνεια υπό τη σκιά της ασφάλειας που μας προματάρουν... Δηλαδή εδώ δεν δείχνει ότι έχουν, πώς να το πω, όλα έχουν εντελώς πέσει κάτω, πέρα από τις δυνατότητες που θα έπρεπε να έχει αυτή η χώρα για να προστατεύσει τους πολίτες της.
1: Συμπτωματικά μεγάλωσα σε αυτό το χωριό στη Βασιλική Λευκάδας και οι δύο ψαράδες ήταν συμμαθητές μου.
0: Μάλιστα.
1: Με πήρε ένας το βράδυ τηλέφωνο και μου λέει, Νίκο, είναι δεμένο 30 μέτρα από το σπίτι μου, τι να κάνω? Του λέω, φύγε. Αυτό συνέβη, το αναφέρω ως γεγονός, επίρρωσεν όλο όσον είπατε. Ότι παρόλο που μπλέχτηκε η αστυνομία, μπλέχτηκε το λιμενικό, το άφησαν μέσα στο χωριό της Βασιλικής, μέσα σε κατοίκους, με εκατοντάδες κιλά εκρηκτικής ύλης. Είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά. Όχι να διασφαλίσουν, να προασπίσουν την ασφάλεια του κόσμου, δεν νοιάστηκε η κυβέρνηση. Αντίθετα, αγνόησε παντελώς βασικούς κανόνες και στη Βασιλική και στη μεταφορά στον Αστακό και μετά. Βασικοί κανόνες ασφάλειας δεν πάρθηκαν. Και βέβαια δείχνει και το επίπεδο του πόσο νοιάζει την κυβέρνηση για όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Γιατί εδώ έχουμε την κυβέρνηση να μας μιλάει για γεωστρατηγική, λέει, αναβάθμιση της Ελλάδας. Είμαστε μια δύναμη ανερχόμενη, δεν ξέρω κι εγώ. Τα έχουμε ακούσει αυτά από τον Τέδια, τα έχουμε ακούσει από τον κ. Μητσοτάκη. Εσείς βλέπετε αναβάθμιση ή μετατροπή της χώρας σε ένα προκεχωρημένο φυλάκιο ξένων συμφερόντων, μην το πω διαφορετικά?
1: Κύριε Μιχαηλίδη, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή εξοπλίζεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Τα βλέπουμε εξάλλου και δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς.
0: Ναι.
1: Θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας είναι ότι αυτοί οι εξοπλισμοί

0: είναι, να το πω πολύ λαϊκά για να γίνει κατανοητό, παραγγελίες των επιτελείων του ΝΑΤΟ. Και θα το αιτιολογήσω για να μην λέμε τσιτάτα και τα αφήνουμε στον αέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Τα πληρώνει αυτούς τους εξοπλισμούς, τους πληρώνει ο Έλληνας εργαζόμενος. Υποθηκεύονται γενιές και γενιές μπροστά μας. Δισεκατομμυρίων εξοπλισμοί. Τους οποίους, επαναλαμβάνω, τους απαιτεί το ΝΑΤΟ. Ας δούμε λοιπόν αυτή τη στιγμή τα βασικά στοιχεία του εξοπλιστικού, αν θέλετε, της εξοπλιστικής ισχύως της χώρας που βρίσκονται. Μέχρι προχθές, χθες γύρισε στην Ελλάδα, η πρώτη φρεγάτα Μπελαρά ήταν στην Κύπρο, ασφαλίζοντας με τις, με τις δυνατότητες τις αντιεροπορικές που έχει, τις δύο βάσεις της Αγγλίας, την βάση της Αμερικής μέσα στο αεροδρόμιο της Πάφου, το Ανδρέας Παπανδρέου, τη βάση του Ισραήλ μέσα στο ίδιο αεροδρόμιο, την ναυτική βάση στο Μαρί, ήταν εκεί. Το πρώτο της ταξίδι ήταν αυτό. Τα F-16, τα Viper, τα οποία πληρώνει χρυσά ο ελληνικός λαός και αν που αναβαθμίστηκαν, διασφαλίζουν, αστυνομεύουν τους βαλκανικούς ουρανούς, Μαυροβούνιο, Βουλγαρία, Σερβία και τις άλλες χώρες των Βαλκανίων από ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις. Η Patriot, ένας τεράστιο ποσοστό από την πιο σύγχρονη και δυναμική αντιπυραυλική ασπίδα που έχει η Ελλάδα μας, προστατεύουν το εργοστάσιο της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία. Να σας πω και άλλα. Η καλύτερη αντιαρματική μονάδα βρίσκεται στη Βουλγαρία. Οι φρεγάτες και ο στόλος όλος μας συμμετέχει σε πρόβες πολέμου στη Μεσόγειο. Μία φρεγάτα διασφαλίζει τα συμφέροντα των εφοπλιστών στην Ερυθρά Θάλασσα. Ακούσατε πουθενά Αιγαίο? Ακούσατε πουθενά παράλια της Σάμου, της Λίμνου, της Λέσβου, Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου? Πουθενά. Για να γίνει αντιληπτό από τον κόσμο ότι αυτά που πληρώνει δεν είναι για την άμυνα της χώρας, η κυβέρνηση, και συμφωνούν δυστυχώς και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, χρησιμοποιεί το κερασάκι της τούρτας της υπαρκτής απειλής, αναμφισβήτητα υπαρκτής απειλής της Τουρκίας, ως κερασάκι για να εξοπλίζεται. Και βλέπουμε και το άλλο, να πάμε μια και είδαμε στην Τουρκία που είναι και την εγκύτητα του νησιού σας.
1: Ναι, ναι.
0: Η Τουρκία αυτή τη στιγμή ψηφίζει το νόμο για την νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Ξέρετε γιατί το κάνει αυτό? Γιατί έχει πάρει το πράσινο φως και από το ΝΑΤΟ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμπτωματικά, την ώρα που κατεβάζει αυτούς τους νόμους, ο Βέλγος Πρωθυπουργός και Υπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών είπαν ότι η Τουρκία πρέπει να ενταχθεί άμεσα στο πρόγραμμα SAFE, δηλαδή το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που εξοπλίζει τα κράτη-μέλη. Γιατί η Τουρκία είναι μια μεγάλη δύναμη και πρέπει να της δώσουμε λεφτά και πρέπει το Βέλγιο να πάει να αγοράσει ντρόνα από την Τουρκία. Τι είναι αυτά? Είναι το πράσινο φως που τις ανάβουνε για να προχωρήσει σε αυτά τα βήματα τα οποία βάζουν σε μεγάλους κινδύνους την Ελλάδα, την επικράτειά μας, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και όχι μόνο κυριαρχικά δικαιώματα που είναι η αόζιο εθαλοκρηπίδα κτλ. Βάζει σε τεράστιους κινδύνους ακόμη και την κυριαρχία της χώρας μας στα νησιά, όταν λέει ότι πρέπει να αποστρατικοποιηθούν, αλλιώς δεν τα αναγνωρίζει ως ελληνική επικράτεια. Δεν είναι τρομακτικά αυτά?
1: Βεβαίως.
0: Αυτά είναι θέσεις της κυβέρνησης. Είναι θέσεις που κάνουν, δεν τις βλέπει ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ευτυχώς είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και τα βγάζει μπροστά και τα λέει στη Βουλή και όπου σταθεί και τα τεκμηριώνει αυτά τα πράγματα. Αλλά μια και μιλάμε για όλα αυτά, θα μου επιτρέψετε?
1: Βεβαίως.
0: Γιατί ξέρω ότι είναι και πολύτιμος ο χρόνος των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αυτά όλα που συζητάμε είναι μια άλλη όψη του νομίσματος που βιώνει, της άλλης όψης που βιώνει ο λαός μας, που είναι η ακρίβεια από τον πόλεμο. Οι συνέπειες του πολέμου είναι εδώ. Η υποχρηματοδούμενη και υποστελέχωση των νοσοκομιακών μονάδων. Καλή ώρα, Σάμος. Σάμος. Είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται εκεί πέρα.
1: Σωστά.
0: Τις συνθήκες που ζει. Το βιολογικό καθαρισμό κάτω στη θάλασσα, στο βαθύ.
1: Α, καλά, αυτό είναι...
0: το απέσιο επικίνδυνο, δηλαδή απαράδεκτο οδικό δίκτυο ενός νησιού που στηρίζεται στον τουρισμό και καλά κάνει και στηρίζεται. Ζει και ο κόσμος από αυτό. Μια αγροτική παραγωγή μουτζωμένη. Μουτζωμένη από την κυβέρνηση. Οι αγρότες της Σάμου ζουν ό,τι ζουν και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά είναι. Αυτά ο κόσμος πρέπει να τα βάλει, να τα αναγάγει σε κριτήρια του τι θα αποφασίσει να ψηφίσει στις επόμενες εκλογές. Αυτό είναι βασικό κριτήριο.
1: Είστε πολύ καλός ομιλητής και προλαβαίνετε και τις επόμενες ερωτήσεις μου, κυρία Παναστάση. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω όμως εδώ, γιατί είπατε για κερασάκι στην τούρτα κτλ. Το άλλο κερασάκι είναι, μπορεί μια χώρα να δαπανά δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς και την ίδια ώρα να έχει, όπως είπατε εσείς, νοσοκομεία, σχολεία και πολλά άλλα πράγματα. Η ακρίβεια, τα καρτέλ, όλο αυτό το πράγμα. Και να έχουμε δηλαδή όλο τον κόσμο σε μια κατάσταση ασφυξίας, ενώ ταυτόχρονα πληρώνουμε εμείς για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, τις ανάγκες των ποιων άλλων, της Ευρώπης και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Κύριε Μιχαηλίδη, ένα στοιχείο μόνο θα σας πω.
1: Κύριε Μιχαήλ, συγγνώμη, Μιχαήλ με λένε έτσι, όχι Μιχαηλίδη, ναι, δεν πειράζει.
0: Μιχαήλ, σας ζητάω.
1: Όχι, δεν πειράζει, άλλη μόνο.
0: Ναι, σας ζητάω, κύριε Μιχαήλ, κοιτάξτε να δείτε. Ένα παράδειγμα μόνο.
1: Ναι, ναι.
0: Η Ελλάδα πληρώνει 500.000 ευρώ κάθε μέρα για την φρεγάτα που είναι στην Ερυθρά Θάλασσα διασφαλίζοντας τα πλοία των εφοπλιστών. Αυτό το λέω για να μπορέσει να καταλάβει ο κόσμος, μπορεί να φαίνεται και λαϊκίστικο και αποφεύγουμε πολλές φορές τα χρησιμοποιούμε, να καταλάβει ο Σαμιώτης, ο οποίος το μηνιάτικό του, η σύνταξή του, ο μισθός του φτάνει μέχρι τις 10-15 του μηνός και μετά σφίγγει τα ζωνάρια.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά τα πράγματα είναι πραγματικά ανεπίτρεπτα. Είναι, πώς να σας πω, υποτιμάνε, υποβαθμίζουν τη ζωή του του λαού και θα έπρεπε ο λαός μας να αντιδράει. Δεν μπορούμε να δεχτούμε αδιαμαρτύρητα τον κινησμό της κυβέρνησης, των παραγόντων, των στελεχών της κυβέρνησης, όλο αυτή την απανθρωπιά, τη σκληρότητα, οι οποίοι κάνουν ότι δεν το βλέπουν και παρουσιάζουν το ψάρι, το βαφτίζουν κρέας.
1: Έτσι.
0: Και τη φτώχεια, την ανέχεια, τη βαφτίζουν οικονομική πρόοδο και οικονομική ανάπτυξη. Γιατί οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο παρουσιάσανε φέτος και πέρυσι δισεκατομμύρια κερδών.
1: Ακριβώς.
0: Μα για αυτούς νομοθετεί η κυβέρνηση. Αυτή είναι η οικονομική επιτυχία.
1: Mm-hmm.
0: Είναι τραγικό, αλλά πρέπει ο λαός μας να θυμώσει και το θυμό αυτό να τον κάνει αγώνα. Και εμείς πραγματικά ζητάμε, στηρίξτε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Η δύναμη του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι αυτή που θα μετατραπεί σε αγώνα για βελτίωση των συνδικών και της καθημερινότητας των λαϊκών νοικοκυριών και στους χώρους εργασίας.
1: Μάλιστα. Κύριε Παναστάση, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία, το σοσιαλιστικό, το βάζω, ΠΑΣΟΚ, αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, ότι συμφωνούν σε βασικά στρατηγικά ζητήματα. Τότε, εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Γιατί ένα μεγάλο μέρος του κόσμου εξακολουθεί να εγκλωβίζεται στη λογική του μικρότερου κακού? Και το βλέπουμε όχι τώρα, εδώ και δεκαετίες.
0: Ναι. Κοιτάξτε, θα σας το πω πολύ απλά για να γίνει κατανοητό. Εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, την Πλεύση Ελευθερίας και τα δεξιά, ακροδεξιά από εκεί και πέρα, λέμε ότι ότι αποδέχονται τους βασικούς πυλώνες της πολιτικής με την ίδια την κυβέρνηση. Και το αιτιολογώ. Ποιος από αυτούς αμφισβητεί τον πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, mm-hmm. που είναι ο κύριος παράγοντας που καθορίζει την εσωτερική πολιτική μέσω των οδηγιών που είναι στη χώρα μας? Κανείς. Είναι νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιος από αυτούς αμφισβητεί την ύπαρξη του έτερου πυλώνα που είναι το ΝΑΤΟ, που καθορίζει την εξωτερική πολιτική σε σημαντικό βαθμό, mm-hmm. της χώρας? Κανείς. Είναι ή δεν είναι στο ίδιο τραπέζι όλοι τους? Διαφέρουν βεβαίως σε κάποια ψηλά διαχειριστικά θεματάκια. Στην βάση της πολιτικής είναι μαζί. Απέναντί τους βρίσκεται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το οποίο σας έφερε ένα παράδειγμα. Αρνείται την επιτυχία της οικονομικής πολιτικής. Αρνείται την επιτυχία της κυβέρνησης στην γεωργική και κτηνοτροφική πολιτική που κάνει και είδαμε τους ίδιους τους αγρότες.
1: Ναι.
0: Στην πολιτική, στην υγεία, στην πολιτική, στην παιδεία.
1: Mm-hmm.
0: Όλα αυτά τα πράγματα εμείς λέμε, κοιτάξτε ποια είναι η πραγματικότητα, ποια είναι η ζωή, κοιτάξτε το πορτοφόλι σας, κοιτάξτε χτύπα ξύλο τη στιγμή που σας συμβαίνει ένα θέμα υγείας και πρέπει να πάτε στο νοσοκομείο, πρέπει να βάλετε βαθιά το χέρι στην τσέπη, από την Άξο να βρείτε τρόπο να φύγετε. Να φύγετε να πάτε στην Αθήνα, κάπου αλλού, στη Θεσσαλονίκη, σε μεγάλο νοσοκομείο. Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά.
1: Έτσι, ακριβώς. Επίσης, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει πάμπολες φορές δικαιωθεί σε όλα αυτά τα οποία έχει πει. Εγώ το θυμάμαι και από το 90 με το Σέγγεν και τα λοιπά,
0: ναι, ναι.
1: Και τα διάφορα, τη Βίβλο και όλα αυτά τα οποία είχατε πει από τότε δηλαδή. Και σήμερα φτάνετε στο σημείο βέβαια να λέτε πράγματα τα οποία ισχύουν και λειτουργείτε ως προφήτες σε κάποια θέματα τα οποία συμβαίνουν και τα ζούμε εμείς όλοι. Τώρα εδώ υπάρχει όμως και ένα θέμα. Υπάρχει μια δυσκολία να πείσει μαζικά τον κόσμο να κάνει το επόμενο βήμα. Τι φταίει, ο φόβος, η απογοήτευση, υπάρχει κάποια αδυναμία ή αυτό το οποίο έχει λανσάρει το σύστημα ότι όλοι οι ίδιοι είναι.
0: Να σας πω, είναι καλή ερώτηση, αν θέλετε, και με βοηθάει και εμένα να πω δύο λόγια. Προσέξτε, είναι γεγονός ότι μέσα σε αυτό το αστικό δημοκρατικό σύστημα, το οποίο είναι, ζει η Ελλάδα, τα ποσοστά του Κομμουνιστικού Κόμματος μέσα σε συνθήκες άκρα του αντικομμουνισμού, αν θέλετε, συσκότησης της παρουσίας του και του λόγου του, του πολιτικού, μέσα από τα μεγάλα μαζικά μέσα ενημέρωσης, μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κρατάει το ποσοστό του, αυξάνει το ποσοστό του και πραγματικά δυναμώνει τη θέση του και τη φωνή του μέσα σε αυτό το πολιτικό σύστημα. Όμως θα σας πω και ένα άλλο στοιχείο, ναι, το οποίο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και, αν θέλετε, αντικρούει και όλη αυτή την επιχειρηματολογία που εκφράζεται μέχρι τώρα. Εγώ θα σας πω, οι δημοσκοπήσεις λένε αυτά που είπατε. Για να δούμε τη δημοσκόπηση στα πανεπιστήμια, πρώτη δύναμη,
1: σωστά,
0: η πανσπουδαστική. Για να δούμε την δημοσκόπηση που γίνεται στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, πρώτη δύναμη το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, πρώτη δύναμη στη Διδασκαλική Ομοσπονδία, πρώτη δύναμη στους φοροτεχνικούς υπαλλήλους, πρώτη δύναμη πάντου. Αυτό είναι το γκάλωπ, το πραγματικό, της πραγματικής ζωής, που δίνει δύναμη, μας δίνει μπόι, μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τον αγώνα μας δίπλα στον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, στον σαμιώτη, στον ψαρά. Αυτά είναι τα στοιχεία που μας δίνουν. Αυτές είναι οι δημοσκοπήσεις οι δικές μας και όχι τα στημένα γκάλωπ ή η εξαγορά. Είδαμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είδαμε και όλα αυτά τα απέσια σκάνδαλα τα οποία βγαίνουν. Αυτή είναι η πολιτική τους. Εμάς η πολιτική μας είναι ο αγώνας δίπλα στον εργαζόμενο. Αυτούν όλοι είναι η πολιτική του αστικού συστήματος, της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων, γιατί δεν είναι μόνο η κυβέρνηση. Είναι όσοι στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο αγώνας τους είναι πώς θα εξαγοράσουν, πώς θα εκβιάσουν, πώς θα εξαπατήσουν και πώς θα παραπλανήσουν το λαό. Ας συγκρίνει ο λαός και ας πάρει τις αποφάσεις.
1: Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Παπαναστάση,
0: παρακαλώ.
1: Ως πρώην αξιωματικός εν αποστρατεία και ως βουλευτής του ΚΚΕ, τι θα λέγατε σε έναν νέο φαντάρο που βλέπει τη χώρα να μπλέκεται σε πολεμικά παιχνίδια και μέτωπα και αναρωτιέται για ποιανού τα συμφέροντα θα πολεμήσω?
0: Αν κινδυνεύσει η πατρίδα μας, είναι θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος και το λέω εδώ πέρα πράγμα με όσο πιο δυνατή φωνή μπορώ, αν κινδυνεύσει η πατρίδα μας, πρώτοι οι κομμουνιστές θα βρεθούν στο μέτωπο να την υπερασπίσουν. Προσέξτε όμως, χωρίς να σταματήσουν δευτερόλεπτο να πολεμάνε όλους αυτούς που δημιουργούν τις συνθήκες αυτών των επιθέσεων, αυτών των πολέμων. Οι οποίοι πόλεμοι, όλοι αυτοί οι πόλεμοι, περιαλιστικοί πόλεμοι και όλοι οι άλλοι, γίνονται για τα κέρδη των μονοπωλίων. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε να χαθεί ένα χιλιοστό από την πατρίδα μας. Όλα τα άλλα που λένε είναι παραμύθια παραπλανητικά. Τονίζουμε όμως ότι δευτερόλεπτα ακόμα και στον πόλεμο, όπως και τώρα στην εντός εισαγωγικών ειρήνη, γιατί δεν είναι ειρήνη αυτό που ζούμε.
1: Σωστά.
0: Εμείς δεν σταματάμε δευτερόλεπτο να δημιουργούμε, να αγωνιζόμαστε για να δημιουργήσουμε τις συνθήκες. Να υπάρξει μια ειρηνική συνύπαρξη, όχι στις αστικές τάξεις και τα μονοπόλια, στους λαούς. Και τότε πραγματικά και ο ελληνικός λαός θα ζήσει αδελφομένα και με τον τουρκικό λαό και με τους άλλους λαούς της περιοχής μας.
1: Μάλιστα. Κύριε Παναστάση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και τα όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε να καλά εσείς και οι ακροατές σας. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, συνομιλήσαμε με τον κύριο Νίκο Παπαναστάση, είναι βουλευτής Ετωλοακαρνανίας του ΚΚΕ. Έκανα τις ερωτήσεις και βάσει κάποιες από τα μηνύματα που στείλατε, έτσι τις πάντρεψα μαζί για να βγάλουμε και ένα ενιαίο συμπέρασμα. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμο. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Μέσα Μάη και η διάθεση πετάει. Βόλια ελιά. Η σπάλα 12,90. Λευκό αγελαδινό 5,49. Μπύρα αλφα 4,19. Green Cola 1+1 δώρο. Ice Dream 2,99. Ακτίβια 1,99. Χαρίμπο 30% φθηνότερα. Pampers 12,80. Φέρι 2,49. Softies 1,99. Πάμε μπαζάρ.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
5: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
6: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 22 73 0 33 166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
7: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
8: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
9: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
8: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
10: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
11: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
10: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
11: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
10: Πάνελ.
11: Περίφραξη.
10: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
11: Είδη κυγκαλερίας.
10: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
11: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
10: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
11: Τηλέφωνα 22730-35426
10: και 6976-5573-49.
11: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
12: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.

0: Και χθες είχαμε την ημέρα του νοσηλευτή. Ναι, καλά ακούσατε. Την ημέρα του νοσηλευτή. Οι άνθρωποι οι οποίοι ξεπερνούν κάθε όριο το οποίο έχουν για να φροντίζουν εμάς, παρόλες τις αδυναμίες, την υποστελέχωση κτλ. Βέβαια, είχαμε και τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος στέλνει ένα μήνυμα στους νοσηλευτές λόγω της ημέρας. Ακούστε τον πώς αυτοπαρουσιάζεται και τι μας λέει. Έτσι, θαυμάστε τον.
1: Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας Ελλάδος. Και λέω σε όλους τους νοσηλευτές του ΕΣΥ, σήμερα που είναι η μέρα του νοσηλευτού, ότι ο σκοπός της υπόλοιπης μου θητείας είναι πριν ολοκληρώσω την αποστολή μου στο Υπουργείο Υγείας να έχω κάνει τα πάντα για να αποκτήσουν οι νοσηλευτές του ΕΣΥ την θεσμική αλλά και επαγγελματική και οικονομική αναγνώριση που πραγματικά δικαιούνται. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς εσάς τους νοσηλευτές. Οι ασθενείς δεν μπορούν να έχουν τη φροντίδα που αξίζουν χωρίς εσάς τους νοσηλευτές και ξέρω ότι πάρα πολλοί από εσάς υπερβάλλετε αυτόν, ξενυχτάτε, δίνετε χρόνο από τις οικογένειές σας και έχει έρθει η ώρα το Υπουργείο Υγείας Ελλάδος, η ελληνική κυβέρνηση και το Εθνικό Σύστημα Υγείας να σας αναγνωρίσει όλα αυτά που αξίζουν. Χρόνια πολλά για τη σημερινή μέρα και ένα μεγάλο ευχαριστώ από μένα προς όλους.
0: Δεν διευκρίνησε να το στέλνει στους αριστερούς, γιατί έλεγαν ότι όλοι εκείνοι οι νοσηλευτές είναι αριστεροί, έτσι, γιατί τον υποδέχονται με γιουχαίσματα και διάφορα άλλα στα νοσοκομεία που ειδικά το τελευταίο, πιο τελευταίο διάστημα, εδώ και 2 χρόνια πάει και κάνει να εγκαινιάζει και τα λοιπά. Αυτός είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας Ελλάδας. Έτσι αυτό παρουσιάστηκε. Εντάξει, και μια προσοχή δεν θα εξέλιπε. Βάρχε μια προσοχή, χαιρέτησε κιόλας. Εντάξει, είσαι σε αυτό το στυλ. Δεν είσαι κάτι άλλο. Και βέβαια, μέσα σε αυτό το στυλ, πετάς και το σανό σου. Εντάξει, ότι ενδιαφέρεσαι, ότι κάνεις, ότι δείχνεις. Έλα, Άδωνη, πάρε μια απάντηση. Μια απάντηση καθαρά όλη δική σου, που δεν είναι μία, είναι χιλιάδες αυτές οι απαντήσεις. Πάρτε.
2: Επικρατεί ένας πανικός. Παρακαλώ, κάντε κάτι. Δεν είναι κατάσταση αυτή που ζούμε. Υπάρχει τόσος κόσμος εκεί, σοριδών σας λέω.
3: Η κυρία Ελένη Ξεσπά, με τη φωνή της να σπάει από την αγωνία, περιγράφει την περιπέτεια του σύζυγου της, ο οποίος νοσηλεύεται μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο σε ένα σύστημα υγείας που, όπως λέει, δοκιμάζει καθημερινά τα όρια της ανθρώπινης αντοχής.
2: Επικρατεί μία κατάσταση, τι να πω, τριτοκοσμική, είναι λίγο αυτό που σας λέω. Οι ασθενείς να είναι σοριδών στους διαδρόμους με τα ράντζα, μέσα στα γραφεία των ιατρών. Ο σύζυγός μου μεταφέρθηκε από τον πύργο, τον μεταφέρανε εκεί με ασθενοφόρο, τον αφήσανε στο γραφείο ιατρών.
3: Ο 73χρονος άνδρας μεταφέρθηκε σπευσμένα από τον πύργο στην Πάτρα, καθώς στο νοσοκομείο δεν υπήρχε διαθέσιμος νευρολόγος. Στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας όμως η κατάσταση δεν αποδείχθηκε καλύτερη. Από την Κυριακή παραμένει σε ράτζο μέσα στους διαδρόμους.
2: Ασφυκτική κατάσταση. Πού είναι ο κύριος Γεωργιάδης που μας τα περιγράφει όλα ότι είναι καλά? Ξέρει τι γίνεται σε αυτά τα νοσοκομεία? Ξέρει ότι δεν έχουμε νευρολόγο και γι' αυτό μας διώξαν από του πύργου το νοσοκομείο? Εγώ είπα, υπέγραψε και φύγε τώρα. Φύγε τώρα για να μπορέσω να σε μεταφέρω να πάω στην Κυπαρισία, στο νοσοκομείο. Καμία σχέση οι συνθήκες αυτές, να φύγει ο άνθρωπος από εκεί.
4: Αυτά είναι τα φανερά ράτζα. Στο νοσοκομείο μας αλλά και σε άλλα νοσοκομεία στη χώρα μας είναι και τα κρυφά ράτζα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα παθολογικά περιστατικά, πολλά περιστατικά, νοσηλεύονται σε χειρουργικές κλινικές. λόγω κυρίως τα ράτζα είναι παθολογικά περιστατικά, γίνονται εισαγωγές σε χειρουργικές κλινικές με ό,τι αυτό ελοχεύει κινδύνους για ενδοσοκομιακές λοιμώξεις.
0: Καταλάβατε τι γίνεται. Θα μου πείτε, πολλοί από εμάς έχουμε ζήσει παρομοίες καταστάσεις. Αλλά βγαίνει ο τύπος αυτός, χωρίς να ντρέπεται, χωρίς τσίπα και χωρίς τίποτα. Άδωνη, θυμάσαι που τους είχες βάλει σε αναστολή εργασίας, τους εκβιασμούς που δέχτηκαν αυτοί οι άνθρωποι, που τους πετάξατε από τη δουλειά, παρόλο που το σύστημα υγείας πάσχει και έπασχε και τώρα πάσχει πιο πολύ. Θα μου πείτε τώρα ποιος τον πιστεύει. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που προφανώς τους αρέσουν τα ψέματα, τους αρέσει ο σανός και τα πιστεύουν. Λοιπόν, έτσι για να γνωρίζουμε το τι ακριβώς. Και βέβαια δεν είναι τα ψέματα, πάνε σύννεφο. Τα έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές μέσα από αυτή την εκπομπή. Αλλά ντροπή δεν υπάρχει. Να πάμε τώρα να ακούσουμε και λίγο Φαραντούρη, τον Νίκο Φαραντούρη, ο οποίος εδώ μας μιλάει για τη θωράκιση συνόρων, που δεν υπάρχει πια θωράκιση. Εδώ μπαίνουν, βγαίνουν, γίνεται το κουτρούλιο γάμος γίνεται σε αυτή τη χώρα. Και πραγματικά είναι η πρώτη φορά που έχει γίνει αυτό το κακό, έτσι. Εντάξει, είχε πει και ο Τσίπρας, δεν υπάρχουν θαλάσσια, έχει θάλασσα, λέει, σύνορα. Δεν ξέρω με τι έννοια το εννοούσε, αλλά αυτό το οποίο βγαίνει ότι η Σάμος, και η Σάμος λέω, η θάλασσα και η κυριαρχία υπάρχει, αναγνωρίζεται και θα πρέπει και να την υπερασπίσουμε κιόλας, όχι να λέμε ότι έχουμε τα σύνορα αυτά και δεν τρέχει τίποτα, γιατί και με τον ντρόν, το οποίο η φάση που έγινε, έχουμε ασφάλεια βέβαια, τρέχουν οι ψαράδες, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν, έχουν μηδενική εκπαίδευση να πάνε να μαζεύουν τα ντρόν, έτσι. Τι χώρα, τι ρεντίκολο είναι αυτό, τι ντροπή. Και μας μιλάνε τώρα ότι έχουμε ανεβάσει μια χώρα, λέει, σε υψηλό αμυντικό επίπεδο, κάνουμε επεμβάσεις, στέλνουμε στην Ιερά Θάλασσα φρεγάτες, από εδώ, από εκεί. Τι λέτε ρε παιδιά, φυλάμε τη Βουλγαρία, φυλάμε την Αλβανία, φυλάμε... Τι είμαστε ρε παιδιά εμείς, τι είμαστε. Και δεν μου λέτε όλα αυτά τα χρήματα, όλο αυτό, ποιος τα πληρώνει, το ΝΑΤΟ, οι Αμερικάνοι, οι Ευρωπαίοι, όχι βέβαια. Έτσι, δεν έχει καμία σημασία. Αυτά είναι ψηλά γράμματα. Τι να τα λέμε τώρα. Δούλευε εσύ 13 ώρες και σε δύο δουλειές για να ταΐζεις και να εξυπηρετείς όλες αυτές τις καταστάσεις που γίνονται γύρω μας. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Φαραντούρη.
5: Αν μου επιτρέπετε, η θωράκιση των συνόρων μας, στην οποία συμφωνώ ότι διαχρονικά και διακομματικά σε μεγάλο βαθμό συμπίπτουν οι πολιτικές δυνάμεις από το ενιαίο αμυντικό δόγμα του Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι σήμερα, υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Θωρακίζεις τα σύνορά σου, κάνεις ενέργειες για να μπορέσεις να έχεις και αντίστοιχα ωφέλη μέσα στην επικράτειά σου. Μάλιστα. Για παράδειγμα, όσο δεν ποντίζουμε ένα έρμο καλώδιο από την Ελλάδα στην Κύπρο, που έχει χρηματοδοτηθεί με 700 εκατομμύρια και μας λένε οι Ευρωπαίοι Επίτροποι, κάντε το γιατί θα σας πάρουμε τα χρήματα πίσω. Καταλαβαίνετε ότι η ολιγορία δεν συγχωρείται. Πρώτον. Δεύτερον, έχω την αίσθηση ότι πρέπει επιτέλους να σηκωθούμε μπροστά και να πούμε πέντε πράγματα. Εμείς, οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, έχουμε θέσει το θέμα της παράνομης μεταφοράς και εγκατάστασης 6 τουρκικών αεροσκαφών στα κατεχόμενα. Μέχρι στιγμής η ελληνική κυβέρνηση εδώ και 2 μήνες δεν έχει τοποθετηθεί. Καταθέσαμε ερώτηση, πήραμε απάντηση ότι δεν μπορεί να προχωρήσει η τελωνιακή ένωση με την Τουρκία εάν δεν λυθεί το ζήτημα με την Κύπρο. Μάλιστα. Απάντησε σε ερώτησή μου η κυρία Κάλλας την Τετάρτη. Γιατί τα λέω αυτά? Προφανώς υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής και ενώνουμε τη φωνή μας όσοι είμαστε σε θέσεις ευθύνης, αλλά θα πρέπει και το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο κατά καιρούς δείχνει μια ολιγορία στο να βγει μπροστά, ένα φόβο, ένα κατευνασμό, μια φοβικότητα να αντιδράσει λιγάκι πιο στιβαρά.
0: Αυτά λοιπόν, έτσι, από τον Νίκο Φαραντούρη σχετικά με τα θαλάσσια σύνορα και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τα όμορφα σε αυτή τη χώρα. Πάμε τώρα στον Άδωνη πάλι. Στον Άδωνη, ο οποίος εδώ, ο Άδωνης, Τους έχει πιάσει μαζί με το Sky εκεί μια μερημηρίαση της τετραετίας του Τσίπρα εκεί. Πριν δεν υπήρχε η χώρα, δεν ήταν, όχι, δεν είχαμε τίποτα. Όλα καλά ήταν. Αυτά τα οποία είχαν γίνει, που είχαν μπει και ένφυες και έτσι, για 2 χρόνια τα είχαν μπει, αλλά τους αρέσει εκεί η μάσα. Τους αρέσει πολύ. Λοιπόν, τώρα αν δεν έχεις να πληρώσεις, μοιάζεται κανείς? Όχι. Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε τον Άδωνη, ο οποίος εδώ αναφέρει ότι η Τρόικα, λέει, ζητούσε σε κάθε συνεδρίαση την αύξηση του ΦΠΑ στο Αιγαίο. Και ο Άδωνης δεν τη δέχτηκε ποτέ το καημένο. Όχι, αγωνίστηκε για σας να μην ανεβεί ο ΦΠΑ. Πάμε να τον ακούσουμε.
6: Μέσα σε όλα μου είχαν δώσει το μνημόνιο, ναι, την κατάχρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου.
7: Μάλιστα.
6: Εγώ αφού έκανα όλο το μνημόνιο στην τότε Τρόικα, τα πάντα, του είπα αυτό δεν το κάνω. Και εξήγησα και ποιο λόγο δεν έπρεπε να το κάνουμε. Το θεωρούσα τρομερό λάθος, γιατί ήξερα πόσο δύσκολο θα μπορούσαμε να το επαναφέρουμε. Εν μέρει το έχουμε επαναφέρει, τώρα έχουμε πει το μεταναστευτικό. Λοιπόν, του είπα όχι. Και επειδή ήμουν γενικά μνημονιακό και έβλεπα ότι δεν του κορόιδευα, το αναβάλανε. Όταν έρθει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, ήταν το πρώτο θέμα που ζητάγανε σε κάθε συνεδρίαση. Και πάντα του έλεγε ο Σαμαρά, ο Βενιζέλο αποκλείται. Αυτό το κάνουμε. Σε μένα, τότε ο Μόρ μου έλεγε συνέχεια. Αυτό το ΦΠΑ του Αιγαίου θα μας το δώσουμε. Και έλεγα αυτό δεν θα το κάνουμε ποτέ. Και ήταν κάπως σαν παιχνίδι μεταξύ μας. Όταν έχω τον ομόρφο του Αιγαίου θα μου κάνει το έργο της Τρόικας, μου έλεγε θα μας κάνεις και το ΦΠΑ στο Αιγαίο. Και λέγαμε αυτό δεν γίνεται. Δεν θα το ξεχάσω, παιδιά. Έχει κερδίσει πρώτη φορά αριστερά. Έχει ανέβει ο Τσίπρα που στην προεκλογική περίοδο 15 κατά του Σαμαρά είχε πάει στη Ρόδο και έλεγε Ιδού η Ρόδο, Ιδού και το πείτε για το ΦΠΑ. Και όπως κοιμόμουν το βράδυ, χτυπάει το κινητό μου. 11 το βράδυ, 11.30. Ήταν η μέρα που είχε πάει για πρώτη φορά Βορουφάκη στι Βρυξέλλες. Ανοίγω το κινητό και βλέπω Μόρς. Αλλά πού με θυμήθηκε αυτό το βράδυ και τι μου έγραφε? Αυτό που δεν μας δίνατε εσείς τόσα χρόνια μας το έδωσε, λέει, η κυβέρνηση σας στα πρώτα 20 λεπτά. Και έτσι καταργήθηκαν οι μειωμένες συντελέστες ΦΠΑ στο Αιγαίο. Από τον Γιάννη Βαρουφάκη την πρώτη φορά αριστερά. Και τότε σκέφτηκα στον εαυτό μου. Ρε παιδί μου, αυτοί μας λέγανε ότι εμείς είμαστε οι κακοί διαπραγματευτές. Ή οι άχρηστοι.
7: Τελικά το αποτέλεσμα ήταν ότι κάνουν αυτό που έπρεπε.
6: Μα δεν έχει υπάρξει πιο μνημονιακή κυβέρνηση από τον Τσίπρα. Δεν έχετε καταλάβει τίποτα για σήμερα. Θα σα πω ειλικρινά. Εγώ το μνημόνιο τα ξέρω να παίξω από ψηφίσει κατά 3.
7: Προφανώς. Τα διαβάσατε.
6: Τα πιο δύσκολα πράγματα του μνημονίου, τα μακράν δυσκολότερα, τα έκανε όλα η κυβέρνηση Τσίπρα. Ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Μπορούσε να περάσει ποτέ η Νέα Δημοκρατία του Πασόκ ηλεκτρονικού πληστηριασμού. Θα κεγόταν η Ακρόπολη. Του ηλεκτρονικού πληστηριασμού, τα φαντ που λέει τώρα Τσίπρα που κάνει τη δίνει. Που ήταν βασικό όρο του μνημονίου. Τα φαντ μετά πηγαίνουν στην προ τα πίσω. Ποιο θα ψήφισε τα φαντ? Πρώτη φορά αριστερά.
7: Τα θυμάμαι αυτά.
6: Το ΦΠΑ του Αιγαίου, πώ θα κάνει? Τα φαρμακεία. Θυμάσαι ότι σε εκλογέ του 2015 μου είχε βάλει ο Λουράντο, ο φίλο μου, σε όλα τα φαρμακεία μια αφίσα για το διεκτησιακό των φαρμακείων.
7: Βεβαίω.
6: Τα φαρμακεία, το διεκτησιακό του, δηλαδή μπαίνουν τα φαντ, το έδωσε ο Τσίπρα την πρώτη φορά αριστερά. Εμεί δεν το δίναμε.
7: Και μπράβο του.
6: Τώρα το μπράβο του, δεν ξεμπράβο του, εσύ άλλη κουβέντα. Εγώ σου λέω ότι αν βάλει το παιδάκι μου, ποια κυβέρνηση από τι 3 ήταν αυτή που στην Τρόικα βάραγε προσοχέ, έκανε 7 κολοτούμπε και τα υπέγραφε όλα, ήταν ο Τσίπρα.
7: Μάλιστα.
6: Αυτός πούλησε στην ελληνική κοινωνία ότι θα είναι ο σκληρός διαπραγματευτής, ότι θα βαράει τα ταλέντα και θα χορεύουν οι αγορές, δεν ξέρω τι άλλο. Ο κόμμας δεν έχει καταλάβει ότι οι Τροϊκανοί μέχρι σήμερα ακούνε Τσίπρα και στάζουν το μέλι.
7: Μάλλον το έχει καταλάβει.
0: Λοιπόν, σε μια συνέντευξη όπου μιλάει μόνο στο Άδωνης Γεωργιάδης με τον Ζαχαρό, γνωστός έτσι τύπος, ο οποίος και αυτός τα παίρνει με εταιριούλα που έχει φτιάξει από τη Νέα Δημοκρατία, για να ξέρουμε γιατί λέμε ως συμβουλευτική εταιρεία οι σχέσεις. Βρίσκει λοιπόν γόνιμο έδαφος ο Άδωνης Γεωργιάδης και αναπτύσσει σε μια λογοδιάρια τα διάφορα που εγώ τα μισά δεν τα κατάλαβα, βέβαια, αυτά που λέγεται. Δεν πάει να κάνει και μια ορθοφωνία εκεί με το Λιγνάδι. Πήγε ο Μητσοτάκης. Πήγαινε, ρε Άδωνη, εκεί στο Λιγνάδι. Δικό σας είναι. Έξω τον έχετε. Υποχρέωση σου έχει. Πήγαινε να σου κάνει μια ορθοφωνία να καταλαβαίνουμε τουλάχιστον γιατί ακριβώς λες. Γιατί από ό,τι κατάλαβα έτσι από τα συμφραζόμενα του Άδωνη Γεωργιάδη, είπε αρκετά ψεματάκια εδώ πέρα. Τα ψεματάκια είναι τα εξής. Όχι ότι ο Τσίπρας, συμφωνώ, ότι ο Τσίπρας ήταν τις κολοτούμπες και καλύτερες από αυτές στην Άντια Κομανέτζη, τις έκανε τις κολοτούμπες, το εξαπάτησε τον κόσμο στο κομμάτι αυτό. Έτσι. Λοιπόν, αλλά ο Βαρουφάκης εδώ έχει παραιτηθεί τον Ιούλιο του 2015, καταψηφίζοντας τα πάντα. Ο ΦΠΑ αυξήθηκε τον Οκτώβριο του 2015 με την ψήφο όλων της Νέας Δημοκρατίας και του και αυτού νου εδώ του Άδωνη, ο οποίος βγαίνει τώρα να μας πει ότι δεν θα το ψήφιζε και δεν θα. Το τρίτο μνημόνιο, το οποίο έφερε ο Τσίπρας, το ψήφισε ολόκληρη η Νέα Δημοκρατία και μάλιστα όταν έκανε τις διαπραγματεύσεις ο Τσίπρας, όποιες διαπραγματεύσεις και αν έκανε, θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα, η Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης και όλα τα συναφή προϊόντα ήταν υπέρ των μνημονίων και των ξένων δανειστών και η φράση υπήρξε σε αρκετά πρωτοσέλιδα τότε. «Βάστα γερούν γερά», για να μην μας λένε ιστοριούλες και ψεματάκια, μεγάλα ψέματα βέβαια, γιατί τώρα εντάξει, καταλαβαίνετε, το επίπεδο έχει φτάσει, βλέπει η Νέα Δημοκρατία στις μυστικές δημοσκοπήσεις, τη συντριβή της, η οποία είναι επερχόμενη και θα τη δείτε και στις εκλογές, και σου λέει τώρα μήπως ανατρέψουμε το κλίμα. Και αν μιλάμε για μνημόνια, ο Τσίπρας ναι, έβαλε τα φανς, τις τράπεζες, αλλά ποιος εισέβαλε πρώτος? Ποιος πλήρωσε τα σπασμένα των τραπεζών? Στο πρώτο μνημόνιο, ποιος υποθήκευσε ολόκληρη την Ελλάδα, ακόμη και την εθνική άμυνα της χώρας? Στο τρίτο ή στο πρώτο μνημόνιο? Στο πρώτο μνημόνιο. Τώρα δηλαδή το τρίτο ήταν το κακό. Κανένα μνημόνιο δεν ήταν καλό. Και τα τρία κάκιστα για μας τους Έλληνες. Αλλά μην λέμε το πρώτο μνημόνιο ήταν καλό, καλούτσικο, ή το δεύτερο άντε και αυτό καλούτσικο, και το τρίτο ήταν το καταστρεπτικό. Το πρώτο και χειρότερο, το πρώτο ήταν και το χειρότερο μνημόνιο το οποίο μπήκε σε αυτή τη χώρα. Όσοι, βέβαια, εντάξει, υπήρχαν και κάποιοι που λέει δεν πρόλαβα να το διαβάσω και το ψήφισα και τα τέτοια, τα είχαμε αυτά, από τους μεγάλους πολιτικούς που έχουμε, που βγαίνουν για να σε σώσουν ή να προστατεύσουν τα συμφέροντα αυτής της χώρας. Δεν το είδαμε από κανέναν από αυτούς. Εντάξει, είπαμε, είμαστε σε μια άτυπη αλλά φουλαριστή προεκλογική περίοδο, γιατί θα βγουν πολλά τώρα στη φόρα. Ετοιμαστείτε να ακούσετε και πολλές παπάτσες και πολλά ψέματα και προπαγάνδα και χίλια δυο πράγματα και αλληλοκατηγορίες διάφορες, ποιοι έφταξαν πιο πολύ, ποιοι έφταξαν πιο λίγο κτλ. Το συμπέρασμα όμως από όλα αυτά, από όλους αυτούς τους πολιτικάντιδες είναι ένα, ότι εμείς πληρώνουμε το μάρμαρο. Αυτοί δεν πληρώνουν τίποτα, αυτοί ίσα ίσα κερδίζουν, έτσι, γεμίζουν τσεπούλες, κοιτάτε τα έσχη τους, στα πόθεν έσχες, υποτίθεται πόθεν, στα έσχες τους, έτσι, για να καταλάβετε δηλαδή, πού φτάσανε αυτή τη χώρα και έχουν και το θράσος ακόμα και να σου κουνάνε και το δάχτυλο και να πετούν να τους ψηφίσεις, να σου πουλάνε ασφάλεια, να σου πουλάνε ανάπτυξη, να σου πουλάνε επενδύσεις, να σου πουλάνε χίλια δύο πράγματα, από τα οποία όμως αυτά η δικιά τους, η Ελστάτ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τους ξεμπροστιάζει, τα βγάζει στη φόρα. Και μάλιστα τους κυνηγάει κιόλας, γιατί μασίσαν και το ευρωπαϊκό χρήμα, η κατάντια αυτής της χώρας και αυτοί οι πολιτικοί, οι οποίοι θέλουν να πουλήσουν αριστεία, αλλά αυτό που πουλήσαν και κατάφεραν να κάνουν σε αυτή τη χώρα είναι η δυσοδεία, η αηδία και όλα τα άλλα τα οποία, τα όμορφα επίθετα που συνοδεύουν αυτή την κυβέρνηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σε αυτό το σημείο όμως και σήμερα φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους.
8: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
9: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
10: Το κοριτσάκι του.
9: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Και τη φωλιά του.
9: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Κοτόπουλο σούβλας.
3: Κολοκυθολούλουδα.
9: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
9: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
11: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
12: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
13: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελαιουργικής Σάμμου. Ελαιουργική Σάμμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273 0 31 490 και 6985 12 61 54. Ελαιουργική Σάμμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
14: Στην Ελαιουργική Σάμμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
15: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου. Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22 73 0 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mek Aegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
16: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
17: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
16: Για πες λεπτομέρειες.
17: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
16: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
17: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
16: Σε ευχαριστώ, φίλε.
17: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
18: Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
19: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
20: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη.
21: Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
1: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
21: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τετάρτη, 13 Μαΐου σήμερα, με τις φοιτητικές εκλογές να διεξάγονται υπό τη βαριά σκιά των επεισοδίων σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και με τη νέα τουρκική πρόκληση πριν από λίγο στο Αιγαίο. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Σε φορτισμένο κλίμα σήμερα οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της χώρας. Οι κάλπες έχουν στηθεί λίγες ώρες μετά τα σοβαρά περιστατικά βίας στο Αριστοτέλειο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με 10 τραυματίες. Ξέσπασε και πολιτική αντιπαράθεση. Η πρόοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επί Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική, είπε στον Real FM ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Υπέρ του ελέγχου στην είσοδο των πανεπιστημίων τάχθηκε μέσω του σταθμού μας η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη για ένα πανεπιστημιακό σύστημα που φθήνει. Έκανε λόγο ο γραμματέας του Μέρα 25, Γιάννης Βαρουφάκης.
0: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ 17χρονη μαθήτρια που υπέστη βαριά τραύματα όταν έπεσε μαζί με συνομιλική της από τα Ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Το δεύτερο κορίτσι έχασε τη ζωή του ακαριαία. Πώς η πίεση των Πανελληνίων λυγίζει τους έφηβους, το άγχος, ο φόβος της αποτυχίας και ο ρόλος της οικογένειας, τι λένε στον Real FM ειδικοί για τα σημάδια που χρήζουν προσοχής.
1: Κρίσιμη συνάντηση Τραμπ-Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο υπό το βάρος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αύριο θα διεξαχθούν οι κύριες διαβουλεύσεις των δύο ηγετών με επίκεντρο το Ιράν, τις εμπορικές σχέσεις, την τεχνητή νοημοσύνη και το ζήτημα της Ταϊβάν. Στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια υπολογίζεται το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής για την Ουάσιγκτον.
0: Επιστολή μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων στο Μάρκο Ρούμπιο ζητούν διευκρινήσεις εάν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα για την Τουρκία και τα F-35 αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης.
1: Την ίδια ώρα, νέα πρόκληση της Άγκυρας στο Αιγαίο. Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα στη Αστυπάλαια και Κο. Σύμφωνα με πληροφορίες, επενεύει η φρεγάτα Αδρίας και το πλοίο συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του.
0: 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα των δημοσίων υπαλλήλων με αίτημα την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές. Μέλη της ΑΔΔ συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Χρυσάφι κοστίζει ενοικίαση γραφείων στην Αττική. Σε βάθος δεκαετίας καταγράφεται εντυπωσιακή αύξηση κόστους πάνω από 80% σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. Ποιες περιοχές έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση, αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά την αποχώρηση και τέταρτου υπουργού που ζητά την παραίτηση του πρωθυπουργού Στάρμερ. 86 βουλευτές των εργατικών έχουν ταχθεί υπέρ της απομάκρυνσής του μετά τις βαριές απώλειες που κατέγραψε το κόμμα στις τοπικές εκλογές. Ο ίδιος εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του.
1: Στον τελικό της Eurovision προκρίθηκε ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο μετά την εμφάνισή του στον ημιτελικό που ξεσήκωσε το πλήθος. Έκπληξη ήταν η λύρα της Έλενας Παπαρίζου, την οποία επανέφερε ο Φώκας Ευαγγελινός μετά από 21 χρόνια. Αύριο έρχεται η σειρά της Κύπρου.
0: Στα αθλητικά, με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Ισπανία τη Βαλένθια στις 10 απόψε στον 5ο και τελευταίο αγώνα των Playoff.
1: Στο ποδόσφαιρο στις 7:30 το απόγευμα για την 5η αγωνιστική των play-off παίζουν ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League, Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0, Κηφισιά Ατρόμητος 0-3 και Πανετολικός Λάρισα 1-1. Ατρόμητος, Κηφισιά και Πανετολικός έχουν εξασφαλίσει την παραμονή τους στη Super League.
0: Και στα του καιρού τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία σχεδόν έθριος. Ο ουρανός στην υπόλοιπη χώρα άνεμη δυτική ως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη έρχονται βροχές και πτώση του υδραργύρου.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας πει τώρα σε ποια σημεία του λεκανοπεδίου οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
3: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο των Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στη σταδίου στην Ομόνια. Πυκνίνει η ροή στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Καραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος του Αλίμου. Βουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαλιπέδου, Κόρονος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Στις κάλπες προσέρχονται από το πρωί οι φοιτητές στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλης της χώρας για την ανάδειξη των διοικητικών συμβουλίων των συλλόγων τους υπό τη βαριά σκιά των επεισοδίων στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα εκτός από την Πάτρα, όπου η ψηφοφορία άνοιξε με καθυστέρηση. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των φοιτητικών παρατάξεων που διεκδικούν την ψήφο των σπουδαστών έχει μπει το ζήτημα των διαγραφών και η λειτουργία ξένων μη κρατικών πανεπιστημίων. Συνήθως, βέβαια, οι παρατάξεις ανακοινώνουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαφορετικά αποτελέσματα Κασιανή Βραχά. Ωστόσο, εφέτος το κλίμα έχουν σημαδεύσει τα εκτεταμένα επεισόδια και οι τραυματισμοί σπουδαστών.
4: Βασίλη, σε εξέλιξη βρίσκονται οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστημιακά ιδρύματα όλης της χώρας. Για την ομαλή διεκπεραίωση της διαδικασίας, σήμερα δεν γίνονται μαθήματα στα πανεπιστήμια, ούτε δίνονται εξετάσεις για το εαρινό εξάμηνο. Όσοι φοιτητές προσέλθουν στις κάλπες, θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης και να μπορέσουν να ψηφίσουν. Οι κάλπες αναμένεται να κλείσουν στις 7 το απόγευμα και στη συνέχεια οι ειδικές επιτροπές, αποτελούμενες από φοιτητές, θα προχωρήσουν στην καταμέτρηση των ψήφων. Το διακύβευμα των φετινών εκλογών είναι η ταυτότητα των ελληνικών πανεπιστημίων την επόμενη ημέρα. Συγκεκριμένα, βασικό θέμα συζήτησης μεταξύ των φοιτητών είναι η ταυτότητα των ελληνικών πανεπιστημίων την επόμενη ημέρα. Συγκεκριμένα, βασικό θέμα συζήτησης μεταξύ

0: ξεκινήσω, Βασίλη, από τα επεισόδια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου τις απογευματινές ώρες χθες ομάδα 10 ατόμων που φορούσαν κράνη εισέβαλαν στο κτίριο προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Τραυματίστηκαν τουλάχιστον 3 άτομα, καθώς οι κρανιοφόροι τους επιτέθηκαν κρατώντας μαχαίρια και βαριοπούλες. Ένας από τους φοιτητές τραυματίστηκε στο κεφάλι, ενώ οι άλλοι 2 μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες με πιο ελαφριά τραύματα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της άμεσης δράσης αλλά και όπκε, που εντόπισαν 8 άτομα έξω από το Πανεπιστήμιο επί της οδού Δημητσάνας, τα οποία έφεραν κράνη και γάντια, προσήχθησαν όμως στη συνέχεια αφέθησαν ελεύθεροι. Οι φοιτητικοί σύλλογοι κατήγγειλαν το περιστατικό ως μεμονωμένο, σημειώνοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τις διεκδικήσεις τους.
1: Καταγγέλουμε τα χθεσινά περιστατικά ως μεμονωμένα και απαράδεκτα. Δεν έχουν καμία σχέση με τους φοιτητές, με το φοιτητικό μας σύλλογο, με τις διεκδικήσεις μας. Εμείς σήμερα εδώ πέρα καλούμε τους φοιτητές να συμμετέχουν μαζικά στις φοιτητικές εκλογές για να πάρουν θέση για τη ζωή και τις σπουδές μας.
2: Είχαμε Κασιανή και τα έκτροπα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
0: Είχαν προηγηθεί, Βασίλη, τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ήταν περίπου 10 το πρωί της Τρίτης, όταν ομάδα κουκουλοφόρων εισέβαλε στο ίδρυμα με ρόπαλα και πυρσούς και ξεκίνησαν να κυνηγούν φοιτητές που έτρεχαν για να σωθούν. Μάλιστα, αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως κάποιοι από αυτούς κρατούσαν και μαχαίρια. Βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στη δημοσιότητα και δείχνει το μένος των δραστών, καθώς φαίνεται να χτυπούν με μανία τα θύματα τους που ουρλιάζουν από τον πόνο ζητώντας βοήθεια. Από την επίθεση τραυματίστηκαν περίπου 7 άτομα ηλικίας 19 με 27 ετών, εκ των οποίων 4 άνδρες και 3 γυναίκες. Οι 5 από αυτούς φέρουν κακώσεις σε πόδια, χέρια αλλά και εκδορές. Ένας 20χρονος φέρει κάταγμα στο κεφάλι, καθώς και κακώσεις στο θώρακα και εξακολουθεί να νοσηλεύεται, ενώ ένας 27χρονος έχει κακώσεις σε άκρα, κεφάλι και θώρακα. Τα πανεπιστήμια θα είναι ασφαλή όταν θα είναι ανοιχτά και θα επιβάλλεται η ακαδημαϊκότητα, τόνισε ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μίλησε στο Open.
3: Τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι ακόμη ελλειπή, εκτός των μέτρων που πρέπει να ληφθούν.
2: Και δεν έχουν ληφθεί.
3: Πρέπει να υπάρξει και μία δημοκρατική συνείδηση και μία επίσης αναγνώριση της ελευθερίας της έκφρασης όλων. Τα πανεπιστήμια θα είναι ασφαλή όταν θα είναι ανοιχτά και ταυτόχρονα όταν θα επιβάλλεται η ακαδημαϊκότητα.
0: Οι αρχές, Βασίλη, προχώρησαν συνολικά σε 39 προσαγωγές, αλλά στη συνέχεια αφέθησαν όλοι ελεύθεροι. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ακροαριστερών παρατάξεων εξαιτίας των φοιτητικών εκλογών που διεξάγονται σήμερα. Παράλληλα, προανήγγειλε και την τοποθέτηση καμερών στα πανεπιστήμια. Ο Υφυπουργός μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
4: Είχαμε εξαιτίας των φοιτητικών εκλογών σήμερα ξεκαθάρισμα λογαριασμών ακροαριστερών μειοψηφικών παρατάξεων μέσα στο πανεπιστήμιο. Καν χτύπησαν, αμέσως εμφανίστηκε η αστυνομία, αλλά μπαίνω, χτυπάω και φεύγω. Ήτανε ώρες μαθημάτων μέσα στην Πολυτεχνική Σχολή, όπως και το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μπήκαν αυτοί μέσα από την κεντρική είσοδο, είναι πολύ κοντά τα τραπεζάκια αυτά των φοιτητικών παρατάξεων στην κεντρική είσοδο, ρίξαν το ξύλο και φύγαν. Άμεσα η αστυνομία κινητοποιήθηκε. Έκανε προσαγωγές. Προφανώς δεν είχαμε καμία σύλληψη. Όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή, δηλαδή κάμερες, να το πω απλά, ήδη έχει ολοκληρωθεί οι τεχνικές προδιαγραφές των καμερών που θα μπουν στα πανεπιστήμια. Είναι μια δημόσια σύμβαση η οποία θα ολοκληρωθεί αμεσότατα. Ευθαρσώς λέω σε όλα τα νέα παιδιά, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα.
2: Γίναμε θεατές για μία ακόμα φορά σε περιστατικά που δεν τιμούν αλλά μαυρώνουν το έργο των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ελπίζουμε πως δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον. Να σε ευχαριστήσουμε, Κασιανή. Τα επεισόδια, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσαν πολιτική αντιπαράθεση. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα, τόνισε ότι η πρόοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επί Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική. Δεν τα κατάφερε να αποτρέψει όμως φαινόμενα βίας μεταξύ αριστερών.
5: Η κυβέρνηση αυτή έχει φέρει πολύ μεγάλη πρόοδο. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε μία ενεργός κατάληψη σε πανεπιστήμιο. Έχουν απελευθερωθεί και ανακαινιστεί φοιτητικές αιστείες, έχουν χτιστεί βιβλιοθήκες. Έχει μπει η αστυνομία πολλές φορές μέσα στα πανεπιστήμια. Χθες η Νέα Αριστερά έβγαλε μία ανακοίνωση που είπε περίπου ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει συνήθεια να μπαίνει η αστυνομία στα πανεπιστήμια. Θα λέω ότι η αλήθεια είναι ότι η πρόοδο σε Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική. Τώρα, αν μου πει ότι κατάφερε ο Μητσοτάκη να κάνει του αριστερού να μην μπλακώνονται, όχι, δεν το κατάφερε. Θα έπρεπε να μπουν και κάμερες στα πανεπιστήμια, δεν αντιλέγω, αλλά αυτό είναι και κυρίως με τον Βρετανικό
6: νομοσχέδιο. Θα έπρεπε να μπουν κάμερες, θα έπρεπε να υπάρχει ταυτότητα.

0: του φοιτητή ή του διδάσκοντος για να μπορεί να μπει.
1: Αλλά τα πανεπιστήμια έχουν από το Σύνταγμα αυτοδιοίκητο. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να διακόψει τη χρηματοδότηση σε πανεπιστήμια που δεν τα κάνουν. Αυτό είναι ένα ακραίο γενικά μέτρο, γιατί αυτό θα έχει επίπτωση στη ζωή όλων των φοιτητών. Δεν είναι θέμα μόνο ποινή προ την συνεκάστε Βρετανική αρχή.
2: Πρέπει να υπάρξει έλεγχος στην είσοδο των πανεπιστημίων και να τοποθετηθούν κάμερες, δήλωσε στην ίδια εκπομπή η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.
3: Είναι μια αδιανόητη κατάσταση που δεν αντιστοιχεί σε μια δυτική ευρωπαϊκά οργανωμένη χώρα. Είναι άλλο ένα πεδίο δραματικής αποτυχίας και μηδενικής αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης. Σας θυμίζω τον εφάνταστο τρόπο με τον οποίο θεώρησαν ότι θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό της περιβόητης πανεπιστημιακής αστυνομίας. Και σας θυμίζω βεβαίως πέρα από όλα αυτά τις διαβεβαιώσεις και τις προεκλογικές δεσμεύσεις από το 2019 ήδη για την πάταξη ενός φαινομένου για το οποίο έχει στο πλευρό της το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Ο έλεγχος στην είσοδο των πανεπιστημίων ασφαλώς. Οι κάμερες σε συνεννόηση με την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι τα ελάχιστα και τα δεδομένα.
2: Για ένα πανεπιστημιακό σύστημα που φθήνει έκανε λόγο ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
4: Πάντοτε υπάρχουν λύσεις. Όποιος λέει δεν υπάρχουν λύσεις, έχει καταθέσει τα όπλα. Πρέπει να σας δηλώσω πάλι ως πανεπιστημιακός και ως Μέρα 25. Βγάλαμε και μια δήλωση σχετικά τον αποτροπιασμό μας για αυτά που βλέπουμε. Οι μπαλτάδες, τα μαχαιρώματα, αυτή η αέναη βία η οποία εξελίσσεται με διάφορους τρόπους, η αστυνομική βία, η βία ενός ολόκληρου συστήματος εναντίον φοιτητών που πετιούνται στο δρόμο. Έχω εξαιρετικούς φοιτητές που είχαν αφήσει το πανεπιστήμιο κάποια χρόνια, που έχουν ξαναγυρίσει στη Θερανία και που η κυβέρνηση με τον νέο νόμο της τους διαγράφει. Υπάρχει ένα κλίμα από τη μία μεριά απογοήτευσης και από την άλλη μεριά θυμού και βίας στα πανεπιστήμια. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να υπάρξει λύση στην οποία αναφερθήκατε, κύριε Χατζηνικολάου, σε ένα δημόσιο πανεπιστημιακό σύστημα το οποίο φθήνει.
5: Πάμε τώρα στην υπόθεση που τις τελευταίες ώρες έχει συνταράξει το Πανελλήνιο, την τραγωδία της Ηλιούπολης με τις δύο 17χρονες που βούτυξαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Σημειώματα των κοριτσιών έρχονται να ρίξουν φως στα αίτια, ωστόσο δεν το χωράει ο νους Θεοδός Υπάνου πως η ψυχολογική πίεση που ασκούν οι Πανελλήνιες εξετάσεις μπορεί να οδήγησε δύο κορίτσια που κανονικά θα έπρεπε να βιώνουν τα καλύτερα χρόνια της ζωής τους να αποφασίσουν να βάλουν τέλος στη ζωή τους, γιατί από ό,τι φαίνεται το είχαν οργανώσει.
6: Βεβαίως και φαίνεται να ήταν οργανωμένο, τουλάχιστον αυτό δείχνει τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η αστυνομική έρευνα που πραγματοποιεί το τοπικό αστυνομικό τμήμα, εν προκειμένου αυτό της Ηλιούπολης. Όλα δείχνουν μία οργάνωση, έναν προσχεδιασμό, διότι όταν ζητούν τα κλειδιά από τη διαχειρίστρια, κλειδώνουν την πόρτα της ταράτσας από την έξω πλευρά, από την πλευρά της ταράτσας, δηλαδή. Όλα δείχνουν ότι πια ένα σχέδιο.
5: Για να μην μπορεί να τις σταματήσει κανείς.
6: Ακριβώς. Προφανώς και υπάρχει. Αυτόπτες μάρτυρες, μάλιστα, έχουν καταθέσει ήδη στους αστυνομικούς ότι είδαν τα δύο παιδιά να κρατιούνται χέρι-χέρι πριν βρεθούν ξαφνικά στο κενό. Η μία δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Η έτερη κοπέλα, η έτερη μαθήτρια είναι σε ιδιαίτερως κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. 20 γιατροί είναι πάνω από το παιδί και προσπαθούν κυριολεκτικά με νύχια και με δόντια να το κρατήσουν στην ζωή. Τώρα, το αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια διπλή απόπειρα αυτοκυρίας, όσον αφορά βεβαίως τη δεύτερη κοπέλα που έχει μείνει ζωντανή και δίνει την μάχη αυτή την ώρα, δεν υπάρχει υποκίνηση, διότι το αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας αυτό είναι, να δει αν υπάρχει υποκίνηση. Δεν φαίνεται να υπάρχει υποκίνηση. Άλλωστε και το σημείωμα που άφησε η 17χρονη που έχασε σχεδόν ακαριέα τη ζωή της αμέσως μετά την πτώση. Είχε μαζί της ένα σάκο, επισκέφθηκε τη φίλη της που διαμένει στην συγκεκριμένη πολυκατοικία και ανέβηκαν μαζί στην ταράτσα. Γράφει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, είναι ένα προσωπικό σημείωμα το οποίο βεβαίως απευθύνεται στους γονείς της. Περιέχει όμως την φράση κατάθλιψη τουλάχιστον 2-3 φορές. Το μυστήριο είναι για την δεύτερη κοπέλα. Την κοπέλα που δίνει την μάχη να κρατηθεί στη ζωή, διότι δεν είχε αφήσει κανένα σημείωμα. Δεν υπήρχε τίποτα, ούτε μία ένδειξη. Όταν όμως οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο υπνοδωμάτιο του παιδιού, ανακάλυψαν ένα τετράδιο που έγραφε διάφορες σκέψεις.
5: Τύπου ημερολόγιο, ναι.
6: Ας το ονομάσουμε, ναι. Ακριβώς έτσι, ας το ονομάσουμε λοιπόν ημερολόγιο. Εκεί φαίνεται να συμβαδίζει στις απόψεις της και όσον αφορά τις πανελλήνιες και όσον αφορά την λέξη που σας προανέφερα, την κατάθλιψη, την αναφέρει αρκετές φορές, αλλά και το πόσο ο κόσμος αυτός δεν είναι τόσο ωραίος όσο φαίνεται, τουλάχιστον φαίνονταν στα μάτια των δύο παιδιών. Αυτό σηματοδοτεί βεβαίως και το ελαττήριο, δυστυχώς το ελαττήριο αυτής της τραγωδίας. Κατά συνέπεια, όσον αφορά τώρα την αστυνομική έρευνα, αύριο μεθαύριο και όταν θα είναι σε θέση να δώσουν μια κατάθεση οι γονείς, η δικογραφία θα κλείσει και θα παραπευθεί στα χέρια του, του εισαγγελέα, θα παραπευθεί στον εισαγγελέα και όπως είπα σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπει και στο αρχείο, γιατί όπως προείπαμε υποκίνηση τρίτου προσώπου δεν φαίνεται να υπάρχει, τουλάχιστον από τις μέχρι τώρα έρευνες. Πρόκειται για μια τραγωδία που την βιώνουν δύο οικογένειες. Η μία έχασε το παιδί της, η άλλη αγωνιά για την ζωή του δεύτερου παιδί.
5: Και βέβαια είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και των συμμαθητών των δύο κοριτσιών. Κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας, να πούμε, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, έχει μεταβεί στο σχολείο των παιδιών. Θεοδόση, είναι γεγονός ότι αυτά τα δύο κορίτσια ουσιαστικά μετέτρεψαν σε πραγματικότητα τον χειρότερο εφιάλτη κάθε γονιού. Κάθε γονέα που ξέρει πώς είναι, πόσο δύσκολα μπορεί να περάσει το παιδί του στην εφηβεία, ειδικά αν οδεύει προς τις πανελλήνιες εξετάσεις.
6: Έχεις πολύ δίκιο, είναι αυτές οι μικρές πτυχές, παύλα λεπτομέρειες της εφηβείας που αν δεν προσεχτούν δυστυχώς είναι δυνατόν να οδηγήσουν ακόμα και σε τραγωδίες όπως η χθεσινή.
5: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Έντονες είναι οι ψυχολογικές πιέσεις που ασκούνται, όπως ακούσαμε, στους μαθητές, τους οποίους ο περίγυρος φορτώνει με χίλια δυο πρέπει. Το περιστατικό της Ηλιούπολης με τα ανήλικα κορίτσια φέρνει στο προσκήνιο με τον πιο τραγικό τρόπο τις ευθύνες που έχουν προτίστος οι γονείς. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με ειδικούς, οι οποίοι απευθύνουν σημαντικές συμβουλές σε όσους μεγαλώνουν παιδιά και μας παρουσιάζει το ρεπορτάζ.
7: Λίγες μόλις μέρες πριν από τις Πανελλαδικές, ο θάνατος μιας 17χρονης και ο σοβαρός τραυματισμός συνομιλικής της επαναφέρουν, όπως είπες, στο προσκήνιο το ζήτημα της ψυχικής υγείας των εφήβων. Τα στοιχεία για τη χώρα μας είναι αποκαλυπτικά. Σύμφωνα με το χαμόγελο του παιδιού, μόνο το τελευταίο έτος πραγματοποιήθηκαν 768 παρεμβάσεις αποτροπής αυτοκτονικών σκέψεων ή απόπειρας, χάρη στην άμεση συνεργασία με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Ανησυχητικό είναι πως το 40,9% των αιτημάτων προς τον οργανισμό αφορά ζητήματα ψυχικής υγείας, ενώ ένας στους 4 ανηλίκους που ζητούν βοήθεια έχουν αυτοκτονικές τάσεις. Το φαινόμενο είναι παγκόσμιο, καθώς η αυτοκτονία παραμένει μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου για άτομα ηλικίας 15 έως 29 ετών. Οι ειδικοί θεωρούν ότι καμία μεμονωμένη αποτυχία, ωστόσο, ή εξεταστική περίοδος δεν οδηγεί από μόνη της στην αυτοκτονία. Οι εξετάσεις μπορεί να πυροδοτήσουν μια τέτοια αντίδραση όμως σε ένα παιδί, το οποίο ωστόσο είναι ήδη ψυχικά ευάλωτο, εξηγεί στον Real FM ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια Μαργαρίτα Ζωγράφου.
8: Συνήθως πίσω από το γεγονός της αυτοχειρίας είναι μία κατάσταση η οποία έχει να κάνει με ψυχολογικό πρόβλημα, η ψυχική εν γενή διαταραχή. Συνήθως λοιπόν η κατάθλιψη είναι υπεύθυνη για το αν κάποιος φτάσει σε αυτό το σημείο. Ωστόσο στην εφηβεία τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, γιατί τα παιδιά, ειδικά τα κορίτσια, λόγω της ορμονικής καταιγίδας της ύδης, περνούν πολλές κυκλοθυμίες. Δεν σημαίνει όμως ότι επειδή περνούν αυτά οδηγούνται σε αυτά τα σημεία. Συνήθως κάτι πρέπει να προϋπάρχει πίσω από αυτό και οι ψυχοπιεστικοί και στρεσογόνοι παράγοντες το επιτείνουν και το βγάζουν προς τα έξω. Ένας πιεστικός και στρεσογόνος παράγοντας είναι οι πανελλήνιες. Όπως μπορεί να είναι και η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, όπως μπορεί να είναι και η διάσπαση μιας ομάδας φίλων. Τα παιδιά μας σήμερα είναι πολύ ευάλωτα, γιατί κλείνονται στο δωμάτιο πίσω από μια οθόνη. Νιώθει ο γονιός ότι το παιδί του είναι στο σπίτι και ασφαλές. Δεν ξέρει όμως με τι κίνδυνο παλεύει το παιδί του και τι συναναστρέφεται όταν βλέπει τα social, Instagram, TikTok, οπουδήποτε βίντεο τα οποία προωθούν αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, φέρνουν το παιδί αντιμέτωπο με τη ζωφερή πλευρά. Οι γονείς έχουν τον πρώτο ρόλο σε αυτό όσον αφορά το κομμάτι να αναγνωρίζουν τη δύσκολη κατάσταση στην οποία είναι το παιδί τους. Πώς? Μία ερώτηση. Πολλοί ρωτάνε πώς έκανες, πώς πέρασες τη μέρα σου, πώς πήγες στο σχολείο. Ναι, το πιο σημαντικό όμως είναι να ρωτήσεις πώς ένιωσες σήμερα, πώς νιώθεις αυτές τις μέρες, πώς είσαι. περισσότερο από το τι ενέργειες έκανες και το πώς πήγες στα μαθήματα. Δεν έχει σημασία αν στην ιστορία ή στα μαθηματικά πήρε 14 αντί για 19. Σημασία έχει αν ήταν καλά, πώς ένιωσε μέσα στη μέρα του, τι τον προβληματίζει, τι τον απασχολεί.
5: Στη διεθνή επικαιρότητα κυριαρχεί η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα και η επικείμενη κρίσιμη συνάντησή του με τον Xi Jinping. Μπορεί το εμπόριο και οι δασμοί να είναι το κύριο θέμα της συζήτησης, ωστόσο στην ατζέντα θα βρεθεί και η κρίση στη Μέση Ανατολή, την ώρα που οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν έχουν φτάσει σε αδιέξοδο, αν και ο Τραμπ αρνείται ότι χρειάζεται βοήθεια, Θανάση Τσίτσα.
9: Ναι, καλό μεσημέρι. Ελάχιστοι περιμένουν θεαματικές ανατροπές από τις συνομιλίες της Πέμπτης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φτάνει στην Κινέζικη πρωτεύουσα με ξεκάθαρη ατζέντα και πρώτη του προτεραιότητα είναι το εμπόριο. Θέλει να πείσει τον ΣΥ να ανοίξει την Κινέζικη αγορά στις αμερικανικές επιχειρήσεις και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το συνοδεύουν μεγάλα ονόματα του αμερικανικού επιχειρήν, όπως ο Tim Cook της Apple, ο Elon Musk της Tesla και ο Larry Flink της BlackRock. Δίπλα στο εμπόριο, ο Τραμπ θα φέρει στο τραπέζι και το Ιράν, ζητώντας παραχωρήσεις τόσο στο πυρηνικό πρόγραμμα όσο και στο ασθενά του Ορμούς, αν και επιμένει δημοσίως ότι ελέγχει το ζήτημα χωρίς να χρειάζεται κινέζικη βοήθεια. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος έχει εξίσου και ξεκάθαρες προτεραιότητες, με πρώτη και κυριότερη την Ταϊβάν, επιδιώκει μείωση των αμερικανικών πωλήσεων όπλων στο νησί και στο ιδανικό σενάριο μια μετατόπιση της επίσημης θέσης της Ουάστον. Ένα αίτημα όμως που έχει απορριφθεί κατ' επανάληψη στο παρελθόν και που δύσκολα θα πέρναγε από ένα κογκρέσο όπου οι δύο μεγάλες πτέρυγες συγκλίνουν σε μια πιο σκληρή στάση απέναντι στο Πεκίνο. Παράλληλα, ο Κινέζος Πρόεδρος έχει επιτακτική ανάγκη από σταθερότητα στη διμερία του σχέση, ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί ένα δύσκολο εσωτερικό μέτωπο, μια οικονομία που παραπέει μετά την κρίση στην αγορά κινήτων και μια μεσαία τάξη που πιέζεται όλο και πιο ασφιχτικά. Ελισάβετ.
5: Και την ίδια ώρα, Θανάση, με κάθε μέρα που περνάει, λόγω του πολέμου, το κόστος ανεβαίνει. Πού έχει φτάσει πλέον για την Ουάσιγκτον?
9: Ναι, ο λογαριασμός του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράν συνεχίζει να φουσκώνει, αγγίζει πλέον τα 29 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με υψηλό βαθμό αξιωματούχο του Πενταγώνου, 4 δισεκατομμύρια περισσότερα από την εκτίμηση του περασμένου μήνα. Με τον ασκούντα χρέη ελεγχτή Τζούλια Χέρτ να εξηγεί ότι το ποσό περιλαμβάνει επικαιροποιημένα στοιχεία για επισκευές, αντικαταστάσεις, εξοπλισμού και λειτουργικά κόστη. Παράλληλα, έχουμε και ένα δημοσίευμα από τους New York Times χθες, στο οποίο αναφέρεται ότι η ίδια η Ιρανική στρατιωτική μηχανή αποδεικνύεται πλέον πολύ πιο αφεκτική από όσο παραδέχεται δημόσια η Αμερικανική κυβέρνηση, καθώς η Τεχεράνη έχει ανακτήσει πρόσβαση σε 30 από τις 33 πυραυλικές βάσεις της κατά μήκος των στενών του Ορμούς, διατηρώντας το 70% των κινητών εκτοξευτών της και το 90% των υπόγειων εγκαταστάσεων αποθήκευσης σε λειτουργική πλέον κατάσταση.
5: Είχαμε, Θανάση, και την επιστολή μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων προς τον Μάρκο Ρούμπιο. Ζητούν διευκρινήσεις για το εάν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα για την Τουρκία και τα F-35 αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης.
9: Ναι, ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, μιλώντας σε ένα φόρουμ, χαρακτήρισε παράλογο τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 και προέβλεψε λύση εντός μηνών. Μέσω αυτού που ονόμασε χειρουργική διπλωματία Ρούμπιο, στηριγμένη στην προσωπική σχέση Τραμπ-Ερντογάν. Οι δηλώσεις του όμως πυροδότησαν άμεσα μια διακομματική αντίδραση στο Κογκρέσο, με αποτέλεσμα να αρχίσει να κυκλοφορεί από νομοθέτες και των δύο κομμάτων μια επίσημη επιστολή προς τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, η οποία ζητά πλήρεις και γραπτές πλέον διευκρινήσεις σχετικά με τα F-35. Οι υπογράφοντες ρωτούν ευθέως αν η κυβέρνηση εξετάζει πραγματικά την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα. Με ποιους όρους, με ποιο χρονοδιάγραμμα, ποιος έχει εξουδετερωθεί να διαπραγματεύεται και κυρίως αν αυτό συμβιβάζεται με τις κυρώσεις που απαιτούν μόνιμη απομάκρυνση των ρωσικών πυράβλων S-400 από τη χώρα.
5: Θανάση, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Την ανάγκη για σύσταση κοινού Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Διαχείρισης Υγειονομικών Κρίσεων φέρνουν στο προσκήνιο τα κρούσματα Χανταϊού που εκδηλώθηκαν αρχικά στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους. Μέχρι στιγμής, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων εκτιμά ότι ο κίνδυνος για το γενικό πληθυσμό είναι πολύ χαμηλός. Ωστόσο, το σκηνικό, Βαγγέλη Αρετέο, μπορεί να αλλάξει και θα πρέπει να έχει έτοιμα η Κομισιόν κοινά υγειονομικά πρωτόκολλα.
10: Ακριβώς, Βασίλη, και αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση με επίκεντρο την Κομισιόν βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου υγειονομικού συντονισμού λόγω της έξαρσης του καινούριου αυτού ιού. Όπως είπες και εσύ, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων επιμένει ότι προς το παρόν ο κίνδυνος για γενικό ευρωπαϊκό πληθυσμό παραμένει χαμηλός. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενεργοποιήσει μηχανισμούς πολιτικής προστασίας και κοινής διαχείρισης, ενώ πραγματοποιούνται συνεχείς συσκέψεις μεταξύ κρατών μελών για την παρακολούθηση επιβατών, επαναπατρισμούς και καραντίνες. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν από τη Γαλλία δήλωσε ότι η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο, ζήτησε όμως να υπάρξει ένας πανευρωπαϊκός συντονισμός και αυστηρή επιτήρηση επαφών και ουσιαστικά να επανέλθουν πάλι πρωτόκολλα όπως αυτά που είχαμε δει και με την περίπτωση του κορονοϊού. Πάντως προς το παρόν Βασίλη, Κομισιόν και η αρμόδια υπηρεσία, το αρμόδιο κέντρο πρόληψης εμφανίζονται καθησυχαστικοί και περιμένουν να δουν αν τις επόμενες εβδομάδες θα υπάρχουν νέα κρούσματα, καθώς όπως τονίζουν υπάρχει μεγάλη περίοδος επόασης αυτού του ιού και γι' αυτό και έχουν αρχίσει όλες αυτές οι ενέργειες συντονισμού για να δημιουργηθούν και να επανεργοποιηθούν τα νέα πρωτόκολλα όπως αυτά που έχουμε δει με τον κορονοϊό, Βασίλη.
2: Άρα αποτελεί ερώτημα εάν η Ευρώπη θα είναι έτοιμη, εάν και εφόσον απαιτηθεί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
5: Στη Θεσσαλονίκη θα μεταφερθούμε τώρα για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε στον οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων από πυροβολισμούς, ανάμεσά τους και ενός ανηλίκου. Μέλη της ΟΠ και πραγματοποίησαν ελέγχους σε κατοικίες της περιοχής και το ερώτημα, Ελένη Πιμενίδου, είναι αν έχουν ταυτοποιηθεί τα άτομα που ενεπλάκησαν στο περιστατικό.
11: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 χθες το απόγευμα, στον οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία, ακούστηκαν πυροβολισμοί μετά από καυγά μεταξύ δύο οικογενειών Ρωμά. Αρχικά αλογομάχησαν, ύστερα όμως τα αίματα άναψαν. Με μία καραμπίνα, μέλος της μίας οικογένειας, πυροβόλησε σε βάρος της άλλης οικογένειας, τραυματίζοντας τρεις ανθρώπους. Ένας από αυτούς, ανήλικος 15 ετών, είναι πιο σοβαρά τραυματισμένος με τραύμα από σκάγια στον τράχυλο. Αρχικά οι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Διαβατών και στην συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή τους στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου όλοι, με τον ανήλικο, όπως προανέφερα, να είναι κάπως πιο σοβαρά τραυματισμένος. Ακολούθησε, όπως και εσείς είπατε, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση. Μέλη της ΟΠ και πραγματοποίησαν ελέγχους σε κατοικίες της περιοχής εχθές το βράδυ και φέρονται να ταυτοποίησαν 5 άτομα που εμπλέκονται στο περιστατικό. Την προανάκριση διενεργεί η Διεύθυνση Εκτιχνίασης Εγκλημάτων της Θεσσαλονίκης.
5: Να ευχαριστήσουμε πολύ την Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
2: Αλλάζουμε θέμα. Νέο περιστατικό παρενόχλησης πλοίου που εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟΑ από τουρκική πυραβλάκατο έγινε πριν από λίγα λεπτά γνωστό. Άμεσα παρενέβη η ελληνική φρεγάτα Αδρίας, η οποία διαβίβασε σήμα προς το τουρκικό σκάφος ότι βρίσκεται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας. Λεπτομέρειες έχει ο Χρήστος Μαζανίτης.
12: Η παρενόχληση συνέβη 7 μίλια ανατολικά από τις Αστεπάλειας και ενώ το Ocean Link πόντιζε καλώδιο οπτικής ίνας για λογαριασμό του ΟΤΕ, είναι στο πλαίσιο του προγράμματος ευρυζωνικότητας των νησιών του Αιγαίου και το συγκεκριμένο καλώδιο ένωνε την Αστυπάλεια με την ΚΟ. Η τουρκική πυραβλάκατος, η ΑΤΑΚ, παρενόχλησε διάσυρμά του το συγκεκριμένο πλοίο, το Ocean Link, για να παρέμβει, λέγοντας ότι βρίσκεται εντός τουρκικής δικαιοδοσίας, εντός υδάτων τουρκικής δικαιοδοσίας, για να απαντήσει αμέσως τη φρεγάτα Αδρίας του πολεμικού ναυτικού και εκεί να λήξει το επεισόδιο. Δεν έχει υπάρξει καμία παρενόχληση με φυσική παρεμπόδιση του Ocean Link.
13: Σάμος. FM στους 102.
14: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο Γίνεται πραγματικότητα.
15: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
16: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
15: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
16: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
15: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
17: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
18: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
19: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
20: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
20: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
21: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
22: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
23: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
22: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
24: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
22: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
23: Μα οι άλλοι λένε...
22: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
25: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
26: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
27: Σαρώνεις την άσφαλτο.
28: Σκίζεις τα κύματα.
27: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
28: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
27: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
28: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
27: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
28: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
27: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
28: Για Μότο και Μαρίν.
27: Στο Μένεγα θα έρθεις.
13: Ράδιο Σάμμος.
29: FM στους 102.
30: Μεταχειρισμένο αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
31: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
32: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
33: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
0: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Συγκεντρώσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις πραγματοποίησαν σήμερα οι εργαζόμενοι του Δημοσίου στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας τους, διεκδικώντας μισθολογικές αυξήσεις και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Το κάλεσμα στην Αθήνα ήταν στην πλατεία Κλαθμόνος. Η ΑΔΔ Αργυρό Μαυρούλη κάνει λόγο για πολιτικές φτωχοποίησης των δημοσίων υπαλλήλων, προαναγγέλλοντας συνέχιση των κινητοποιήσεων.
2: Τραγματοποίησαν Βασίλη Πορεία προς το Σύνταγμα και βασική, αυτό που το οποίο τόνισαν ήταν ότι ο μισθός μας δεν επαρκεί σχεδόν για τις μισές μέρες του μήνα, ενώ σε πολλά πεδία των δημοσίων υπηρεσιών οι υποστελέχωση και οι στρεβλώσεις που παρατηρούνται αποτελούν αφορμή για στοχοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων. Μάλιστα ανέφεραν περιστατικά που αποτυπώνουν την πραγματικότητα, η οποία όπως τονίζουν πρέπει να αλλάξει και δεν είναι απάντηση στα προβλήματα η στοχοποίηση των εργαζομένων, αλλά ότι πρέπει να ενισχυθούν οι δημόσιες υπηρεσίες. Διεκδικεί λοιπόν η ΑΔΔ σύμφωνα με την ανακοίνωσή της την υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση, κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία, ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων, αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ασθενής εργασίας, μαζικές προσλήψεις, ενίσχυση του ΕΣΥ, κατάργηση αντεργατικών νόμων και προστασία των δημοσίων αγαθών και όχι ιδιωτικοποιήσεις.
1: Να επισημάνουμε, διότι ρωτούν πολλοί ακροατές μας, ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς κινούνται σήμερα κανονικά. Λίγη εντωμεταξύ Αργυρό η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους συνταξιούχους για συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.
2: Μέχρι σήμερα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα αντίστοιχη που έχει ανοίξει από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Και αυτό λοιπόν, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που θέλω να πω, είναι ότι μάλλον πιθανότατα την Πέμπτη, αύριο 14 Μαΐου, εκτός απρόπτα, να μένετε να ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία των ενστάσεων και να ενεργοποιηθούν οι επιταγές για τον τουρισμό, για την επιδότηση του τουρισμού, που θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου.
3: Χρυσάφι κοστίζει πλέον η ενοικίαση γραφείων στην Αττική. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, καταγράφονται μεγάλες αυξήσεις που ξεπερνούν ακόμη και το 80% σε βάθος δεκαετίας. Τα νεόδμητα ενεργειακά πιστοποιημένα κτίρια είναι ελάχιστα, με αποτέλεσμα, μέρη Παπακοσταντίνου, να παρατηρούνται διπλάσια μισθώματα.
4: Ακριβώς, Ελισάβετ, σημαντικές αυξήσεις καταγράφουν οι τιμές των γραφείων, τόσο για την ενοικίαση όσο και για την πώληση, παρουσιάζοντας μια εικόνα τριών ταχυτήτων, θα λέγαμε, στην ελληνική αγορά, κυρίως στην Αττική, όπου παρατηρείται έντονη διαφοροποίηση μεταξύ σύγχρονων βιοκλιματικών χώρων και παλαιότερων και κτιρίων με παλαιότερες προδιαγραφές. Ενώ τα πράσινα κτίρια, τα σύγχρονα δηλαδή, και ενεργειακά πιστοποιημένα γραφεία σημειώνουν υψηλή ζήτηση με μισθώματα έως 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, τα παλαιότερα ή μη ανακαινισμένα γραφεία σε δευτερεύουσες θέσεις διατίθενται μεταξύ 10 και 15 ευρώ το τετραγωνικό το μήνα, και παρόλα αυτά αντιμετωπίζουν και δυσκολίες διάθεσης, οδηγώντας πολλούς ιδιοκτήτες, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, στη μετατροπή τους και σε οικιστικές μονάδες. Αυτό συμβαίνει όμως παρόλο που έχουμε πολλά κτίρια, υπάρχει μεγάλο απόθεμα παλαιών κτιρίων, σχεδόν το 90% είναι παλαιά κτίρια. Τώρα, να πούμε όμως προς τις τιμές που είπες. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, καταγράφεται μέση αύξηση 63% στα αυτοτελή κτίρια γραφείων σε σχέση με το 2017, ενώ στις παλαιές οριζόντιες ιδιοκτησίες η αύξηση, όπως είπες και εσύ, φτάνει έως και 81%. Αντίστοιχα, οι μέσες τιμές πώλησης γραφείων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 16,2% την περίοδο 2023 με 2025. Και αυτό που κάνει ιδιαίτερη αίσθηση, όπως είπαμε, είναι με τα πράσινα τα γραφεία, τα σύγχρονα, που έχουν τις σύγχρονες προδιαγραφές. Η κατηγορία αυτών των κτηρίων, που αποτελεί μόλις το 12% του αποθέματος στην Αττική, εμφανίζει σταθερή ζήτηση, αλλά πολύ ψηλές μισθωτικές αξίες. Ενώ στα παλαιότερα γραφεία, ειδικά σε δευτερεύοντα σημεία, οι τιμές εκεί είναι λίγο σταθερές, θα μπορούσαμε να πούμε. Στις περιοχές τώρα με τις υψηλότερες τιμές, να πούμε ότι η μεγαλύτερη δεκαετή αύξηση μισθωμάτων, που φτάνει στο κειμένο στο 80% και ξεπερνά το 80%, εντοπίζεται στα παλαιά οριζόντια γραφεία με θέσεις στάθμευσης. Σε Κολωνάκι, Σύνταγμα, Λεωφόρους και Φυσίας, Βουλιαγμένης, Συγκρού και Μεσογείων, οι ζητούμενες τιμές μίσθωσης είναι υψηλότερες σε σχέση με πέρυσι, ενώ σε ορίζοντα δεκαετίας η συνολική άνοδος των ενοικίων θα είναι κατά μέσο όρο το 74%. Ενδεικτικά να πούμε στο Κολωνάκι, όπου κυριαρχούν υψηλές μισθωτικές αξίες, οι τιμές προσεγγίζουν τα 25 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο το μήνα, ενώ για αυτοτελή κτίρια γύρω από το Σύνταγμα οι τιμές κυμαίνονται στα 17,87 ευρώ, κοντά στα 18 δηλαδή ευρώ το τετραγωνικό το μήνα. Πολύ ψηλά ενοίκια παρατηρούνται και στα γραφεία της Λεωφόρου Κηφισίας, με 14,40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, τη Μεσογείο με 12,15 ευρώ και τη Βουλιαγμένη με 11,49 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο το μήνα. Και αυτό που πρέπει να επισημάνουμε τώρα ως προς το κομμάτι της πώλησης είναι μεγάλη ανισότητα που υπάρχει, να κρατήσουμε αυτό, ανάμεσα στα σύγχρονα γραφεία και τα παλαιότερα. Ψηλά στη λίστα των αγοραστικών επιλογών βρίσκονται ακόμα τα κίνητα στο κέντρο, ενώ ένα δυναμικό επιχειρηματικό προορισμό με μέση τιμή πώλησης τα 4.795 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο αποτελεί, όπως φαίνεται και από τα νεότερα στοιχεία σχετικής έρευνας, η Ελιφάδα. Βλέπουμε καινούριους προορισμούς.
3: Από ό,τι φαίνεται, Μέρη, μιλάμε για ένα πολύ παραγωγικό θέμα, γιατί από τη μία πλευρά αυξάνεται και ο αριθμός των παλαιών γραφείων που μετατρέπονται σε διαμερίσματα για βραχυχρόνια μίσθωση. Απ' την άλλη, αυξάνεται συνεχώς και το κόστος κατασκευής. Οπότε οδηγούμαστε στις τιμές που ανέφερες νωρίτερα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Στοπ στα βιολογικά προγράμματα μελισσοκομείας και κτηνοτροφίας, βάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακυρώσουμε προβληματικές δράσεις προκειμένου με τα χρήματα αυτά να καλύψουμε άλλες προτεραιότητες, δήλωσε ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς. Αναλυτικό ρεπορτάζ έχει η Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
5: Πριν από λίγη ώρα, λοιπόν, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς ανακοίνωσε την ακύρωση των προγραμμάτων ενίσχυσης για τη βιολογική κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία, βάζοντας τέλος στα σενάρια επανέναρξης των προγραμμάτων. Να υπενθυμίσουμε ότι τα δύο προγράμματα είχαν προκηρυχθεί και στη συνέχεια είχαν ανασταλεί όταν εντοπίστηκαν πλήθος ψεύτικων δηλώσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου από την ηγεσία του Υπουργείου και για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, Βασίλη, το μέγεθος του προβλήματος, να πούμε ότι η βιολογική παραγωγή το 2020 ήταν 34.000, με βάση τις νέες αιτήσεις το 2024 έφτασαν τις 119.000. Η αύξηση ενδιαφέροντος για τη βιολογική κτηνοτροφία σημείωσε 250%, ήταν η αύξηση 250%. Οι αιτήσεις ξεπέρασαν κατά πολύ τους προβλεπόμενους προϋπολογισμούς. Για τη βιολογική μελισσοκομεία ο προϋπολογισμός ήταν 19 εκατομμύρια ευρώ και έφτασε να ζητούνται με βάση τις αιτήσεις 166 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για τη βιολογική κτηνοτροφία ζητούταν 136 εκατομμύρια ευρώ, την ώρα που ο προϋπολογισμός ήταν 115 εκατομμύρια ευρώ. Κατά τους ελέγχους επίσης, ένας στους τρεις αιτούντες δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, ενώ ένας στους πέντε αποχώρησε από το πρόγραμμα και αθελώς όταν πληροφορήθηκε τον επερχόμενο έλεγχο. Υπενθυμίζεται ότι πέρσι τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκε άρση της διαπίστευσης δύο οργανισμών πιστοποίησης που δεν πραγματοποιούσαν τους ελέγχους που θα έπρεπε στους βιολογικούς παραγωγούς. Ο Υπουργός, μάλιστα, Βασίλη, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να έχουν πουληθεί προϊόντα που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις με την ετικέτα βιολογικό. Τέλος να πούμε πως ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι οι πόροι και από τα δύο προγράμματα που ακυρώνονται, δηλαδή 19 εκατομμύρια για τη βιολογική μελισσοκομεία και 115 για τη βιολογική κτηνοτροφία, δεν θα χαθούν, αλλά θα μεταφερθούν σε άλλες δράσεις.
3: Ώρα με την ώρα βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά τις βαριές απώλειες των εργατικών στις πρόσφατες τοπικές εκλογές. Δεκάδες βουλευτές ζητούν ανοιχτά την αποχώρηση του Πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, ενώ ήδη 4 μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου έχουν παραιτηθεί. Μάλιστα, οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν και τον Υπουργό Υγείας να ετοιμάζει την έξοδό του από το κυβερνητικό σχήμα. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
6: Ο κύριος Στάρμερ, Ελισάβετ, αντιμετωπίζει εσωκομματική κρίση μετά τις παραιτήσεις υπουργών και τις εκκλήσεις βουλευτών να παραιτηθεί ο ίδιος. Ο υφυπουργός υγείας Ζουμπίρ Αχμετ παραιτήθηκε πρώτος σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ηγεσία του πρωθυπουργού. Είχαν προηγηθεί οι παραιτήσεις της υφυπουργού δικαιοσύνης, της υφυπουργού για την προστασία και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, αλλά και της υφυπουργού Μιάτα Φανμπουλέκ. Ο Στάρμερ δεσμεύτηκε σήμερα να συνεχίσει τη διακυβέρνηση και μάλιστα έριξε το γάντι στους αντιπάλους του, λέγοντας πως εάν θέλουν είναι στη διάθεσή τους να πάει να τον ρίξουν, ενώ οι σύμμαχοί του στο Υπουργικό Συμβούλιο και περισσότεροι από 100 βουλευτές τον υποστήριξαν, προειδοποιώντας πως κατά την εκκίνηση της διαδικασίας για την αλλαγή ηγεσίας θα υπάρξουν μεγαλύτερες απώλειες.
5: Ωστόσο, η εξουσία του Στάρμερ έχει εξασθενήσει λόγω της εξωκομματικής εξέγερσης, η οποία, όπως είπες, ακολούθησε τα βαριά αποτελέσματα των εκλογών της προηγούμενης εβδομάδας. Περίπου 80 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος απίστευαν έκκληση να παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός και όλες αυτές οι παραιτήσεις και ανταραχές στην Downing Street συμβαίνουν την ώρα που η κυβέρνηση αναμένεται να παρουσιάσει την νομοθετική της ατζέντα στο λόγο του Βασιλιά.
7: Ο κόσμος σούρλιαζε και αυτό μου έδωσε τόσο δύναμη. Δηλαδή, καμία σχέση με τις πρόβες που είναι άδειος ο χώρος και είσαι μέσα. Ο κόσμος ήταν τρελός. Υπήρχαν άτομα που φορούσαν σκουφάκια. Ελλάδα, τα καταφέραμε! Δεν το πιστεύω πραγματικά. Είμαι τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή.
1: Καλά, το καταλάβατε. Προκρίθηκε στο τελικό του Σαββάτου το τραγούδι που έστειλε η Ελλάδα στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Ο Ακύλας που ακούσαμε προηγουμένως, που το ερμήνευσε, καθήλωσε τη σκηνή της Βιέννης, κάνοντας το πολυπληθέ σκηνό να τραγουδά μαζί του Φέρτο. Καλύτερα ωστόσο να μας τα πει η Νίκη Κότσου, που είναι φανατική του διαγωνισμού και παίζει και στοιχήματα μαζί με την Ελισάβετ, ότι εφέτος θα κατακτήσουμε, λέει, την πρωτιά.
3: Κάπως έτσι. Προκρίθηκε με πολύ άνεση ο Ακύλας Βασίλη, με το τραγούδι του να ανακοινώνεται μάλιστα πρώτο από τους παρουσιαστές Βικτόρια Σβαρόφσκι, τη γνωστή οικογένεια, και Μάικλ Οστρόφσκι, για το μεγάλο βήμα προς την τελευταία φάση του διαγωνισμού. Η Ελλάδα κληρώθηκε να εμφανιστεί στο πρώτο μισό του τελικού μαζί με το Βέλγιο και τη Σερβία, είναι τα νέα, ενώ η οριστική σειρά εμφάνισης θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση του δευτέρου ημιτελικού. Η βραδιά του πρώτου ημιτελικού άνοιξε με μια ξεχωριστή διασκευή του διαχρονικού Λαμούρ Εμπλε, του τραγουδιού με το οποίο η Βίκυ Λέανδρο συστήθηκε στο ευρωπαϊκό κοινό το 1967 στην ίδια σκηνή του Σταντ Χάλε. Παράλληλα, ο Γιώργος Καπουτζίδης σημείωσε πως πρόκειται για την πρώτη Eurovision χωρίς τη Μαρινέλα, αφιερώνοντάς τη στη βραδιά. Τον πρώτο ημιτελικό παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 475.000 τηλεθεατές, ενώ η συνολική κάλυψη άγγιξε τους 994.000. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο δεύτερο ημιτελικό, όπου θα διαγωνιστεί η Κύπρος με τον Τζάλα και την Αντιγόνη στη σκηνή του Wiener Stand Halle στη Βιέννη. Τα στοιχήματα εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξα και για αυτήν και λένε ότι θα προκριθεί. Επίσης, στην κορυφή των στοιχημάτων παραμένει η Φινλανδία, ενώ ο Ακύλας ακολουθεί στη δεύτερη θέση, συγκεντρώνοντας ποσοστά από 13 μέχρι 21%. Φινλανδία 37% μετά την εμφάνισή της.
1: Να πούμε καλή επιτυχία στην ελληνική συμμετοχή.
0: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και απόψε Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός θα παίζει όλα για όλα στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.
8: Στις 10 ο μεγάλος τελικός του Παναθηναϊκού στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια, όπου θα διεκδικήσει στον 5ο αγώνα των play-off την πρόκριση για το Final Four της Ευρωλίγκας. Από 2 νίκες έχουν Βαλένθια και Παναθηναϊκός και όποιος κερδίσει απόψε σφραγίζει το εισιτήριο για την Αθήνα. Εκεί στον ημιτελικό τον περιμένει η Real Madrid. Χθες έγινε γνωστό ότι η Real στο Final Four δεν θα έχει τον Έντι Τάβαρες λόγω τραυματισμού, ένα από τα μεγάλα της αστέρια. Πρέπει παίχτες μου έχουν αυτοπεποίθηση, ανέφερε ο Εγκίνα Ταμάν. Συμβουλεύω τους παίχτες μου να έχουν αυτοπεποίθηση. Οι παίχτες της Βαλένθια δεν έχουν μεγάλη εμπειρία, αλλά έδειξαν μεγάλο χαρακτήρα. Θέλω να ευχαριστήσω τους οπαδούς για την υποστήριξη. Ως Παναθηναϊκός είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε, αλλά πρέπει μερικές φορές να αποδεχθούμε ότι χάνουμε, πρέπει να αποδεχθούμε τις δύο ήττες, αλλά τώρα είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε τη Βαλένθια. Παράλληλα, ο προπονητής του Παναθηναϊκού ανέφερε ότι έχει εμπιστοσύνη στους τρεις διαιτητές που έχουν οριστεί στη σημερινή αναμέτρηση, τους χαρακτήρισε τους κορυφαίους της διοργάνωσης. Τώρα, υπάρχει σύριαλ για το εάν θα είναι ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός ο κ. Γιαννακόπουλος στο παιχνίδι. Με ανάρτησή του πριν από λίγη ώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προανήγγειλε πως θα βρεθεί στη Ρόικ Αρένα για τον απόψινο 5ο αγώνα. Στην ισπανική πόλη βρίσκεται από χθες, θέλοντας να στηρίξει με την παρουσία του την προσπάθεια των παιχτών του Ερκίνα Ταμάν. Ωστόσο, πριν από λίγη ώρα γνωστοποίησε ότι θα είναι στο γήπεδο, παρά το γεγονός ότι είναι τιμωρημένος από την Ευρωλίγκα με τρεις αγωνιστικές για όσα συνέβησαν στο δεύτερο αγώνα. Έχει εκτίσει τις δύο στον τρίτο και στον τέταρτο αγώνα και στο σημερινό τέταρτο, σημερινό πέμπτο, συγγνώμη, πρέπει να εκτίσει την τελευταία. Αν εκτίσει σήμερα την τελευταία, θα είναι κανονικά στο Final Four της Αθήνας. Πάντως η Βαλένθια από χθες έχει γνωστοποιήσει ότι δεν θα επιτρέψει στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός την είσοδό του στο γήπεδο. Πάμε στο ποδόσφαιρο τώρα, πέμπτη και προτελευταία αγωνιστική των playoff της Super League. Δύο αναμετρήσεις, 7:30 η σέντρα στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ήδη πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Στο Γιώργος Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Ενδιαφέρον έχει δεύτερη θέση ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακός που θα είναι στο Champions League. Αυτή η θέση οδηγεί στο Champions League. Η ΑΕΚ έχει 70, ο ΠΑΟΚ 62, 62 ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός 51 βαθμούς. Πέρα το απόγευμα για τις θέσεις 5-8 παίζουν Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη. Τέλος, χθες για τα play-out, 8η αγωνιστική. Μεγάλη νίκη για τον Αστέρα Τρίπολης, 1-0 τον Πανσεραϊκό. Σημαντικό βήμα παραμονής. Σημαντικό βήμα παραμονής και για τον Πανετολικό, ο οποίος κλείδωσε μάλλον την παραμονή. Ακόμα ο Ατρόμητος 3-0 την Κηφισιά. Ο Πανετολικός ήρθε 1-1 με τη Λάρισα. Δύσκολα τα πράγματα για την ΑΕΛ. Θέλει 2 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια για να μείνει στην κατηγορία. Ατρόμητος και Φυσιά Πανετολικός έχουν εξασφαλίσει, έχουν κλειδώσει την παραμονή στη Super League. Ο Ατρόμητος έχει 43, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, ο Αστέρας Τρίπολης 32, ο Πανσεραϊκός 28, η Λάρισα 27 βαθμούς. Θυμίζουμε ότι υποβιβάζονται ο 13ος και ο 14ος βαθμολογίας.
0: Ο καιρός.
1: Άρα η συννεφιά. Έχουμε σήμερα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Για το πώς θα κινηθούν οι καιρικές συνθήκες μας ενημερώνει ο Τάσος Αρνιακός.
9: Πράγματι πάμε για μια περίοδο με υποχώρηση της θερμοκρασίας σε σχέση με τα χθεσινά 33 άρια. Έτσι περιμένουμε αύριο γενικά έθριο ουρανό. Αρχικά στη χώρα όμως το Ιόνιο νωρίς και στα βόρεια υπηρετικά αλλά και στο αργότερα στο βορειοανατολικό Αιγαίο οι νεφώσεις θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και καταιγίδες και βελτίωση το βράδυ. Στις υπόλοιπες περιοχές περιμένουμε ηλιοφάνεια αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει στα υπηρετικά με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως όμως ψηλά στα βουνά. Βοριάδες στα βορειοανατολικά, στο βορειοανατολικό Αιγαίο 3 με 4 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5, στα Δωδεκάνησα έως και 6. Θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω υποχώρηση θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ. Δυτικούς, βορειοδυτικούς ανέμους στο Σαρονικό 3 με 4 μποφόρ, στον Ευωϊκό όμως βοριάδες με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 14 έως 26-27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με καλό καιρό το πρωί, συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα και βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά, με βελτίωση το βράδυ, βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 με εξασθένιση το μεσημέρι στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 13 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακέ.
3: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου, με ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση.
10: Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο, από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο Σπροπύργου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Ποτηλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Ψυχικό. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, σε Γλυφάδα Άλυμο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο και στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού.
0: Real FM.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Τουρκικό πολεμικό παρενόχλησε πλοίο ανοιχτά της Αστυπάλαιας, παρενέβη η ελληνική φρεγάτα Ανδρίας.
3: Και στο n20.gr, εκτός από την τουρκική παρενόχληση, Γαλλία καραντίνα σε κρουαζιερόπλοιο με 1.700 άτομα στον Μπορντό.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Γιώργος Τζιβελεκίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
12: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
11: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
12: Εννοείται, αγάπη μου.
11: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
12: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
11: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
12: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
13: Επιτραπέζιος ψύχτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters, φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
14: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
17: Είναι γεγονός. Η θρηλυκή
18: Ράδιο Σάμος.
19: FM στους 102.
20: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα δεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
21: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
22: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
23: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νες καφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός. pavlasm.gr.
24: Φτάνει! Ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
25: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
24: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
26: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
24: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
26: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
24: και 6977-80-93-89.
26: Εστιατόριο Κοχύλι.
24: Από το Κοχύλι
26: στα χείλη.
27: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
18: Ράδιο Σάμος.
19: FM στους 102.

και εσύ μετά χίλια κομμάτια γίνε. Μια ώρα ευτυχίας για να δεις. Παράξενο, παράξενο.

να πονάς χωρίς να φταίς. Σε διώχνει όταν σου φωνάζει μήνε και αφήνει στάχτη πίσω του το χτες. Παράξενο.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με τον συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaro's. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου κοτόπουλο μπουτινοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Αγρόκτημα λευκό αγελαδινό, μόνο 5,69 το κιλό. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Καλημέρα ελληνικός καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 2,49 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ 600 γραμμαρίων, μόνο 3,19 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
8: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
7: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
8: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
7: και 6983 199 081.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
7: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
7: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
9: Τηλέφωνα 22730 35426
7: και 6976 55 73 49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
11: Το κοριτσάκι του.
10: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Και τη φωλιά του.
10: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
0: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Κοτόπουλο σούβλα.
0: Κολοκυθολούλουδα.
10: Μεζέδες και αποστάγματα.
0: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
10: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
0: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
10: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
0: Στη φωλιά μας.
12: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
13: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
3: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
4: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
6: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
7: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν γκούντα τυρί για τόστ, μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζω χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
9: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο άγνο αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273-031-490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
10: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
11: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
12: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
11: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
7: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 73 0 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
0: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις. Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
5: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

να πρωτοθυμηθώ. Νύχτες μόνο στο κενό, σε κλωστή ακροβατό πάλι. Πάνω από ένα κινητό, ένα μήνυμα να έρθει να μ' αλλάξει τη ζωή χάλι. Δεν θα ανοίξω, δεν θα πιω, ούτε στάλα από τούτο το μπουκάλι ζάλι. Πάλι από την αρχή, τέλειωσα όλη τη γραμμή σε ένα δίγαγα σε ράλι.

0: μοιάζει πολύ.
1: Κοίτα.
0: Κοίτα εδώ στο TikTok το γράφουν όλοι με τον Ασένο και ζαλίζουμε ότι είναι ίδιο.
2: Ξέρετε, άμα το κάνουμε drill θα είναι άλλη φάση και δεν το πιάσουμε.
0: Ωραία, πάμε να το κάνουμε drill.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
4: Σε ευχαριστώ, φίλε.
5: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
8: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
10: βαψίματα,
11: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Μέσα Μάη και η διάθεση πετάει. Βόλια ελιά, η σπάλα 12,90. Λευκό αγελαδινό 5,49. Μπύρα αλφα 4,19. Γκριν κόλα 1+1 δώρο. Ice Dream 2,99. Ακτίβια 1,99. Χαρίμπο 30% φθηνότερα. Πάμπερς 12,80. Φέρι 2,49. Σόφτις 1,99. Πάμε μπαζάρ.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 22730-33-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
4: Σαρώνεις την άσφαλτο.
5: Σκίζεις τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
5: Για Μότο και Μαρίν,
4: στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
8: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22730-33034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό.
8: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
7: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
9: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
10: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730-89-53-31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλα.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
5: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο άγνο αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
9: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλά.

πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγει το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
5: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Λάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Λάρο Σισάι. Κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
12: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
13: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
13: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 095 600
11: και 6977 8093 89.
13: Εστιατόριο Κοχύλι.
11: Από το Κοχύλι
13: στα χείλη.
0: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
14: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
14: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Επισκευές,
15: ανακατασκευές,
14: οικοδομικές ανακαινήσεις,
15: σοβάδες,
14: βαψίματα,
15: σκεπές.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Καρλόβαση Σάμου.
14: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
14: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
16: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

σιωπής και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες αιχμής και βρίσκομαι στις άκρες των χειρών.

άργησες αυτό μου το κενό. Ώρες σιωπής και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου, ώρες αιχμής και

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Σαρώνει στην άσφαλτο.
4: Σκίζει τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Μέσα Μάη και η διάθεση πετάει. Βόλια ελιά. Η σπάλα 12,90. Λευκό αγελαδινό 5,49. Μπύρα Αλφα 4,19. Γκριν Κόλα 1+1 δώρο. Ice Dream 2,99. Ακτίβια 1,99. Χαρίμπο 30% φθηνότερα. Pampers 12,80. Φέρι 2,49. Σόφτις 1,99. Πάμε μπαζάρ.
6: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
7: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας. Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίο Σάμο. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
8: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
9: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου.
0: παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
0: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
12: Από την Natural Factors.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Real FM. Η ώρα είναι 7.
15: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
23: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται στην κάθοδο του Κηφισού από την Καλυφτά και ανατμήματα μέχρι και το Εγάλαιο λόγω σύγκρουσης οχημάτων νωρίτερα. Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα έως Άλυμο στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος, κυρίως σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην Κηφισίας, σε Μαρούσι και Χαλάνδρη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Επίσκεψη με υψηλό γεωπολιτικό ενδιαφέρον πραγματοποιεί από σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Η κρίση με το Ιράν και οι εμπορικές σχέσεις Ουάσιγκτον-Πεκίνου θα βρεθούν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της αυριανής συνάντησής του με τον Xi Jinping. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε νέα πρόκληση προχώρησε η Άγκυρα, τουρκική πύρα βλάκατος. Παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα σε Αστυπάλαια και Κο. Επενέβη ελληνική φρεγάτα και το πλοίο συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του. Σε καραντίνα τέθηκαν πάνω από 1.700 επιβάτες κρουαζιερόπλοιου στον πορτό της Γαλλίας έπειτα από το θάνατο 90χρονου από οξία γαστρεντερίτιδα. Περίπου 50 άτομα έχουν εμφανίσει συμπτώματα και οι υγειονομικές αρχές απορρίπτουν οποιαδήποτε σύνδεση με το χανταϊό. Σε κατοίκον απομόνωση για 45 ημέρες τέθηκαν στο μεταξύ περίπου 20 Βρετανοί επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου όπου εκδηλώθηκε χανταϊός, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σημειώνει ότι είναι πιθανό τις επόμενες ημέρες να εμφανιστούν και άλλα κρούσματα λόγω της μακράς διάρκειας επώασης της νόσου. Δύο εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν παράνομα φυτοπροστατευτικά προϊόντα εξαρθρώθηκαν σε αστυνομικές επιχειρήσεις σε Θεσσαλονίκη, Μαθία και Ξάνθη. Κατασχέθηκαν 14 τόνοι λιπασμάτων και βιοδιαγερτεών και συνελήφθησαν 4 άτομα. Συναγερμός έχει σημάνει στην Τουρκία λόγω ισχυρής έκρηξης μετά και μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη Μερσίνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας εργαζόμενος έχει χάσει τη ζωή του.
22: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
24: New York. New York. New York.
25: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
24: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
25: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
24: Ψώνια στο Fifth Avenue.
25: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
24: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
2: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Ο Ολυμπιακός νίκησε με 117-76 τον Κολοσσό Ρόδου στον πρώτο αγώνα των προημιτελικών για την Basket League. Στο ποδόσφαιρο, Σέντρα σε 25 λεπτά στα παιχνίδια. ΠΑΟ ΚΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League. Πριν από λίγο για τις θέσεις 5 έως 8 είχαμε Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
23: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Ανέμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, αυτό το οποίο συνέβη χτες και συνεχίζεται σήμερα, γιατί το 17χρονο κορίτσι είναι σε πάρα πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση, χαροπαλεύει. Αυτό που συνέβη χτες με τα δύο 17χρονα παιδιά, τις δύο 17χρονες μαθήτριες στην Ηλιούπολη, είναι μια τραγωδία πέρα και πάνω από την τραγωδία. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω τις λέξεις για να το περιγράψω και να το αποδώσω. Όταν βλέπεις δύο παιδιά να γράφουν «Δεν μπορώ να δω τίποτα το θετικό», «Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω», το σίγουρο είναι ότι δεν μπορείς να το προσπεράσεις αυτό σαν μια ακόμα είδηση, ούτε να το δεις σαν μια κακιά στιγμή, κάτι το μεμονωμένο, μια προσωπική, ατομική αδυναμία. Εδώ έχουμε μια κραυγή. Έχουμε μια κραυγή που δείχνει πόσα παιδιά, δεν ξέρουμε πόσα, ξέρουμε όμως ότι ασφιχτιούν μέσα σε μια τρομακτική καθημερινότητα, μια καθημερινότητα πίεσης, φόβου, ανασφάλειας, άγχους, αβεβαιότητας. Σε ένα βαθμό όλα αυτά είναι συνδεδεμένα και με αυτό το σχολείο εξεταστικό κέντρο. Ένα σχολείο ενός άκρατου ανταγωνισμού. Το σίγουρο είναι ότι θα ήταν και είναι αδιανόητο να συνηθίσουμε, να αποδεχτούμε, να συμβιβαστούμε με αυτή την κατάσταση, την κατάσταση ενός κόσμου που οδηγεί νέους ανθρώπους να νιώθουν ότι δεν αντέχουν να ζήσουν μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Είναι πραγματικά αδιανόητο να επιτρέψουμε σε αυτόν τον κόσμο, έτσι όπως τον περιγράφουν στο μυαλό τους, στην καρδιά τους, παιδιά, να τα καταπιεί αυτά τα παιδιά. Να καταπιεί τα όνειρά τους, τα χαμόγελά τους, να καταπιεί τελικά το μέλλον τους και το μέλλον μας. Αυτό θα είναι μια συλλογική αυτοκτονία.

Έχουμε παιδιά που ζουν στην κατάθλιψη. Παιδιά τα οποία σκέφτονται από τα 16 τους, 17 τους χρόνια θα καταλήξουν σε μια δουλειά που δεν θα τους δίνει λεφτά. Παιδιά που μας λένε δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Ξαναλέω, εγώ δεν έχω τα λόγια, γι' αυτό θα δανειστώ τα λόγια της Δήμητρας, της Μυρίλα, της αγαπημένης μου φίλης. Έχει γράψει ένα σημείωμα η Δήμητρα σήμερα στον ημεροδρόμο για να μας θυμίσει ότι είναι ακριβώς αυτά τα 16χρονα, 17χρονα παιδιά μας που θα συνεχίσουν να πιέζονται και καμιά φορά να εξοντώνονται σε αυτή την αρένα των ενός εξετασιοκεντρικού συστήματος σε ό,τι αφορά τις πανελλαδικές, το σχολείο, σε μια κούρσα που μπορεί να οδηγήσει μέχρι και σε ολοκληρωτικό αφανισμό. Μιλάμε για αυτά τα παιδιά και το λέει πολύ σωστά η Δήμητρα, ότι στριμώγνονται τα όνειρά τους ανάμεσα σε εκείνο το τελειώσαν τα λεφτά που λέει, που μουρμουρίζει η μάνα εκεί στα μισά του μήνα, και το δεν βγαίνει ο μήνας που φωνάζει ο πατέρας. Μιλάμε για τα παιδιά που ξέρουν, ειδικά αυτή η γενιά όπως και οι προηγούμενοι, ότι ο δρόμος του πανεπιστημίου αλλά και ο δρόμος έξω από το πανεπιστήμιο θα τα φέρει αντιμέτωπα με τις ίδιες μιλόπετρες μιας άγριας εκμετάλλευσης, μιας εργασιακής γαλέρας, μια ζωή που τη βλέπουν ήδη μέσα στο σπίτι να είναι, στο πατρικό σπίτι, να είναι αρκετές φορές αφόρητη. Παιδιά τα οποία παλεύουν να μην καταρρεύσουν, που τα βλέπεις να έχουν απομονωθεί, τα βλέπεις να έχουν αποχαυνωθεί μπροστά σε ένα κινητό, σε μια οθόνη που δουλεύει σαν όπιο, σαν ναρκωτικό. Άλλα παιδιά που μέσα σε αυτές τις συνθήκες κυριεύονται από ένα θυμό που βγαίνει στους γύρω τους, στους συμμαθητές τους. Είναι αυτή η γενιά που ο πρόδρομός της έφυγε για το εξωτερικό. 500.000 παιδιά έφυγαν τη δεκαετία του 10. Όταν τούτη εδώ και οι προηγούμενοι

έσωζαν την Ελλάδα. Και είναι η επόμενη γενιά που βλέπουν στην προοπτική τους να μεγαλώνουν και να φτάνουν γύρω εκεί στα 30, στα 35, έχοντας πάρει ήδη την απόφαση από τώρα ότι δεν μπορούν να φύγουν από το πατρικό το σπίτι. Επειδή δεν έχουν δουλειά, επειδή δεν έχουν λεφτά και άρα δηλαδή επειδή δεν έχουν ζωή. Έτσι έγινε και έτσι αυτό το οποίο συνέβη χτες στην Ηλιούπολη με 2 17χρονα παιδιά που αντί να πούν αυτό που έλεγε εκείνο το τραγούδι και σας γαμώ τα λύκια, οδηγήθηκαν εκεί που οδηγήθηκαν γιατί αποφάσισαν ότι η ζωή δεν είναι ωραία. Πότε? Στα 17. Όταν δηλαδή θα έπρεπε να βλέπουν μπροστά τους μόνο μεγάλους τεράστιους δρόμους, τεράστιους ορίζοντες για να τους ταξιδέψουν. Όταν εκείνο που θα έπρεπε να βλέπουν μπροστά τους είναι οι χαρές που έρχονται, οι έρωτες που έρχονται, οι νέοι τόποι που θα μάθουν, οι νέοι άνθρωποι για να ανακαλύψουν, να γνωρίσουν, να αγαπήσουν, δηλαδή η ζωή. Αλλά όλο αυτό δεν ήταν μπορετό και δεν ήταν μπορετό διότι είναι άγριο το παρόν. Και είναι άγριο το παρόν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην θέλουν να δουν το μέλλον. Όμως αυτό είναι αποτέλεσμα μιας ανίποτης αγριότητας. Και αυτή η αγριότητα συνιστά ταυτόχρονα κοινωνική τραγωδία. Και είναι η απόλυτη απόδειξη μιας συστημικής αποτυχίας. Μόνο που αυτό δεν έρχεται από λάθος, δεν είναι ένα λάθος. Εδώ μιλάμε στην πραγματικότητα για ένα έγκλημα. Όταν αυτές είναι οι συνθήκες, όταν αυτό είναι το πλαίσιο, τότε μιλάμε για ένα έγκλημα. Γιατί ένας κόσμος οικοδομημένος με αυτόν τον τρόπο που οδηγεί δύο παιδιά στην αυτοκτονία έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, τότε μιλάμε για έναν αποτυχημένο κόσμο. Για την ακρίβεια μιλάμε για έναν σάπιο κόσμο. Έναν κόσμο που το μόνο που χρειάζεται τελικά είναι 17χρονα παιδιά να τον γκρεμίσουν στη θεμέλα. Δεν υπάρχει άλλη απάντηση. Να τον γκρεμίσουν στη θέμελα. Αυτή είναι η απάντηση.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Jumbo ιδέα.
5: Και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
4: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το.
7: Σάμος.
8: FM στους 102.
9: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
9: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
10: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
9: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
10: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
9: και 6983-199-081.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
9: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
11: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νέσκαφε 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός.
12: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 22730-33-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
0: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
0: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
0: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
2: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.

0: Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να πάμε στο χαμόγελο του παιδιού και στον πρόεδρό του, τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο. Κύριε Γιαννόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Κύριε Γιαννόπουλε.
1: Το τραγούδι, κάτι λέει το τραγούδι για κάποιο πόνο.
0: Το τραγούδι είναι αυτό που είχε γράψει ο Τσακνής πριν από 30 χρόνια και είχε πει ότι. Γιατί είναι φίλος μου ο Διονύσης. Μακάρι να μην το έγραφε ποτέ, μακάρι να μην ίσχυαν όλα αυτά που ισχύουν για να το γράψει.
1: Δυστυχώς ισχύουν, αγαπητέ μου, και το ισχύουν γιατί σαν κοινωνία δεν θα πω ότι για την Ελλάδα μπιπ και τις Έλληνες μπιπ. Αυτό δεν θα το πω εγώ, γιατί αν δεν υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι μέσα σε αυτή την κοινωνία δεν θα γινόταν τίποτα απολύτως. Απλά είναι αποσπασματικά και δεν λειτουργούν οι θεσμοί. Πάμε παρακάτω όμως, γιατί τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι φαίνονται.
0: Για πείτε μας.
1: Κοιτάξτε, προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα με κάποιους ανθρώπους μέσα στους θεσμούς του κράτους, γιατί πιστεύουμε ότι αν δεν λειτουργούν θεσμοί, τίποτα δεν μπορεί να πάει μπροστά. Το χαμόγελο κάνει μια καταπληκτική δουλειά, ένας εθελοντικός οργανισμός, αλλά είναι να συμπληρώνει, δεν είναι αποκαθιστά. Έτσι λοιπόν, τα τελευταία χρόνια έχουμε διαπιστώσει το πρόβλημα της ψυχικής υγείας των παιδιών, των νέων, των εφήβων και των νέων, με μια αύξηση από το 21 στο 25 πολύ μεγάλη στα θέματα συμβουλευτικής υποστήριξης που έχουν να κάνουν με την ψυχική υγεία και κυριότερα με ζητήματα αυτοκτονικότητας. 40,9% δεν είναι λίγο και μιλάω για το μικρό κόσμο.
0: Πόσο της εκατό είπατε, πόσο της εκατό?
1: 40,9%.
0: 40,1-41% δηλαδή των παιδιών, των ανήλικων παιδιών εμφανίζουν με βάση τη δική σας την εμπειρία τέτοιες καταστάσεις.
1: Και το χειρότερο. Κοιτάξτε, να μην μας κάνει εντύπωση, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι τα παιδιά βομβαρδίζονται από θέματα, από προβλήματα, από καταστάσεις. Και μπορούμε να κατηγορήσουμε εύκολα τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς κλπ. Αρχίζει, γίνεται, ξέρετε, στην κοινωνία πολύ εύκολο να ρίχνουν ο ένας τα βάρη στον άλλον. Το χειρότερο όμως είναι ότι από μια μεριά στη βία, η οποία βία προέρχεται από παιδιά τα οποία έχουν κάποια θέματα και θα αντιμετωπίζουμε πάλι σαν παραβατικούς. Δεν αντιμετωπίζουμε σαν παιδί που έχει πρόβλημα και θέλει βοήθεια. Να τους τιμωρήσουμε δηλαδή. Άρα αυτά τα παιδιά ψάχνουν να βρουν τον τρόπο για να κάνουν κάτι όπως είναι το επόμενο που θα σας πω. Και αυτό είναι που μας έχει ανησυχήσει και επεκτείνεται. Είχαμε λοιπόν 764 περιστατικά αυτοκτονικότητας και μία αυτοκτονική αυτοτραυματική συμπεριφορά, δηλαδή δύο παιδιά κάθε μέρα το τελευταίο χρονικό διάστημα για το 2025. Και ιδιαίτερα στα κορίτσια 13 με 15 ετών σε ζητήματα αυτοτραυματισμού και αυτοκτονικότητας. Εάν δεν ήταν...
0: Αυτά είναι τα στοιχεία που φτάνουν σε εσάς.
1: Δεν φτάνουν στοιχεία, όχι, δεν είναι στοιχεία αυτά. Αυτά είναι τα παιδιά που μας παίρνουν τηλέφωνο.
0: Μάλιστα.
1: Και ζητάνε άλλα να έχουν τάσεις αυτοκαταστροφικές και επειδή κάνουμε πάρα πολύ δουλειά.
0: Δύο παιδιά την ημέρα, είπατε.
1: Δύο παιδιά την ημέρα. Επειδή κάνουμε, δεν είναι τυχαίο αυτό, επειδή κάνουμε πάρα πολύ δουλειά στα σχολεία, με μια σύμφωνο που έχουμε με το Υπουργείο, φυσικά. Στηρίζουμε τη σχολική κοινότητα ό,τι μπορούμε καλύτερα και προσπαθούμε να το δυναμώσουμε. Αλλά ξέρετε, όταν διαπιστώσαμε όμως ότι τα πράγματα έχουν γίνει όπως και στη βία τόσο άσχημα, και όταν έχουμε 764 παιδιά που έχουν δηλώσει από αυτά, τα 385 ανέλαβε και μας στήριξε, και στήριξε τα παιδιά, όχι εμάς στο χαμόγελο, η Διεύθυνση Ελεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, που τα απέτρεψε από σίγουρο θάνατο. Μιλάμε για παιδιά που είχαν πάρει χαπάκια, παιδιά που ήταν στην ταράτσα, που ήταν σε κάποιες καταστάσεις.
0: Γιατί ηλικίες μιλάτε, κύριε Γιαννόπουλε?
1: Έχει 13, 15 και είχαμε και 10 χρονών. Είχαμε περίπτωση, όχι πολλές, αλλά είχαμε και περιπτώσεις 10 χρονών. Ενώ έχουμε και νέους, δηλαδή νέους 20, χτες που διαχειριζόμαστε τα θέματα των δύο κοριτσιών, μας μιλούσε στην επιχειρησιακό κέντρο το 1956 ένας 20χρονος, ο οποίος ήταν στο μπαλκόνι για να πέσει και πήρε τηλέφωνο για να μιλήσει και να τον αποτρέψουμε από αυτή την προσπάθεια που πάει να κάνει.
0: Πείτε μου κάτι. με βάση την εμπειρία που είναι τεράστια η εμπειρία που έχετε. Δυστυχώς είναι τεράστια η εμπειρία που έχετε.
1: Δυστυχώς.
0: Τα παιδιά πώς βιώνουν την πίεση, το άγχος, ποια είναι τα στοιχεία που οδηγούν ένα νέο άνθρωπο στην κατάθλιψη και ενίοτε στην οριστική φυγή? Ποια είναι η δική σας εμπειρία?
1: Χωρίς να μιλήσω σαν ειδικός, γιατί όλοι στην Ελλάδα το παίζουμε ειδικοί, σαν ένας μπαμπάς που απλώς απέκτησε τα 30 χρόνια κάποια εμπειρία από τους επιστήμονες, γιατί εμείς λειτουργούμε με τους επιστήμονες και όχι με εθελοντές, ούτε με φιλανθρωπία, ούτε με λύπη και συμπόνια, με υποχρέωση που έχουμε απέναντι στην κοινωνία. Και καμιά φορά, ξέρετε, μπορώ να κάνω την παρένθεση να σας πω, αισθανόμαστε ότι πρέπει να απολυγηθούμε γιατί κάνουμε δουλειά. Γιατί υπάρχει μια τρέλα, υπάρχει μια γραφικότητα που υπάρχει και δεν είναι τυχαίο. Ένα παιδί κάποτε ένωσε τις δυνάμεις αυτής της κοινωνίας και δόξα τω Θεώ έχει υγιείς δυνάμεις. Έχει υγιείς δυνάμεις οι οποίες φάνηκαν και μέσα από το χαμόγελο. Δεν είναι το Γιαννόπουλος δηλαδή και ο Παπαδόπουλος και κάποιος άλλος, είναι αυτές οι υγιείς δυνάμεις. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή τα παιδιά βομβαρδίζονται από αυτά που κάνουν μεγάλοι. Βία, καταστάσεις οι οποίες είναι ακραίες. Είναι μια χιονοστιβάδα που τρέχει ακάθεκτη. Δηλαδή τρέχει χωρίς να σταματάει. Είναι μια χιονοστιβάδα προβλημάτων που έχουν από τη μια μεριά το θέμα τα βίας και συμμετοχής. Και χτες που μιλούσαμε και προσπαθούμε να βρούμε κάποιες λύσεις με την συνέργεια και συνεργασία κάποιων θεσμικών φορέων, μου είπαν πράγματα τα οποία και εμείς δεν τα είχαμε αντιμετωπίσει σε τέτοιο βαθμό, που δεκάχρονα πλέον κάνουν συγκεντρώσεις, ομάδες και όχι, δεν τα λέμε συμμορίες, γιατί επίσης βάζουμε ταμπέλες. Τα κοινωνία βάζουν ταμπέλες στα παιδιά και λέμε η συμμορία των παιδιών. Δεν είναι συμμορία των παιδιών. Για κάποιο λόγο έχουν κάνει μια ομάδα και προσπαθούν να εκφράσουν το θυμό τους. Άρα λοιπόν, τι έχουν μέρα νύχτα γενικότερα, social media κλπ. Έχουν βία. Έχουν καταστάσεις φρίκης. Μας λένε τα παιδιά εθελοντές, είτε στα μέσα ενημέρωσης, να μην αναπαράγουν τη βία. Αυτό που θέλουν αυτοί που, τα παιδιά που έχουν και προβλήματα, είναι να βλέπουν τον εαυτό τους στα social media και στα κανάλια. Άρα λοιπόν, μαζί με αυτό που λέμε οικογένεια, χωρίς να στοχοποιούμε την οικογένεια όμως, γιατί δεν είναι πάντοτε η οικογένεια αυτή που φταίει για πράγματα. Είναι το θέματα οικογένειας που τα παιδιά, και ειδικότερα τα κορίτσια. Δηλαδή μιλάμε για κορίτσια 13 με 16-17 χρονών, τα οποία είναι πιο ευάλωτα σε καταστάσεις. Είναι πιο ευάλωτα στις φυγές. Είναι πιο ευάλωτα να γνωρίσουν κάποιο στο διαδίκτυο και να τους οδηγήσει σε κάποια μονοπάτια περίεργα. Και όλα αυτά έχουν συγκλίνει και έχουν δημιουργήσει ένα πλέον μια κατάσταση που αν δεν λειτουργήσουν οι θεσμοί, και αυτό προσπαθούμε, ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά προσπαθούμε να οργανωθούν τα περιφερειακά δίκτυα που έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε μασάζ, αν μπορώ να το πω με συγγνώμη για την έκφραση, στις περιφέρειες, να αναλάβουν οι θεσμοί οι τοπικοί, γιατί τα πυροτεχνήματα που βγαίνουν κατά καιρούς, τα 30 χρόνια που ξέρουμε ασχέτως πολιτικής και κομματικής διαδικασίας, δεν έχουν οδηγήσει σε μια μεθοδευμένη διαδικασία και οργανωμένη, προκειμένου να ξέρει ο γονιός που θα πάει, να το στηρίξει, να μην βασίζεται, συγγνώμη που θα το πω έτσι, στις ψυχολόγους του κολονακίου που προωθούνται μέσα από τα μέσα ενημέρωση.
0: Πείτε μου, κύριε Γιαννόπουλε, τα τελευταία 15 χρόνια η ελληνική κοινωνία έχει περάσει και ζει ακόμα έναν οδοστρωτήρα. Έβλεπα τα τελευταία στοιχεία, τα οποία δεν αφορούν ούτε το 10, ούτε το 15, ούτε το 20, τα προχτεσινά στοιχεία. Έχουμε ένα 30% της ελληνικής κοινωνίας που βιώνει συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, φτώχειας, με συντριπτικά ποσοστά μέχρι τις ηλικίες των 17 ετών. Αυτό το οικονομικο-κοινωνικό πλαίσιο πόσο επενεργεί στην έξαρση του φαινομένου για το οποίο μας μιλήσατε?
1: Είναι ένα από αυτά που επενεργεί άμεσα στις οικογένειες. Γιατί ο μπαμπάς και η μαμά έχουν και μία και δύο δουλειές, δεν έχουν χρόνο για τα παιδιά ή δημιουργείται πρόβλημα. Η φτώχεια εμείς, χωρίς να το διατυμπανίζουμε, στηρίζουμε εδώ στην Ελλάδα, όχι σε χώρες που λέμε που ανάπτυξες και λοιπά, που έχουν υποτίθεται προβλήματα φτώχειας. Στη χώρα που είναι στην Ελλάδα που έχουμε μεγάλη φτώχεια, υποστηρίζουμε ολιστικά, γιατί δεν έχουν που στον ήλιο μοίρα, περίπου 19.000 παιδιά με τις οικογένειές τους. Αυτό μπορούμε, αυτό κάνουμε και χωρίς να φαίνεται κιόλας, με αξιοπρέπεια. Και εκεί βλέπεις την απόλυτη φτώχεια. Και συνήθως λένε είναι η αλλοδαπή κλπ. Εμείς δεν βλέπουμε διαβατήρια, καλύπτουν όλες τις ανάγκες όλων των οικογενειών. Και από μια προσπάθεια και μια έρευνα που κάναμε, βλέπουμε ότι η φτώχεια από το κακό πηγαίνει στο χειρότερο. Η ανέχεια, και δεν μιλάμε για φτώχεια, έτσι δεν έχουμε τα είδη πολυτελείας. Μιλάμε για τα είδη τα αναγκαία. Άρα λοιπόν είναι ένα από τα θέματα τα οποία οδηγούν τα παιδιά στα προβλήματα. Γιατί μέσα σε ένα σπίτι που υπάρχει γκρίνια, δεν έχουμε χρήματα, τι θα κάνουμε, δεν μπορούμε. Στη τηλεόραση ακούν τα παιδιά βία, πόλεμο. Πέρασαν την πανδημία με μια κατάσταση περίεργη, όπου ζούσαν μέσα σε ένα τάμπλετ και σε ένα υπολογιστή. Τι περιμένουμε εμείς οι μεγάλοι? Τι απόρρεια θα έχει αυτό? Και από την άλλη μεριά, δεν μπορεί να είναι τα πασαλήματα και να ευκαιριακές καταστάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή τους έφηβους που είναι στα κάγκελα. Έχουμε τους έφηβους που μέχρι πρώτη να τουλάχιστον τους δίναμε μια δυνατότητα να προχωρήσουν τη ζωή τους μέσω υιοθεσίας αναλογής, που αφαιρούνται από την οικογένεια. Τώρα και αυτό δεν υπάρχει πλέον. Και είναι παρκαρισμένα τα παιδιά στα νοσοκομεία. Δεν θα κάνουν παραβατικότητα αυτά τα παιδιά που είναι θυμωμένα. Δεν θα κάνουν πράξεις οι οποίες θα κάνουν κακό στον εαυτό τους, γιατί θυμώνουν, φρικάρουν και κάνουν αυτά που κάνουν στην καθημερινότητα.
0: Πείτε μου, κύριε Γιαννόπουλε, το σχολείο ως ένα εξεταστικό κέντρο, εξετάσεις, φροντιστήρια, εξετάσεις. Πώς επίσης επεμβαίνει στο ψυχικό κόσμο?
1: Άμεσα. Και θέλω να σας πω, ξέρετε που το αντιμετωπίζετε, που το αντιμετωπίζουμε και το βλέπουμε, επειδή μιλάμε στα παιδιά στα σχολεία διαδραστικά και με βιωματικό τρόπο και όχι κουνώντας το δάχτυλο, μας εμπιστεύονται. Και το 45% της επικοινωνίας μας πλέον, είτε με τηλέφωνο είτε με chat, είναι από παιδιά. Αν δείτε τη θεματολογία του chat, πραγματικά θα... Και σας καλώ, έτσι σαν άνθρωπο, όχι σαν δημοσιογράφο, να έρθετε να δείτε μια μέρα, να δείτε τι αντιμετωπίζουν το επιστημονικό προσωπικό του Χαμόγελο στο επιχειρησιακό και στα 13 επιχειρησιακά κέντρα σε όλη την Ελλάδα που κάνουμε με ζητιανιά. Γιατί εμείς δεν επιδοτούμαστε από πουθενά. Με ζητιανιά από τον κόσμο και από τις εταιρείες κάνουμε ό,τι κάνουμε. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι αν δείτε τι ζητάνε, τι βοήθεια ζητάνε τα παιδιά, πραγματικά εκεί θα καταλάβετε πραγματικά τη διάσταση. Που προσέχουμε πολύ για να μην βγάζουμε προς τα έξω τα προσωπικά δεδομένα παιδιών. Γιατί από το απλό ένας νεαρούλης ο οποίος λέει εγώ μάλωσα με τη μαμά μου και δεν μου μιλάει και θέλω, την αγαπάω τη μαμά μου και θέλω να τα βρω, θα μου πείτε τον τρόπο, που είναι, υπάρχει πιο όμορφο από αυτό ένα αγόρι το οποίο προσπαθεί να τα βρει με τη μαμά του? Γιατί ο ρόλος ο δικός μας είναι να είμαστε γέφυρα της σχέσης της οικογένειας με το παιδί. Δεν θα πούμε σε αυτό το τρυπάκι φταίει η οικογένεια, φταίει ο μπαμπάς, φταίει η μαμά, που και αυτοί παλεύουν για το μόχθο και την καθημερινότητα με 2-3 δουλειές.
0: Εσείς, κύριε Γιαννόπουλε, είστε ένας φορέας. Δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα. Μπορείτε να συμβάλλετε, μπορείτε να βοηθήσετε.
1: Δεν πρέπει να λύσουμε. Δεν είμαστε ο φορέας ο θεσμικός. Είμαστε ο φορέας ο οποίος κάνουμε πυροσβεστικά πράγματα, τα οποία βέβαια έχουν ουσιαστικά. Κάνουμε προληπτική πρόληψη σε όλη την Ελλάδα, η οποία δεν φαίνεται. Ξέρετε, δεν πουλάει η πρόληψη, να το πούμε αυτό. Mm-hmm. Γιατί όταν μιλάμε για πρόληψη, για να προλάβουμε κάποια παιδιά να αποτρέψουμε από καταστάσεις δύσκολες, δεν ακουγόμαστε. Όταν μιλάει όμως ο θάνατος δύο παιδιών, ξαφνικά αρχίζουμε και το κάνουμε λίβελο προκειμένου να έχει καλύτερη απήχηση.
0: Ως τέτοιος φορέας λοιπόν, με την εμπειρία που έχετε, φαντάζομαι στον συλλογικό οργανωτή των κοινωνικών μας αρμών, στο κράτος, με τις εκάστοτε κυβερνήσεις του, τα έχετε μεταφέρει. Τι έχετε εισπράξει, τι εισπράττει?
1: Κάτω από το χαλί όλα. Δεν θέλουν διαχρονικά να ασχοληθούν πολύ σοβαρά με ένα οργανωμένο κράτος πρόνοιας, ένα οργανωμένο κράτος που θα στηρίζει τον πολίτη και την οικογένεια και τους ευάλωτους. Δεν υπάρχει αυτή η διάθεση. Σας είπα, πυροτεχνήματα. Και είναι ακριβώς όπως το πυροτέχνημα, που είναι λαμπρό όταν ανεβαίνει στον ουρανό, με ωραία χρώματα κλπ. Και όταν σβήνει γίνεται κάρβουνο. Αυτό γίνεται. Δυστυχώς λοιπόν δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξος. Ειδικότερα το πονάμε πολύ, γιατί κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε θέματα τέτοια. Και δεν είναι ένα χαμόγελο που ούτε καν επιδοτείται από πουθενά και παλεύει να βρει τον τρόπο για να τα καλύψει τα 300 άτομα και όλη τη λειτουργία σε όλη την Ελλάδα, αλλά και να αντιμετωπίσει όλο αυτό το γιατί έχουμε γίνει κατά αναφοράς. Ο κόσμος περιμένει από εμάς χωρίς να καταλαβαίνει ότι δεν είναι θεσμικό όργανο το χαμόγελο. Είναι ένας θελωτικός οργανισμός που ναι, θέλει πολύ να κάνει τη διαφορά.
0: Πείτε μου κάτι τελευταίο, και δεν το ζητώ ως μια επισήμανση την οποία θα κάνετε ως αποκαθέδρας δάσκαλος. Ξαναλέω με την εμπειρία που έχετε ως φορέας και επειδή από ό,τι φαίνεται, όχι από ό,τι φαίνεται, ιστορικά είναι αποδεδειγμένο. Για να γίνει κάτι πρέπει να υπάρξει μια κοινωνική φουσκοθαλασσιά που θα το απαιτήσει. Τι πρέπει να απαιτήσει η κοινωνία, τι πρέπει να απαιτήσει ο κόσμος να διεκδικήσει για να υπάρξουν, για να φύγουμε από την κατάσταση των πυροτεχνημάτων όπως περιγράψατε.
1: Τα αυτονόητα, αγαπητέ μου, τα αυτονόητα ποια είναι? Να μην ζουν κάποια με vouchers, με ζητιανιά, να έχουν αυτό που πρέπει να έχει ο καθένα στην εργασία του, να έχει την αξιοπρέπειά του και να μην είναι ζητιάνος του κράτους για να παίρνουμε τους ψήφους και τις διαδικασίες αυτές. Το αυτονόητο είναι να μην υπάρχει άνθρωπο, παιδί και οικογένεια που πεινάει στην Ελλάδα. Το αυτονόητο είναι να έχουν εκπαιδεύσεις τα παιδιά αυτές που ανάλογες που αξίζουν στα παιδιά και να μην πιέζονται πάρα πολύ με τις εξετάσεις και με την παπαγαλία και όλα αυτά τα οποία τα ξέρουμε. Και ξέρετε κάτι, εμείς συνεργαζόμαστε με διεθνείς οργανισμούς, με διεθνούς φορείς ευρωπαϊκούς και διεθνείς, και από εκεί έχουμε πάρει πάρα πολλές καλές πρακτικές, τις οποίες μεταφέρουμε στους θεσμούς και κάνουμε εκπαιδεύσεις και στην αστυνομία και στα διάφορα κέντρα κλπ. Θέλουμε να λειτουργούν οι θεσμοί. Ακούγεται περίεργο, αλλά εμείς πασχίζουμε γι' αυτό. Άρα λοιπόν δεν έχω ελπίδες. Δεν έχουμε ελπίδες τελικά στο μέσο επόμενο χρονικό διάστημα. Άσχετα με ποια κυβέρνηση είναι πάνω, έτσι. Μην τον μπερδεύουμε. Ο Γιαννόπουλος μιλάει γι' αυτό κλπ. Μιλάω γενικότερα. Και αν υπάρχει και κάτι καλό, κοιτάζουμε να του βγάλουμε και τα μάτια. Για να μην υπάρχει καλό και φαίνεται. Και δίνονται κάτι ποσά, 89 εκατομμύρια ας πούμε, για την παιδική βαθμιδαρχία. Κάτι τεράστια ποσά που πάνε στον αέρα.
0: Κύριε Γιαννόπουλε, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Συγγνώμη, είμαι λίγο έντονος γιατί έχω μέσα στη ψυχή μου πολλά πράγματα που δεν μπορώ να αντιμετωπίσω πλέον. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ θερμά.
2: Real FM.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Και εκεί.
12: Και εκεί.
13: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
14: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
15: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
17: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
18: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
19: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν.
4: Σάμος. FM στους 102.
5: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες.
6: Πρίσμα. Λυκούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμου.
5: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
7: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
8: βαψίματα,
9: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
10: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730 31490 και 6985 126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
11: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
12: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Λάρος Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Λάρος Σισάι. Κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό. Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
14: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
16: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
15: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
17: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
15: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
16: Μα οι άλλοι λένε...
15: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
18: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
19: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
20: Μέσα Μάη και η διάθεση πετάει. Βόλια Ελιά, η Σπάλα 12,90. Λευκό Αγελαδινό 5,49. Πύρα Αλφα 4,19. Green Cola 1+1 δώρο. Ice Dream 2,99. Activia 1,99. Haribo 30% φθηνότερα. Pampers 12,80. Ferry 2,49. Softies 1,99. Πάμε μπαζάρ.
21: Ράδιο Σάμος
22: FM στους 102.
23: Σε 3 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Τρεις Εργένιδες.
1: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
1: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
3: Και όλα ανατρέπονται.
4: Από το πουθενά.
2: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
5: Και η Ελένη Καρακάς.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
6: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω χαιρετισμούς στη Τζίνα. Να σε καλά, Τζίνα μου, θα τα μεταφέρω. Στη Χαλκίδα, στον Κωνσταντή, στον Αβραάμ, στη Λιάννη μου. Δεν καταλαβαίνω για το θέμα που κουβεντιάζουμε τι ρόλο θετικό μπορεί να παίξει η αστυνομία που μου λες. Εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι με αφορά, η αστυνομία η οποία πάει και συλλαμβάνει παιδιά γιατί βλέπουν Τζόκερ. Θυμάσαι το Τζόκερ, την ταινία το Τζόκερ που πήγαν και βουτήξαν τα παιδιά μέσα από το κινηματογράφο. Αυτή η αστυνομία η οποία δέρνει φοιτητές και λέει μετά ότι πέσανε στη ζαρντινιέρα. Αυτή η αστυνομία που ξεβρακώνει μαθητές όταν κάνουν διαδηλώσεις. Θυμάστε τα ανδραγαθήματα του ΑΤΑΦΟΜΟΝΙΑΣ. Αυτή η αστυνομία η οποία ρίχνει 40 σφαίρες σε ένα μπιτσιρικά στο Πέραμα, στο Σαμπάνι και τον σκοτώνει. Η αστυνομία της οποίας εκπυρσοκροτούν τα όπλα, όπως του Κουρκονέα το 2008 στα Εξάρχεια, δεν μου φαίνεται και παράγοντας λύσεις του προβλήματος που κουβεντιάζουμε. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας της ΟΛΜΕ, ο κύριος Ανδρέας Καργόπουλος. Κύριε Καργόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Η ελληνική κοινωνία και προφανώς η σχολική κοινότητα είναι σε ένα σοκ, σε συνθήκες οδύνης μετά από αυτό το οποίο συνέβη χτες στην Ηλιούπολη. Δώστε μας μια εικόνα.
1: Είμαστε συγκλονισμένοι πραγματικά.
0: Τι γίνεται στη σχολική κοινότητα και πώς τα παιδιά αυτά, πέρα από όλα τα άλλα, βιώνουν και την πίεση, το άγχος, που έχει να κάνει πια με το σχολικό περιβάλλον, με αυτό το εξετάσιο κεντρικό σύστημα, με αυτό το πράγμα το οποίο τρέχεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, αγωνιώντας.

0: καταλαβαίνετε αυτές τις μέρες. Mm-hmm. Μεθαύριο κλείνουν τα σχολεία, τα λυκεία, τα μαθήματα και ξεκινάνε οι εξετάσεις. Και καταλαβαίνετε ότι είναι καταρχήν ένα σχολείο που δεν είχε σχολικό ψυχολόγο. Βέβαια και να είχε, τα ξέρετε, μια φορά την εβδομάδα πάνε, γνωρίζουν 300 μαθητές συμβασιούχοι, συνήθως μέχρι να τους γνωρίσουν, έχουν φύγει από το σχολείο. Να πάρει όλα λοιπόν τα απαραίτητα μέτρα εκείνα προκειμένου να στηριχθούν και βέβαια το πώς αντιμετωπίζεται και το θέμα από τα μέσα ενημέρωσης. Εσείς το αντιμετωπίζετε με έναν τρόπο που σας τιμά, αλλά επειδή έχουμε ακούσει διάφορα, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή γιατί μιλάμε για παιδιά ανήλικα που έχουν
1: βιώσει. Θα το πω εγώ τραγικό. Γιατί εσείς, ή εν πάση περιπτώσει, πείτε ό,τι θέλετε. Εγώ θέλω να το πω αυτό. Ναι, και σε αυτή την ιστορία υπάρχουν, ειδικά εκεί τις μεσημεριανές ώρες, κάτι μεγάλοι αλήτες. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι, ναι, δεν δε θέλει κανιβαλισμό τώρα, θέλει στήριξη για όλα τα παιδιά. Γιατί σκεφτείτε ότι εκατοντάδες παιδιά ήταν αυτά τα κορίτσια κάθε μέρα. Κοιτάξτε, το ένα κομμάτι είναι το σχολείο. Πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από τις εύκολες εξηγήσεις που ακούμε. Κάθε φορά που συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό, κοιτάμε να το αντιμετωπίσουμε ως ατομικό πρόβλημα. Ότι το παιδί ήταν στα όρια της κατάθλιψης, τι προβλήματα υπάρχουν στην οικογένεια ή κάποιες γενικεύσεις πολύ εύκολες ότι έτσι είναι εφηβεία. Αυτά πάντα συνέβαιναν. Ή αυτό που ακούμε το απαράδεκτο, που είναι μια απλοϊκή εξήγηση που δεν δίνει λύσεις, ότι αποτύχαμε συνολικώς όλοι, ότι όλοι φταίμε για αυτή την κατάσταση. Δεν συμβαίνουν σε κοινωνικό κενό αυτά τα φαινόμενα. Ένας παράγοντας είναι το σχολείο, όπως το είπατε. Μιλάμε για ένα σχολείο εξετάστο κεντρικό. Τα παιδιά από το δημοτικό ακόμα κάνουν φροντιστήρια προκειμένου να δώσουν εξετάσεις για τα πρότυπα, για τα ονάσια, με την κατηγοριοποίηση που έχει γίνει με την ευθύνη και αυτή τη κυβέρνηση, προκειμένου να πάνε εντός αγωγικών στο καλό σχολείο. Μετά μπαίνουν σε ένα μαραθώνιο εξεταστικό να προετοιμαστούν για τις πανελλαδικές. Το Λύκειο έχει απαξιωθεί ως βαθμίδα τελείως. Ένα πανάκριβο, να το πω εντός αγωγικών, σπορ που μπορεί να είναι από 500 έως 1500 ευρώ το μήνα. Βλέπουν τους γονείς τους να δουλεύουν 2 και 3 δουλειές, 13 ώρα, προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε αυτό το ακριβό εντός αγωγικών σπορ. Δεν μπορούν να διαθέσουν οι γονείς αντικειμενικά το χρόνο, τον ποιοτικό, έτσι ώστε να διαχειριστούν τα νέα προβλήματα, τα άγχη που έχουν οι μαθητές. Και βέβαια και εμείς στο σχολείο, επειδή ακριβώς έχουμε την πίεση της κάλυψης της ύλης, ειδικά στα λύκεια, της τράπεζας θεμάτων, το να μπορέσει να βγει η ύλη με τις εξετάσεις, δεν έχουμε τη δυνατότητα, πολύ δύσκολα μας δίνει τη δυνατότητα, να διαθέσουμε χρόνο, να γνωρίσουμε τα παιδιά μας καλύτερα, να πάρουμε τέτοια μέτρα, τέτοιες πρωτοβουλίες μέσα στο σχολείο προκειμένου και τα παιδιά να αισθάνονται πιο άνετα και να ανοίγονται, να μπορέσουμε να ανοίξουμε τέτοιου τύπου συζητήσεις. Και βέβαια, λύση, όχι απλά δεν είναι λύση, να μην σκεφτεί η κυβέρνηση να φέρει αυτό που έχουμε ξανασυζητήσει στην εκπομπή σας, το Εθνικό Απολυτήριο, όπου θα κάνει τετραπλές πανελλαδικές εξετάσεις, δηλαδή θα τετραπλασιάσει το πρόβλημα. Και αυτό που αισθάνεται ένας
1: εκεί φτάσαν να κουβεντιάζουν, βλέπω σε αυτό που αποκαλούν διάλογο και διαβούλευση, να κουβεντιάζουν μέχρι και εξετάσεις στο δημοτικό.
0: Ναι, θα υπάρχει το ατομικό πορτφόλιο όπου θα λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις από το δημοτικό και σε άλλους, πέρα από τα μαθήματα και σε άλλες, το είχαμε συζητήσει, και σε άλλες, να το πω, δραστηριότητες και βέβαια πανελλαδικού τύπου εξετάσεις, πρώτη, δευτέρα, τρίτη λυκείου και επιπρόσθετες μετά πανελλαδικές. Μετά τις απολυτήριες της τρίτης λυκείου. Καταλαβαίνω ότι αυτό όχι μόνο δεν θα λύσει το πρόβλημα, θα το μεγενθύνει και θα είναι πολύ λίγα τα παιδιά που θα αντέχουν να διαχειριστούν αυτό το άγχος, αυτή την πίεση που θα καταφέρουν να τελειώνουν το σχολείο, το γενναίο λύκειο και να δίνουν εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Αλλά βέβαια δεν είναι μόνο το σχολείο και το τι αντιμετωπίζει ένας μαθητής που δημιουργεί τέτοια, να το πω έτσι, φαινόμενα. Γνωρίζουμε καλά και στην εκπομπή, το έχετε συζητήσει αρκετές φορές, το που ζει ένας μαθητής. Ζει σε μια κοινωνία, σε ένα κράτος όπου η βία περισσεύει. Άκουγα που λέγατε πριν για την αστυνομία. Όταν ένας μαθητής του πέφτει το σοβά στο κεφάλι ή φτάνει Νοέμβρη, μήνα ή Δεκέμβρη και δεν έχει καθηγητή, δηλαδή το ελληνικό σύνταγμα γίνεται κουρελόχαρτο, αυτό που λέει μέσα ως αρχή ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στην εκπαίδευση, τότε δεν παρεμβαίνει ούτε η δικαιοσύνη ούτε καμία αστυνομία. Όταν όμως ο ίδιος κινητοποιηθεί για να πει ακριβώς ότι είναι απαράδεκτο 2026 να μην έχω ένα ασφαλές κτίριο ή να μην έχω καθηγητές στο σχολείο μου, τότε η αστυνομία παρεμβαίνει, κάνει προληπτικές συλλήψεις. Με τον απαράδεκτο νόμο περί διατάραξης του μαθήματος, πάει και στο αυτόφορο. Παρακολουθεί ένα κοινωνικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εγκλημάτων, των τεμπών, των ατιμόρυτων εγκλημάτων, των τεμπών, τη Γιολάντα και όλα τα υπόλοιπα που ζούμε. Παρακολουθεί έναν κόσμο σε παγκόσμιο επίπεδο που ο καθένας μπορεί να μπουκάρει σε όποια χώρα θέλει, να βομβαρδίζει, να σκοτώνει, να παγάγει προέδρους. Παρακολουθεί δηλαδή μια κοινωνία και ένα κράτος άδικο, βίαιο.

0: όταν αυτός πάει να αντιδράσει, γίνεται ακόμα πιο βίαιο απέναντι στο μαθητή ή στη μαθήτρια, ενώ δεν γίνεται καθόλου βίαιο, μην από ότι λειτουργεί και βοηθητικά, σε αυτούς που έχουν πραγματικά την εξουσία.
1: Πείτε μου, κύριε Καργόπουλε, εσείς
0: άρα
1: είστε...
0: όλο αυτό, ναι, πείτε μου.
1: Είστε οι άνθρωποι ως δάσκαλοι, μιλάω πια και για την εμπειρία σας ως συλλογικού φορέα, ΟΛΜΕ, αλλά και τη δική σας προσωπική εμπειρία, είστε ένας μάχημος καθηγητής. Έχουμε μια κοινωνία που με βάση τις στατιστικές μετρήσεις, τα δικά τους τα στοιχεία, το 30% της ζει σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας, με εκρηκτικά ποσοστά σε ηλικίες ανηλίκων μέχρι 17 έτη. Εσείς αυτό το αποτύπωμα το βλέπετε μέσα στις τάξεις?
0: Υπάρχει, καθώς υπάρχουν πολλά παιδιά που υποσιτίζονται. Όταν σας λέω υποσιτίζονται κανονικά. Και λέω και πάλι, για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν, για να ζήσουν, να διαχειριστεί δηλαδή η οικογένεια, να αναγκάζονται οι γονείς και κάνουν 2 και 3 δουλειές. Το βλέπουν αυτά τα παιδιά. Και όταν το βλέπουν αυτά τα παιδιά, λέει, και εγώ τι θα κάνω τελικά σε αυτή την κοινωνία? Και όταν αντιδράσω, μετά τι μου λένε? Κάτι θα βγάσω και μην κάνεις τίποτα. Εμείς θεωρούμε ότι ως εκπαιδευτικοί πρέπει να αναδείξουμε σε αυτά τα παιδιά ότι αυτό το μέλλον δεν τους αξίζει. Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, προκειμένου αυτά τα παιδιά να μάθουν να γνωρίζουν, να αναλύουν την κοινωνική και τη φυσική πραγματικότητα για να μπορούν να την αλλάξουν. Και να την αλλάξουν συλλογικά και όχι να εσωτερικεύουν την πίεση, την αδικία, τη βία και να νομίζουν ότι αυτό είναι ατομική υπόθεση του καθενός και αυτό το πράγμα να τα καταβάλει. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, βγάλαμε και, και μια συζήτηση που γίνεται, να το πω έτσι, στη δημόσια σφαίρα. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό το πώς ξεκινάει, δεν θέλω να αναφερθώ στην επιστολή, το πώς ξεκινάει αυτή η επιστολή. Και είναι, πώς το πω, και ως γονέα και ως εκπαιδευτικό με πληγώνει και πραγματικά θέλουμε να αντιστραφεί αυτό το πράγμα. Και να πούν τα παιδιά, όχι δεν αντέχουμε ή θα ζήσουμε σε έναν άλλο κόσμο καλύτερα, ότι δεν μας αξίζει ο κόσμος που μας κληρονομείται και θα τον αλλάξουμε.
1: Ως ΟΛΜΕ, τι σκέφτεστε?
0: Εμείς
1: τι μπορείτε να κάνετε μετά από
0: εμείς
1: αυτό?
0: Εμείς σκεφτόμαστε ότι πρέπει να πιέσουμε καταρχήν όσο αφορά την ειδικότητά μας, τον τομέα μας, να πάρει τα απαραίτητα μέτρα του Υπουργείου Παιδείας. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση να συνεχίσει να υπάρχει στα σχολεία, να πηγαίνουν το κακό στιγμή αυτά που λέμε για το Εθνικό Απολυτήριο, πρέπει να στηριχτούν τα παιδιά, να στηριχτούν οι γονείς, να στηριχτούν οι εκπαιδευτικοί. Γιατί νομίζετε είναι εύκολο να διαχειριστεί ένας εκπαιδευτικός στο σχολείο αυτή την κατάσταση τις επόμενες μέρες? Ποιος θα το στηρίξει? Ή θα λειτουργούμε στο κασίδι το κεφάλι από την εμπειρία μας και από την ευαισθησία μας? Χρειάζεται επαγγελματισμός και σε αυτά τα θέματα. Τι να σας πω τώρα, στο σχολείο, θυμάστε που είχαμε ένα περιστατικό με ένα μαχαίρωμα σε ένα σχολείο στο κέντρο της Αθήνας. Από μαθητή σε μαθητή, το θυμάστε. Ζητήσαν οι συνάδελφοι εκεί, τουλάχιστον ο κοινωνικός λειτουργός σε αυτό το σχολείο να είναι κάθε μέρα, ο οποίος είναι ένας συνάδελφος που κάνει δουλειά. Ο κοινωνικός λειτουργός, όχι μια φορά την εβδομάδα, ούτε σε αυτό το σχολείο. Φύλακα σε αυτό το σχολείο φέρανε πριν ένα μήνα. Δηλαδή η κατάσταση είναι τραγική. Λέει ως κλάδος, πώς να το πω, απαιτούμε να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα του Υπουργείου προκειμένου να μπορέσουμε να το στήξουμε. Και βέβαια, το σχολείο δεν μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα από μόνο του. Να το οξύνει γίνεται όπως γίνεται τώρα. Με τα μέτρα που παίρνονται και έτσι όπως λειτουργεί. Δεν μπορεί να το λύσει από μόνο του. Και ως εκπαιδευτικοί, αυτό σας είπα, το βασικό μας καθήκον είναι να δείξουμε σε αυτά τα παιδιά με το παράδειγμά μας καταρχήν, αλλά και με τη συζήτηση μες στην τάξη, ότι αυτό που του συμβαίνει δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Δεν μπορεί να συμβαίνει για πάντα και αυτοί να μπορούν να κάνουν τίποτα και να το κοιτάνε, πώς να το πω, και να το λαμβάνουν σε κάτι σαν προσωπικό βάρος. Μπορούν να το αλλάξουν τα παιδιά μας. Και θα είμαστε πραγματικά περήφανοι όταν τα παιδιά μας καταφέρουν να το αλλάξουν και ζουν σε μια κοινωνία αδίκαιη, χωρίς πόλεμο, χωρίς φτώχεια, χωρίς πίεση, που κάθε άνθρωπος θα μπορεί να κάνει μια δουλειά, όποια και αν είναι αυτή, είτε σπουδάσει, είτε δεν σπουδάσει, είτε κάνει ένα τεχνικό επάγγελμα, είτε επιστημονικό, και από τη δουλειά του να μπορεί να ζει. Να δουλεύει με αξιοπρεπείς συνθήκες, αξιοπρεπές ωράριο, προκειμένου να αναπτύσσει την προσωπικότητά του ως εργαζόμενος. Αυτό θέλουμε από τα παιδιά μας. Και όχι αυτό το βάρος να τα καταβάλει και να φτάνουμε σε τέτοια τραγικά φαινόμενα.
1: Θέλω να σας διαβάσω, έχει έρθει ένα μήνυμα από την Εφέλη. Θέλω να τα ακούσετε μαζί μας. Λέει λοιπόν η Εφέλη, φέτος, μαζί με τόσα άλλα παιδιά, δίνω και εγώ πανελλήνιες εξετάσεις. Το άγχος και η κούραση, η δική μου όπως και κάθε άλλου παιδιού που γνωρίζω, είναι τεράστια. Έχουμε αγαναχτήσει, πιεζόμαστε καθημερινά, έχουμε αμφιβολίες, έγνοιες και φόβο για το μέλλον σε μια χώρα και ένα σύστημα που δεν μας υπόσχεται τίποτα. Η καταπίεση και το στρες λόγω των εξετάσεων, όπως και όλα τα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, παραβλέπονται ή αντιμετωπίζονται με συμπόνια, χωρίς όμως να αλλάζει κάτι. Αυτά λέει η Νεφέλη.
0: αυτά τα αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα και αυτές και εξετάσεις. Να πω κάτι. Είναι και στρέβλος ο τρόπος, δηλαδή η ουσία τους στο πώς γίνονται. Ας πω, δεν είναι ότι είναι μια αξιολόγηση των μαθητών το τι πρέπει να ξέρει ένας μαθητής, π.χ. στη βιολογία, στη χημεία, για να μπορεί να παρακολουθήσει την ιατρική, αν μπει μέσα, ή το χημικό ή το φυσικό. Δηλαδή κάποιες απαραίτητες γνώσεις να τις ελέγξει προκειμένου το παιδί να μπορεί να τα απεξέλθει μετά. Είναι διαμορφωτικού χαρακτήρα ταξινομικού. Δηλαδή, ακούμε κάτι γελιότητες, επειδή έπεσε εύκολη χημεία φέτος, θα παίξει δύσκολη βιολογία για να κανονικοποιηθεί βάση ιατρικής ή των πολυτεχνείων. Τώρα, μιλάμε πάνω στις ψυχές των παιδιών μας, των μαθητών μας, παίζεται ένα παιχνίδι, ακριβό παιχνίδι, να τα λέμε και αυτά, πολύ ακριβό παιχνίδι, ακριβοπληρωμένο και χωρίς κανένα νόημα παιδαγωγικό έτσι όπως γίνεται. Δηλαδή, πραγματικά πρέπει το σχολείο να αποκτήσει το ρόλο που πρέπει να έχει, να διαμορφώνει ανθρώπους οι οποίοι να γνωρίζουν το τι πραγματικά τους συμβαίνει στο κοινωνικό και το φυσικό περιβάλλον, να έχουν εκείνες τα απαραίτητες γνώσεις και τα εφόδια προκειμένου ως άνθρωποι, ως πολίτες, ως εργαζόμενοι να είναι δυναμικοί, ανεξάρτητοι, να τραβάνε το κάρο της ιστορικής εξέλιξης και κοινωνίας προς τα μπρος. Αν κάποιοι μαθητές επιλέγουν να σπουδάσουν, να κάνουν ένα επιστημονικό επάγγελμα να το κάνουν, όσοι μαθητές επιλέξουν να κάνουν ένα τεχνικό επάγγελμα να το κάνουν, όλοι να αμείβονται αξιοπρεπώς, να ζουν αξιοπρεπώς ανεξάρτητα από τι δουλειά κάνουν και βέβαια κριτήριο για το ποιος θα σπουδάσει δεν μπορεί να το πόσα χρήματα έχει η οικογένεια στην τσέπη, ούτε να δουλεύει νύχτα μέρα η μητέρα και ο πατέρας προκειμένου να καταφέρει το παιδί να σπουδάσει. Κριτήριο να είναι η θέληση, η κλίση που έχει ο κάθε μαθητής για να τι θα κάνει μετά το σχολείο.
1: Κύριε Καραγκούπουλε, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Real FM.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε...
5: Ράδιο Σάμος
6: FM στους 102.
7: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
8: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
8: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
8: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
7: και 6977-8093-89.
8: Εστιατόριο Κοχύλι.
7: Από το Κοχύλι
8: στα χείλη.
9: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
13: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
12: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
13: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
12: Πάνελ.
13: Περίφραξη.
12: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
13: Είδη κυγκαλερίας.
12: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
13: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
12: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
13: Τηλέφωνα 2273-035-426
12: και 6976-5573-49.
13: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
14: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
15: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Ράδιο Σάμος
6: FM στους 102.

0: σκέψω.
1: Να στείλω χαιρετισμού στο Σοφοκλή, στο Γιάννη στην Καβάλα, στον Παναγιώτη, στο Θεολόγο. Μου λέει εδώ ένας φίλος ότι είναι η βούλτεψη, λέει τώρα στην τηλεόραση και λέει διάφορα και θέλει να σχολιάσω. Φίλε, έχουμε πει ότι κάνουμε πολύ σοβαρές προσπάθειες να είμαστε μια πολύ σοβαρή εκπομπή. Όχι να ασχοληθώ τώρα και με τη βούλτεψη. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια πολύ πολύ σοβαρή, πολύ σημαντική δημοσιογραφική αποκάλυψη που αφορά το έγκλημα των Τεμπών και όλα αυτά τα χρόνια τι συμβαίνει στα τρένα μετά το έγκλημα των Τεμπών. Είναι μια αποκάλυψη που έγινε από τον συνάδελφο, τον δημοσιογράφο τον Άρη Χατζηγεωργίου, τον Data Journalist. Δεν θα σας πω περισσότερα γιατί πάμε κατευθείαν στον Άρη. Άρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα και στους ακροατές.
1: Πες μας περί τίνος πρόκειται.
2: Πρόκειται για ένα ακόμα επεισόδιο αυτής της τεράστιας επιχείρησης επικοινωνιακής διαχείρισης που βλέπουμε να εξελίσσεται αυτά τα χρόνια. Δυστυχώς, ένα τέτοιο τραγικό δυστύχημα και έγκλημα έχει αναχθεί σε μια τεράστια, ένα τεράστιο σχέδιο επικοινωνιακής διαχείρισης για να βγει η κυβέρνηση, όχι μόνο να βγει αλόβητη, αλλά και να εξυπηρετήσει και τα συμφέροντα που πάντων με τα οποία συνδέεται και να κερδίσει χρόνο. Το ζήτημα, το ζητούμενο δυστυχώς είναι να κερδίσει χρόνο. Έχουμε λοιπόν εδώ να κάνουμε με ένα κεφάλαιο σημαντικό αυτής της υπόθεσης, με τη φωτιά που ξέσπασε μετά τη σύγκρουση των τρένων και το γιατί αυτή η φωτιά σκότωσε κόσμο πιο πολύ από αυτούς που σκοτώθηκαν, όχι πιο πολύ, περισσότερους ανθρώπους. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που επέζησαν τη σύγκρουση και χάθηκαν από τη φωτιά. Το θυμόμαστε αυτό κάποια στιγμή. Το συνειδητοποίησαμε μάλλον τότε που βγήκαν τα ηχητικά, δεν ξέρω αν το θυμάστε, το 24.
1: Που μίλαγαν τα παιδιά,
2: μετά
1: τη σύγκρουση.
2: Και η Μάρθη, την κυρία Ψαρόπουλου και τη κυρία Κραστιανού, η κόρη, και που μιλούσαν και έλεγαν ότι δεν έχουμε οξυγόνο. Και τότε συνειδητοποίησαμε όλοι ότι υπήρξε ένα έγκλημα σε στάδια. Το στάδιο λοιπόν αυτό άρχισε να διερευνάται με τεράστια καθυστέρηση. Γενικά ξέρουμε ότι η διερεύνηση έγινε με το χείριστο τρόπο. Το κομμάτι λοιπόν της φωτιάς άρχισε να το ψάχνουν, ας πούμε, οι πυρογνώμονες με μεγάλη καθυστέρηση, και μόλις ουσιαστικά φέτος βγήκε ένα πόρισμα που έλεγε ότι τα καθίσματα των τρένων, γιατί το βασικό, ας πούμε, έφλεκτο υλικό στα βαγόνια είναι τα καθίσματα. Έλεγε λοιπόν ότι τα καθίσματα των τρένων, των συγκεκριμένων τρένων, έχουν πρόβλημα. Δεν είναι στις προδιαγραφές. Τα τρένα κανονικά είναι φτιαγμένα έτσι ώστε ακόμη και όταν κάτι συμβεί, να μειωθούν οι κίνδυνοι μετά από αυτό που συμβαίνει. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά προέκυψε ένα άλλο ερώτημα. Τα καθίσματα όλων των άλλων τρένων, πέραν εκείνων που συμμετείχαν στο δυστύχημα, είναι ασφαλή?
1: Και τότε και σήμερα.
2: Ναι, βεβαίως. Για τα ίδια τρένα μιλάμε. Στο ερώτημα λοιπόν αυτό δεν δόθηκε απάντηση τότε. Κακός ή καλός, δεν δόθηκε. Για μένα κακός. Απλώς τότε ο φορέας που έκανε τη διερεύνηση, αυτός που τον μάθαμε ότι λέγεται Εωδασάν, έλεγε ότι πρέπει να ψάξουν ο ΣΕ και η Hellenic Train να κάνουν μια έρευνα στα καθίσματά τους. Και έλεγε αυτή η έρευνα να γίνει με την επιστασία της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Αυτή λοιπόν η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων υποτίθεται πως έκανε μια έρευνα και έφτιαξε ένα πόρισμα.
1: Αν θυμάμαι καλά, συγγνώμη που σε διακόπτω εδώ, αν θυμάμαι καλά Άρη, και αυτή η έρευνα που έκανε η ΡΑΣ έγινε μόνο μετά από εξώδικη διαμαρτυρία συγγενών.
2: Πολύ σωστά. Ουσιαστικά, αν δεν υπήρχαν αυτά τα εξώδικα, μπορεί όλα αυτά να είχαν μείνει σε κάποιο σιρτάρι. Πολύ σωστά τα λέει. Δύο εξώδικα, σωστά. Λοιπόν, ξεκίνησε αυτή η έρευνα και προέκυψε ένα πόρισμα. Το πόρισμα αυτό υπάρχει από τις αρχές Απριλίου. Και δεν δημοσιοποιείται πουθενά. Δεν δημοσιοποιείται καν ότι βγήκε ένα πόρισμα. Δηλαδή, εννοούμε στα βασικά μιας δημόσιας αρχής, ανεξάρτητης υποτίθεται, πρέπει κάπου να δημοσιεύει τις αποφάσεις. Κάναμε ένα πόρισμα. Και μάλιστα γιατί με βάση αυτό το πόρισμα καλείται σε ακρόαση η εταιρεία, η Hellenic Train. καλείται την επόμενη εβδομάδα, 21 του μηνός. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό το πράγμα επίσημα καταχωρημένο στη διάβγεια, σε κάποια ανακοίνωση ότι κάναμε κάτι και καλούμε για ακρόαση. Σε προηγούμενα απορρίμματα που έχουν βγει, υπήρχαν αυτά τα αποσπάσματα δημοσιευμένα, κανονικά. Εδώ πλέον έχουμε μια απίστευτη μυστικοπάθεια. Αυτό λοιπόν το πόρισμα εξασφαλίσαμε και δημοσιεύσαμε τα βασικά του συμπεράσματα.
1: Και είναι το πόρισμα, Άρη, που επιβεβαιώνει περίτρανα πια ότι δεν υπήρχε πυρ ασφάλειας στα καθίσματα, δεν υπάρχει πυραντοχή. Και τότε και τώρα.
2: Το λέει με έναν τρόπο τεχνοκρατικό. Λέει ότι δεν μας δόθηκαν πιστοποιητικά.
1: Από την Hellenic Train.
2: Από την Hellenic Train, μπράβο. Το λέει έτσι. Δεν λέει ότι εμείς ψάξαμε τα καθίσματα ένα-ένα ή κάναμε έρευνα, ας πούμε. Έγινε και ένας, η αλήθεια είναι ότι έγινε και ένας ευνηδιαστικός έλεγχος που διαπίστωσε πράγματα. Αλλά το βασικό έβριμα είναι ότι ενώ με επιμονή η Εθνική Αρχή Ιεράς ζήτησε από τη Hellenic Train, φέρτε μας πιστοποιητικά, πείτε μας, να δείξτε μας χαρτιά που να λένε ότι τα καθίσματα που έχετε στα τρένα σας, αυτοί που τα φτιάχνουν, έχουν ένα πιστοποιητικό που λέει ότι ακολουθεί τις προδιαγραφές αντοχής στη φωτιά. Αυτά τα πιστοποιητικά λοιπόν δεν δόθηκαν πουθενά. Δεν βρέθηκαν πουθενά και αυτό καταγράφει ως παράβαση το πόρισμα που αποκαλύψαμε στους data journal.
1: Άρα λοιπόν αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι, καταρχάς γνωρίζουμε ότι δεν υπήρχε καμία πυρασφάλεια στα καθίσματα και αυτό μετά από τους ελέγχους στο γερμανικό εργαστήριο που έπρεπε πάλι οι συγγενείς να τρέξουν και οι δημοσιογράφοι να ρωτάνε τον Μαρινάκη 44 φορές.
2: Βεβαίως, να ρωτάει ο Χρήστος τον Μαρινάκη και να του λέει γιατί δεν υπάρχει αυτό, γιατί δεν έχουν τα αποτελέσματα, μήπως δεν έχουν πληρωθεί τα 3.000 που χρωστάμε στο γερμανικό εργαστήριο, ο Χρήστος Αβραμίδης, εννοώ. Και να πιέζεται ένα ολόκληρο σύστημα γιατί για 3.000.
1: Μες.
2: Και ήρθαν τελικά αυτά τα αποτελέσματα, ήρθαν, σου θυμίζω, τον Αύγουστο του 25, μόλις έκλεισε η δικογραφία, για να μην μπήκε μέσα στη δικογραφία καμιά σχετική αναφορά, έγινε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, την προηγούμενη είχε κλείσει, την ανάκριση ο κύριος ανακριτής. Δεν μπήκε το πόρισμα του γερμανικού εργαστηρίου για την μη πυρ ασφάλεια.
2: Ναι. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα έμπαινε ούτως ή άλλως, διότι γίνονταν πολύ αργά εκεί.
1: Και να σε ρωτήσω, Άρη μου, σε αυτή την εταιρεία, την Hellenic Train, που τα τρένα της τότε στο έγκλημα των Ντεμπών δεν είχαν πυρ ασφάλεια και τα οποία κινούνται σήμερα. Και σήμερα λέει η ρυθμιστική αρχή ότι και σήμερα, 4 χρόνια μετά, δεν έχει δώσει πιστοποιητικά ότι υπάρχει πυρ ασφάλεια στα τρένα της. Σε αυτή την εταιρεία είναι που το ελληνικό κράτος δίνει 62 εκατομμύρια το χρόνο.
2: Βεβαίως, ναι. Τα δίνει κανονικότατα. Επιδότηση για να συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες της. Ποιες είναι οι υπηρεσίες αυτές? 2 δρομολόγια ημερησίως στην Αθήνα Θεσσαλονίκη. Όλες οι βασικές υπόλοιπες. Και ο προστιακός στην Αθήνα. Όλες οι υπόλοιπες γραμμές είναι για τον Α, Β, Γ λόγο. Ο οποίος δεν φορτώνεται στη Hellenic Train, γιατί αν τον φορτώνονταν εκείνη, θα έπρεπε υποχρεωτικά να σκοπεί η επιδότηση. Αλλά ο Ντάνιελ, χάλασαν σιδηροτροχές, κάνουμε 3 χρόνια να τις φτιάξουμε, αν και τις δώσαμε με απευθείας ανάθεση. Όλο αυτό το πράγμα είναι σαν να είναι στημένο ολόκληρο για να οδηγήσει στην απαξίωση του σιδηρόδρομου. Και αυτή η απαξίωση χειροτερεύει όσο μένουν σε εκκρεμότητα τέτοιου είδους θέματα. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι συνεχίζουν να ταξιδεύουν με σιδηρόδρομο. Συνεχίζουν είτε γιατί το προτιμούν, γιατί είναι ένα πολύ καλό μέσο, σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο είναι ένα καλό μέσο, και οικολογικό και οικονομικό και άνετο. Άλλοι μπορεί να ταξιδεύουν λόγω άγνοιας, αλλά για πολύ κόσμο υπάρχει αυτό το ερωτηματικό από πίσω. Τι γίνεται με την ασφάλεια, τι γίνεται? Φυσικά υπάρχουν ερωτηματικά και κενά. Και αποδεικνύεται ότι κανείς δεν σπέρδει, δεν νιώθει καμία πίεση να τα κλείσει αυτά τα κενά.
1: Μάλιστα.
2: Και το χειρότερο είναι, αν μου επιτρέπεις, ότι επειδή έγινε και μια συζήτηση σχετική πριν βγει το πόρισμα και στη Βουλή, έκανε μια ερώτηση ο Μαϊκόπουλος από το ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε και ο Κυρανάκης, που ήθελε να απαντήσει, όταν του είπε ότι πείτε μας τι γίνεται με τα τρένα που κυκλοφορούν, όχι με εκείνα τα τρένα που συμμετείχαν στο έγκλημα. Και η απάντηση ήταν ότι εγώ θα φέρω τρένα που θα είναι σύμφωνα με τις περιγραφές. Και κατά τρένα εκείνα δεν ξέρω, γιατί ήμουν 3 χρονών.
1: Ήταν 3 χρονών, μάλιστα. Καλά κάνεις και θυμίζεις την απάντηση αυτή του Κυρανάκη. Να θυμίσω και εγώ την άλλη του Μαρινάκη προχτές,
2: ναι,
1: που όταν ρωτήθηκε ακριβώς για όλα αυτά και για την πυρασφάλεια κτλ., η απάντησή του ήταν, και το διαβάζω από εισαγωγικά, «Δεν είναι δουλειά μου να είμαι εγγυητής ασφάλειας». Αυτό είπε ο κύριος εκπρόσωπος του Μητσοτάκη, συνεχίζοντας, εκπροσωπώ μια κυβέρνηση η οποία έχει μια σειρά από πρωτοβουλίες πάρει για να είναι όλο και πιο ασφαλή τα τρένα. Τα ασφαλή τρένα είναι αυτά τα οποία εσύ αποκαλύπτεις, εσείς στο Data Journalist, ότι με βάση το πόρισμα πια, επίσημο πόρισμα της ΡΑΣ, το οποίο το έχουν χώσει ως επτασφράγιστο μυστικό σε κάποια γραφεία, γιατί όπως μας είπες δεν έχει δημοσιοποιηθεί, εσείς το αποκαλύψατε, λέει ότι 4 χρόνια μετά η Hellenic Trade, η επιδοτούμενη με 60-62 εκατομμύρια το χρόνο από το ελληνικό κράτος, 4 χρόνια μετά το έγκλημα, δεν έχει παράσχει, δεν μπορεί να παράσχει πιστοποιητικά ασφάλειας σε ό,τι αφορά την πυραντοχή στα τρένα της.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Άρη μου, σε ευχαριστώ θερμά.
2: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Real FM. Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
0: Θα ήθελα ένα...
3: Έφτασε.
0: Α, και...
3: Εννοείται.
0: Με...
3: Ξέρω.
0: Χωρίς...
3: Βεβαίως.
0: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Είναι γεγονός. Η θρηλυκή Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Αυτή την Κυριακή, 2 βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δάστερο, χαιρετισμού στο Γιώργο. Ελένη μου, να είσαι καλά. Χαιρετισμού στην Ολυμπία, στην Ευαγγελία, στον Στρέιτζερ. Καλησπέρα στον Μανώλη, καλησπέρα στην Κασιανή. Γιώργο, έκλεισε την ανάκριση ο κύριος ανακριτής. Μία μέρα πριν έρθει το πόρισμα τότε για την πυρασφάλεια από τα γερμανικά εργαστήρια, έγινε χαμός κτλ. Κτλ. Και μετά τι κάνανε, το χώσανε σε ένα παράτημα, λέει, από κάτω και εκεί στη δικογραφία. Αυτό έγινε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαράηλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Το μέτωπο του Ιράν για αρχή, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού εκτίμησε ότι ο έλεγχος των στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη θα αποφέρει σημαντικά οικονομικά ωφέλη και θα ενισχύσει τη διεθνή θέση της χώρας. Το Ιράν, όπως είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας, σκοπεύει να χρησιμοποιήσει αυτή τη στρατηγική θέση ως μοκλό ισχύος μέσω της στρατηγικής διαχείρισης των ασθενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με τους New York Times τώρα, το Ιράν έχει αποκαταστήσει επιχειρησιακή πρόσβαση σε 30 από τις 33 πυραυλικές εγκαταστάσεις του κατά μήκος των ασθενών του Ορμούζ, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στην Ουάσιγκτον, όπως αναφέρει το δημοσίευμα. Οι αξιολογήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών υποδηλώνουν ότι το Ιράν έχει ανακτήσει πρόσβαση στο 90% των υπόγειων εγκαταστάσεων αποθήκες και εκτόξεις πυράβλων σε εθνικό επίπεδο, αξιολογούμενες ως μερικώς ή πλήρως επιχειρησιακές πλέον.
0: Πού άλλο πάμε?
1: Στη Βρετανία, εκεί όπου μένεται η πολιτική κρίση. Σήμερα είχαμε και μία συνάντηση του Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ με τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος φαίνεται πως είναι μνηστήρας για την πρωθυπουργική θέση. Ο Στάρμερ αντιμετωπίζει εσωκομματική κρίση μετά τις παραιτήσεις χθεσινές των υφυπουργών υγείας, προστασίας και αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών, αλλά και της υφυπουργού Μιάτια Θαμπλές. Ο Στάρμερ δεσμεύτηκε σε νέες δηλώσεις του να συνεχίσει τη διακυβέρνηση, ενώ οι σύμμαχοί του στο Υπουργικό Συμβούλιο και περισσότεροι από 100 βουλευτές τον υποστήριξαν με επιστολή τους, προειδοποιώντας κατά της κίνησης εκείνης της διαδικασίας για την αλλαγή ηγεσίας. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ προφανές ότι η εξουσία του Στάρμερ έχει εξασθενήσει λόγω της εσωκομματικής αυτής εξέγερσης, η οποία ακολούθησε τα πολύ βαριά αποτελέσματα των εκλογών της προηγούμενης εβδομάδας. Περίπου 80 βουλευτές, να θυμίσουμε, του κόμματος συνεργατικών έχουν δημοσιοποιήσει μία επιστολή με την οποία ζητούν να παραιτηθεί ο Στάρμερ από τη θέση του Πρωθυπουργού.
0: Μάλιστα. Να σου πω κι εγώ μία είδηση από το Διεθνές.
1: Βεβαίως.
0: Προχτές ήταν τα πανηγύρια της Μπαρτσελώνα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Ισπανία.
1: Υπάρχει.
0: Τα παρακολούθησες? Το Γιαμάλ τον είδες?
1: Και τον καμάρωσα.
0: Και τον καμάρωσες. Για να ξέρουν και οι υπόλοιποι, λοιπόν, ο Γιαμάλ είναι ένας από τους καλύτερους παίχτες, ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Δεν ξέρουμε τι θα κατακτήσει στη ζωή του στο ποδόσφαιρο όταν φτάσει στα χρόνια του Μέση. Έχει τα μισά χρόνια του Μέση. Τα μισά. Είναι 18 χρονών ο Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ, λοιπόν, που είναι 18 χρονών, πανηγυρίζοντας στην Ισπανία για το πρωτάθλημα της Μπαρτσελώνα, πανηγύρισε με τη σημαία της Παλαιστίνης. Τι σχέση έχει αυτό τώρα με το Μέση? Έχει σημασία, διότι ενώ χαριεντίζεται ο Μέση με τον Τραμπ, ο Γιαμάλ στην Ισπανία πανηγυρίζει, ξαναλέω, με τη σημαία της Παλαιστίνης. Συμπέρασμα: έχει τα μισά χρόνια του Μέση, αλλά σίγουρα ήδη από τώρα έχει διπλάσιο ύψος από το Μέση. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Δεν θα σου ξαναπώ ποδοσφαιρικά, γιατί από ό,τι βλέπω δεν έχεις αντίδραση.
1: Όχι, θα ήθελα να προσθέσω κιόλας κάτι.
0: Α, για πες.
1: Ότι πέρα από περισσότερο ύψος, έχει περισσότερο μυαλό και μεγαλύτερη συνέστηση. Ίσως επειδή είναι ένα παιδί που έχει μεγαλώσει μέσα στη φτώχεια, παιδί μεταναστών, και ξέρει ότι θα πει να ξεριζώνεις από τον τόπο σου, να περνάς δύσκολα.
0: Γεια σου, Τζένι μου.
1: Καλό βράδυ.
0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλας.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
5: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέο Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
6: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
7: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
7: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
6: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 812108. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
3: Σαρώνει στην άσφαλτο.
5: Σκίζει τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
5: Για Μότο και Μαρίν,
3: στο Μένεγα θα έρθεις. Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
5: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
3: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
5: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
3: και 6983-199-081.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν γκούντα τυρί για τόστ, μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

κι αν κάνει πως γελά. Τα μάτια της είναι θολά κάτω απ' τα βλέφαρά της.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες.
4: Πρίσμα. Λυκούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμο.
3: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
5: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Ντιξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός. pavlasm.gr.
6: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
7: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
6: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου, περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Ορμού Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273031490 και 6985126154. Ελαιουργική Σάμου, Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
7: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
8: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
8: Σε ευχαριστώ, φίλε.
9: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
10: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδι Καλλιόπι, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
6: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
8: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
8: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
7: και 6977-8093-89.
8: Εστιατόριο Κοχύλι.
7: Από το Κοχύλι.
8: Στα χείλη.
9: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
10: Σαρώνεις την άσφαλτο.
11: Σκίζεις τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
11: Για Μότο και Μαρίν.
10: Στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

ξεχάσω. Εγώ να πονέσω, μονάχη να κλάψω. Δεν είναι που φεύγεις και τώρα σε χάνω. Δεν είναι που

Ένα στόμα στεγνό δεν μπορεί να μιλήσει για τίποτα, να απαντήσει σε τίποτα. Βάλτε κάτι να πιω, θέλω να ζαλιστώ με τη σκέψη της

τόσο δάκρυ, μη μου ζητάς να πιω, πως να σ' αγγίξω, πως εγώ τόσο μικρός, σκιά στο σκαλοπάτι.